0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα. Εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το Τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το Τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα, η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Πάτρας

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το Τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέκ.
3: Δεν είναι offside.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα σκάψιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα. Εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Sport FM Πάτρας.

0: Τι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς? Στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
1: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνα Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
2: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461 801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Αχ, τι έπαθα.
5: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
12: Sport FM Patras 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Την αγερμό στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Εθνική Γαλλίας με τον Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς αποχώρησε με πρόβλημα στον τένοντα του αριστερού γονάτου από το παιχνίδι με την Τουρκία για το Nations League. Ο 27χρονος επιθετικός επιστρέφει στην πρωτεύουσα της Ισπανίας και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού. Σφίγγει ο κλειός για τη Manchester City. Σύμφωνα με το Athletic, πολλές ομάδες της Premier League ετοιμάζονται να ακολουθήσουν τη νομική οδό, ζητώντας αποζημιώσεις μετά το πόρισμα της Ανεξάρτητης Επιτροπής για Ενοχή των Πολιτών στις 114 από τις 115 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών του πρωταθλήματος για τις οποίες κατηγορούνται. Η Ιταλία ετήθηκε 2-0 από το Βέλγιο στο Ολύμπικο για την πρώτη αγωνιστική του Nations League στην επιστροφή του Ρομπέρτο Μαντσίνη στον πάγκο. Σε άλλα παιχνίδια, Τουρκία-Γαλλία 0-1, Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1, Σουηδία-Ρουμανία 2-1. Η Φενέρμπαχτσε νίκησε 78-68 τη Βίρτους Μπολόνια στην Κωνσταντινούπολη και ξεκίνησε με το δεξί στη φετινή Ευρωλίγα. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Μπεσίκτας Βαλένθια 94-96 και Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο 92-76. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάκης Γιώγος με το Magic Bus.
0: Big Win Sport FM 94,6.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση βιβλή.
1: Καταλάβατε?
2: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Ζαφύρης, Κουφέντης, Παυλίδης, μέσα στην έγραφη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Νουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα. Και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις. Στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ιντερβέντεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

Καλημέρα. Big Wins Sport FM 94,6, πρώτη αθλητική συνότητα της χώρας. Έκτακτο φθινοπορεινό δρομολόγιο του Magic Bus. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Σωτήριο έτος 2026. Έχουμε δηλαδή 26-20-26. Μα... όσοι θέλουν να παίζουν με τους αριθμούς. Στο μικρόφωνο Μάκης Διώγος. Μέχρι τις 12 ο Παναγιώτης Ρήλος θα κανονίσει τις μουσικές τους ήχους και θα φτάνουμε στα ραδιόφωνά σας και όχι μόνο όπου μας ακούτε, από όπου μας ακούτε. Για δύο ωρίτσες εδώ θα κουβεντιάσουμε, θα σχολιάσουμε, θα αναλύσουμε, θα ενημερώσουμε τα πάντα όλα.

Έχουμε μπει κανονικά στην αγωνιστική περίοδο, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Αύριο αρχίζει και το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Σας έχω μιλήσει για την τρίτη εθνική στα έκτακτα δρομολόγια που κάναμε το καλοκαίρι, θυμάστε. Έχει έναν όμιλο ο οποίος είναι όμιλος πρώτης εθνικής. Εθνικός, Ιωνικός, Προοδευτική, Απόλλωνας, Γάλεο. Ο κακός χαμός θα γίνει εκεί πέρα. Πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Έχουμε μπει κανονικά στην αγωνιστική δραστηριότητα της Super League και έβλεπα χθες το μάτς Ιταλία-Βέλγιο. 2-0 κέρδισε το Βέλγιο. Πολύ καλή ομάδα του Βελγίου στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Νέος προπονητής ο Φαν Μπόμελ. Στο δεύτερο, τακτικά καλύτερα. Εξαιρετική εμφάνιση. Τι να πω, τα μερικά παιδιά. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στο Old Trafford. Υπάρχει ένα μαύρο σύννεφο πάνω από το Old Trafford τα τελευταία χρόνια και οι παίχτες κάτι παρόλο. Ο Λάμενς λοιπόν χθες ήταν εξαιρετικός. Μόνος του στο δεύτερο ημίχρονο κράτησε την Ιταλία. Η Ιταλία λοιπόν, αυτή η πολύ μεγάλη ομάδα, η σκουάντρα Ατζούρα, παγκόσμια πρωταθλήματα, κύπελα, ξέρω εγώ. Νέος προπονητής ο Μαντσίνη, που θεωρώ ότι ήταν βέβαια λίγο πισωγύρισμα, αλλά τέλος πάντων, να μην μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Και όχι, εντάξει, η Ιταλία δεν έπαιζε ποτέ θεαματικό ποδόσφαιρο. Αλλά ρε παιδί μου, κάτι, εν τω μεταξύ, κάποιοι παίχτες άγνωστοι, που κάποτε Ιταλία, Αγγλία, Γερμανία. Τους ξέραμε όλους, τους Ισπανούς δεν ξέραμε. Μιλάω για δεκαετία 70, 80 και 90. Και τώρα βλέπεις μια ενδεκάδα στην Ιταλία και έπαιζε ένας Κόπολα. Καλό το παιδί, δεν λέω. Δηλαδή πήγα να κάνω και πλάκα, λέω. Δεν έχουν παίχτες, βάλαν τον Κόπολα, θα βάλουν και τον Αντωνιόνι, ξέρω εγώ, θα βάλουν και τον Μπερτολούτσι. Λοιπόν. Δηλαδή, τέτοια φτώχεια. Έπαιζε σέντερ φορ ο Εσπόζιτο. Έπαιζε μαζί του ο Κεν της Γιουβέντους. Λίγος νομίζω, δεν. Τέλος πάντων. Βλέπεις λοιπόν αυτή την πτώση. Γιατί κάνω αυτό το σχόλιο τώρα για το χθεσινό μάτς. Το οποίο, επαναλαμβάνω, ήταν ένα ωραίο μάτς, ευχάριστο. Οκ, πέρασε η ώρα, το έβλεπες και πάει λέγοντας. Τα πρωταθλήματα σταματάνε για 3 εβδομάδες. Αρχή τη σεζόν. Για να παίξουμε, λέει, Nations League. Ξέρετε, το Nations League έγινε από την UEFA για να παίρνει λεφτά, για να κάνει κεντρική τηλεοπτική διαχείριση, χορηγούς και το ένα και το άλλο, και κατήργησε τα φιλικά. Θυμάστε παλιά, οι εθνικές ομάδες παίζαν κάτι φιλικά για να δει ο προπονητής τους παίχτες. Αυτό ήταν αυτό. Εκεί που δεν είχαμε, λοιπόν, τσουπ, βάλει άλλη μια διοργάνωση. 3 κατηγορίες, 4 πόσες έχει. Έπαιξε και η Ελλάδα, νίκησε, μπράβο της, συγχαρητήρια. Αύριο παίζει με τη Γερμανία του Jürgen Klopp. Θα πούμε κι άλλα στιγμή. Ξαφνικά λοιπόν, 3 εβδομάδες, λέει, σταματάνε τα πρωταθλήματα. Γιατί? Τα σταμάταγαν 3 εβδομάδες για να παίξει φιλικά η Εθνική Ελλάδος, η Εθνική Γερμανίας, Ισπανίας, Βραζιλίας, ξέρω. Όχι. Δεν την ενδιαφέρει την UEFA, όπως δεν ενδιαφέρει και τη FIFA. Μην βλέπετε που UEFA και FIFA είναι σε κόντρα τώρα που η FIFA κάνει μαγκές, και η UEFA δεν είναι καλύτερη. Μην παραμυθιάζεστε. Πήγε και στη όλη αυτή την ιστορία με το Nations League και όλα καλά. Τέλος πάντων, έτσι που λέτε, καλό το Βέλγιο, πολύ καλό. Φαν Μπόμελ προπονητής, με το δεύτερο γκολ, μπείτε στο YouTube και δείτε το. Λακουμπάγιο, Λουκεμπάγιο λέγεται το παίχτης, πολύ καλός, είχε μπει αλλαγή. Γκολ από τα παλιά, πολύ ωραίο.

0: 4,6.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Γαλλία νίκησε την Τουρκία 1-0 με γκολ του Εμπαπέ, ο οποίος όμως αποχώρησε τραυματίας και υπάρχει ανησυχία ότι τραυματίστηκε σοβαρά. Μένει να δούμε την κατάσταση του διεθνή Γάλλου. Τι λέγαμε? Λοιπόν, Ιταλία, Βέλγιο 0-2, Τουρκία, Γαλλία 0-1, Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία 0-1. Πώς σας είπα ότι τον λένε, ναι, Λουκεμπάγιο, γνωστός σαν όνομα, ναι, είναι και περίεργο Λουκεμπάγιο, ωραίο όνομα. Και Ουγγαρία, Ουκρανία 0-1. Πολλά διπλά βλέπω. Πάρα πολλά διπλά. Είναι λίγο το ίντερνετάκι εδώ τώρα, είναι λίγο σαν κροταλίας είναι. Τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε. Να, ήρθε πάλι. Λοιπόν, που ήμασταν, Πολωνία, Βοσνία 0-0 και Σουηδία, Ρουμανία 2-1. Αρμενία, Λετωνία 2-0. Έχασε Κύπρος από το Μαυροβούνιο 2-1. Σας έλεγα λοιπόν ότι είναι μερικές φορές πρέπει να σκεφτούμε το πώς έχει διαμορφωθεί το ποδοσφαιρικό τοπίο. Είδατε το καλοκαίρι με το παγκόσμιο κύπελο, με τις πολλές ομάδες, τα όνειρα του Ιφαντίνο να κάνει παγκόσμιο κύπελο με 238 ομάδες, ξέρω, στα τελικά το 342, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και κράτη που ο Ιφαντίνο είναι ικανός να αρχίσει να εφεύρει και κράτη για να παίζουν στο παγκόσμιο κύπελο που θέλει αυτός να φτιάξει. Τέλος πάντων, αλλά χθες λοιπόν καθόμουν και έβλεπα το παιχνίδι, σας ξαναλέω, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, Ιταλία-Βέλγιο, ευχάριστο, ωραίες φάσεις, στο πρώτο ημίχρονο καλύτερο το Βέλγιο, στο δεύτερο η Ιταλία, πίεση εκεί, φάσεις, γκολ. Σκεφτόμουν όμως αυτούς τους ανθρώπους, τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι οι περισσότεροι, εντάξει οι Ιταλοί το ρίξαν στο σωρολόγιο και δεν πήγαν στο παγκόσμιο κύπελο, οι Βέλγοι ας πούμε ήταν και στο παγκόσμιο κύπελο, παίζανε μέχρι τον Ιούλιο. Κάνανε διακοπές, πόσο κάνανε διακοπές, πόσο να ξεκουραστεί ο οργανισμός, σε 10 μέρες, 15, 20, πολλές λέω. Πήγανε στα πρωταθλήματά τους, γιατί όλοι παίζουν Αγγλία, Γερμανία και στο Βέλγιο, είναι μια χαρά πρωτάθλημα. Ξεκίνησαν προετοιμασία, προπονήσεις, πρωτάθληματα, τσουπ, ξαφνικά, τέλη Σεπτέμβρη, τρεις εβδομάδες διακοπή και δώσ' του ξανά. Προπονήσεις, άλλες προπονήσεις, ταξίδια. Άλλος ανταγωνισμός, άλλο επίπεδο ανταγωνισμός, άλλο το Nations League, άλλο το πρωτάθλημα της χώρας σου, άλλο το Mundial. Και μπαίνεις λίγο στο... λίγο ή πολύ δεν έχει σημασία. Μπαίνεις στη λογική λοιπόν και λες, ρε παιδί μου κάτσε τώρα, γιατί όλο αυτό. Γιατί πολύ απλά το ποδόσφαιρο έχει γίνει μια τεράστια οικονομική διαδικασία, όπου οι έχοντες και κατέχοντες τα ενία των ποδοσφαίρων, είτε λέγεται FIFA, είτε UEFA, είτε ομοσπονδίες, είτε ενώσεις επαγγελματικές, βάζουν σαν πρώτο στόχο τα χρήματα. Το πώς θα βρουν περισσότερα χρήματα, πώς θα έχουν μεγαλύτερα έσοδα. Ναι, αλλά δεν διαχειρίζονται μηχανές, διαχειρίζονται ανθρώπους. Και το διαχειρίζονται δεν είναι συσσαγωγικά, είναι κανονικά. Δηλαδή και η FIFA και η UEFA είναι ικανές να παίζουν κάθε μέρα οι ποδοσφαιριστές. Όπως το λέω, κάθε μέρα, όχι κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βλέπω τώρα, ας δούμε το σημερινό πρόγραμμα του Nations League. Έχει Αγγλία, Ισπανία. Μιλάμε, η Αγγλία έχει το πιο βαρύ πρωτάθλημα και το πιο ανταγωνιστικό κατά την άποψή μου. Και οι Ισπανοί που είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, εδώ από εκεί, μεγάλες ομάδες. Πείτε μου. Δηλαδή, παίζουμε και εμείς με τη Γερμανία. Κάποια στιγμή θα έρθει και κορεσμός, προσέξτε τώρα. Εκτός της κούρασης και της φθοράς της ανθρώπινης ψυχικής και σωματικής. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι... όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία,
ανεξάρτητα τι στόχο έχεις, έχεις και μια φθορά ψυχική πέρα τη σωματική. Πρέπει να έρθω πρώτος, πρέπει να μην υποβιβαστώ από την πρώτη κατηγορία. Να, τώρα ας πούμε η Εθνική Ελλάδος είναι σε έναν όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία. Ωραία. Ο στόχος, μακάρι να έρθει στην πρώτη θέση. Όμως, ο στόχος της Εθνικής είναι να έρθει τρίτη. Ακόμα και αυτό είναι λίγο. Δεν έχουν πίεση τα παιδιά. Δηλαδή, τα φιλικά παιχνίδια που έδιναν κάποτε οι εθνικές ομάδες για προετοιμασία είχαν και λίγο μια χαλαρότητα, ρε παιδί μου. Μια ξεχνιασιά. Είχε και τη δυνατότητα ο προπονητής να βάλει και κανέναν έτσι για να τον τσεκάρει. Τώρα και ο προπονητές και οι προπονητές είναι κρίνονται και οι προπονητές. Στο Nations League ξαφνικά από μια διοργάνωση που ήρθε από το παράθυρο έχει γίνει super duper κι αυτή. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε από ένα σημείο και μετά ο καθένας κρίνει. Μα οι ποδοσφαιριστές τώρα αρχίσανε τώρα τα αφιολογήματα, λέει σιγά την κούραση και τέτοια. Μα οι ποδοσφαιριστές δουλεύουν κάθε μέρα. Αυτό που βλέπεις εσύ 90 λεπτά, οι ποδοσφαιριστές το κάνουν κάθε μέρα 90 λεπτά και παραπάνω. Και μάλιστα δεν είναι 90 λεπτά γιατί θέλει προετοιμασία πριν και μετά. Δηλαδή πριν πάνε στη δουλειά τους και μετά κάνουν και αποθεραπεία. Τι να κάνουμε. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι κάποια στιγμή θα το σκεφτεί κανείς. Πολύ αμφιβάλλω.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα, η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Bwin Sport FM 94,6.

0: δρομολόγιο του Magic Bus. Big Win Sport FM 94,6, πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Καλά είναι τα εξωτερικά, τα Nations Link, τα ένα το άλλο, αλλά η αγωνιστική δράση στην Ελλάδα συνεχίζεται κανονικά, η ποδοσφαιρική εννοώ, γιατί και η μπασχετική με Super Cup και τέτοια. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν έχουμε κανονικά αγωνιστική στην δεύτερη εθνική. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος και για αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον. Θα έπρεπε να είναι πιο να το προσέχουν περισσότερο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αύριο ξεκινάει το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, παρακαλώ, με 10 ομίλους, όχι μπαρμπούτσαλα, 10 ομίλους. Δεν θα σας πω τη διαδικασία του ποιος ανεβαίνει και πώς, γιατί πάλι η ΕΠΟ τα έχει κάνει ρόιδο. Δηλαδή γίνεται το πρωτάθλημα, μετά λέει οι τέσσερις πρώτοι, αυτά τώρα μην τα πάρετε στα σοβαρά, ειλικρινά σας το λέω, περιγραφικά σας το λέω. Λοιπόν, οι τέσσερις πρώτοι θα παίξουν μεταξύ τους και μετά οι δύο πρώτοι θα πάνε να παίξουν με τους δηλαδή μπορεί να βγεις πρωταθλητής και να κουνάς μαντήλι μετά από 6-7 αγωνιστικές. Σας έλεγα λοιπόν ότι έχει έναν καταπληκτικό όμιλο, είναι ο 8ος όμιλος, όπου συμμετέχουν Γάλλιο, Αμφιάλι, Απόλλων Σμύρνης, Εθνικός, Ιωνικός, Δόξα Βίρωνα, Ρουφ και Προοδευτική. Υπάρχει και ο 7ος όμιλος, ο οποίος έχει και αυτός ομάδες, όχι συγγνώμη, ο 9ος, συγγνώμη, λάθος, ο 9ος, ο οποίος έχει και αυτός ομάδες της Αθήνας, είναι πιο λογικός εισαγωγικά, Μύκονος, Νέα Ιωνία, Παναξιακός, Αστέρας Μαγούλας, Αχαρναϊκός, Ηλιούπολη, Εθνικός Αστέρας, Ηλυσιακός, Θύελλα Ραφίνας, Κιανούς Αστέρας Βάρης και Σαρονικός Αναβίσου. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για τον 8ο όμιλο, για τον Απόλλωνα που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια στις εραστικές κατηγορίες, στις εθνικές κατηγορίες. Στο τιμόνι του εθνικού τα τελευταία χρόνια είναι ένας από τους πιο γνωστούς, πιο έμπειρους, και του Απόλλωνα, εθνικού είπα, ναι, εντάξει, τον μπέρδεψα, γιατί έχω τον εθνικό μπροστά μου, του Απόλλωνα. Τεχνικού στον πάγκο, ο Σάκης Τσιόλης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα και καλή χρονιά, καλή επιτυχία του στη φετινή σεζόν.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές, και να έχουμε μια ήρεμη και καλή χρονιά.
0: Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, δηλαδή πάντα όποτε διάβαζα για τον Απόλλωνα, για τον Σάκη Τσιόλη και όλα αυτά, έλεγα ότι να μου δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε, να του κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι το εξής. Θέλω να μου πείτε την εμπειρία σας από την παρουσία στην Αλφα Αθηνών τα 2 τελευταία χρόνια. Έχετε κάτσει σε πάγκους με ομάδες σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, Αλφα Εθνική, Β Εθνική. Λοιπόν, πώς ήταν η εμπειρία στην Αλφα Αθηνών με τον Απόλλωνα?
1: Όσον αφορά στην οργάνωση και στα γήπεδα και σε όλα αυτά, σοκαριστική. Οι υποδομές, τα αποδυτήρια και αυτά, πραγματικά, παρότι που ξεκίνησα πριν από πολλά χρόνια και εγώ σαν ποδοσφαιριστής εκεί στα τοπικά, αλλά η κατάσταση παραμένει, όχι δεν βελτιώθηκε, αλλά μπορώ να πω και πολύ άσχημη. Δηλαδή δεν είχες που να ξεκινήσεις, που να πας. Τα γήπεδα ήταν απαράδεκτα. Κατά τα άλλα οι ομάδες, η προσπάθεια που κάνανε και όλη η συμπεριφορά τους, τουλάχιστον απέναντι στον Απόλλωνα και στο πρόσωπό μου, ήταν πραγματικά πάρα πολύ έτσι, όμορφη και ωραία. Όπου και αν πήγαινα, δηλαδή σε όποιο γήπεδο στην Αθήνα και να πήγαινα, συναντούσε μια πολύ φιλική ατμόσφαιρα.
0: Είπατε ότι όντως έχετε ξεκινήσει σαν ποδοσφαιριστής από ποια ομάδα, από τη Λάρισα, όχι?
1: Από τον Εθνικό Καρδίτσης.
0: Από τον Εθνικό Καρδίτσης, μάλιστα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: έχει παίξει 2 χρόνια εκεί στα τοπικά στην Καρδίτσα.
0: Προλάβατε ξερά, ναι, γήπεδα.
1: Ναι, βέβαια, ξερά. Μόνο ξερά. Και το γήπεδο της Καρδίτσας το 80-81 που ξεκίνησα στη Β' Εθνική ήταν ξερό. Το γήπεδο,
0: ναι. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί ως προπονητής έχετε και μια άλλη ματιά, βλέπετε πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να δούμε στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό που ξεκινήσατε όλη αυτή την πορεία και αυτό που ζήσατε τα 2 χρόνια, έχει βελτιωθεί ποδοσφαιρικά? Εννοώ, οι υποδομές είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι, οι υποδομές είναι αυτές. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα υπήρχαν πραγματικά πολύ καλές ομάδες για τα δεδομένα της κατηγορίας, ανταγωνιστικές ομάδες με πολύ καλούς παίκτες, νέους κυρίως, γιατί οι ομάδες αυτές τηλεφώνονται πίσω, αλλά και όσοι είχαν και τους κάποιους σε μεγάλη ηλικία από προσδοσίες, παίκτες που είχαν περάσει από Α' Εθνική, από Β' Εθνική, που ανήκει άλλο μορφαίναν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Το επίπεδο, το ποδοσφαιρικό επίπεδο, νομίζω ότι ήταν σε πολύ καλή, τουλάχιστον στις πρώτες 5-6 ομάδες mm-hmm. που ανταγωνίζονταν ο Απόλλωνας, mm-hmm. Είχε καλό επίπεδο.
0: Λοιπόν, ο Απόλλωνας θα κατάφερε, επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες. Ο στόχος είναι να συνεχίσει τον πρωταθλητισμό, είναι να επιστρέψει εκεί που ανήκει, γιατί για μένα και για τη συντριπτική πλειοψηφία νομίζω των φιλάθλων ο Απόλλωνας πρέπει να παίζει την πρώτη εθνική. Είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και αγωνιστική και εντός και εκτός γηπέδων. Ποιος είναι ο προγραμματισμός που έχετε κάνει?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τόσο η φανέλα, το έμβλημα, το γήπεδο και κυρίως η παρουσία του κυρίου Κουκά, η οποία είναι και η αφορμή να είμαι και εγώ σε αυτή την ομάδα, δεν μπορεί να δικαιολογήσουν τίποτα άλλο από το να η ομάδα να προσπαθήσει να πρωταγωνιστήσει. Και πραγματικά είναι ότι έχει δυνατότητα. Έχουμε μια πολύ καλά και συγκροτημένη ομάδα, μια ομάδα σχεδόν από το 80% είναι εδώ και 18 μήνες η ίδια ομάδα, η οποία έχει πολύ καλή εξέλιξη και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε μέσα στις πρώτες ομάδες που θα διεκδικήσουν με μπαράζ την άνοδο της στη Β' Εθνική Κατηγορία, τέλος πάντων.
0: Βλέπω στον όμιλο, δηλαδή από την ημέρα της κλήρωσης, ότι είναι ένας όμιλος που άνετα θα ήταν πρώτη εθνική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, πώς έπεσε αυτή η κληρωτίδα, αλλά πέσαν και οι 5-6 ομάδες στον ίδιο αυτό και ξέρεις ότι πήγαινε αυτό ότι σου δίνει δυνατότητα βέβαια μέσα και από ένα μπαράζ οι πρώτες ομάδες να πάνε να ξαναπαίξουν πάλι για να βγει ο υπερπρωταθλητής και να πάει να παίξει μετά με τους 9 πρωταθλητές από τους άλλους ομίλους. Αλλά είναι πραγματικά και να ήθελες να το σχεδιάσεις έτσι δεν θα το έφτιαχνε. Δεν μπορούσε να γίνει. Δηλαδή πιο δύσκολος όμιλος δεν θα μπορούσε να γίνει.
0: Έχει ο Απόλλωνας, είπατε πολύ σωστά, και φανέλα και σήμα και ο γήπεδο, ιστορία, όλα αυτά. Τα τελευταία χρόνια όμως βλέπω, επειδή τον παρακολουθώ τον Απόλλωνα, δεν το κρύβω, μία σταθερότητα. Δηλαδή θα σας κάνω έτσι λίγο μια προβοκατόρικη ερώτηση, αλλά με όλο το σεβασμό. Την πρώτη χρονιά ο Απόλλωνας δεν ανέβηκε στην τρίτη εθνική, από την Α' Αθηνών. Η διοίκηση δεν άλλαξε τον προπονητή. Πώς έγινε αυτό? Γιατί συνήθως ο προπονητής την πληρώνει όταν...
1: Άλλαξε την πρώτη χρονιά, δεν βγήκε την πρώτη χρονιά, δεν ήμασταν τότε εκεί. Τον Νοέμβριο που πήγαμε.
0: Α, τον Νοέμβριο, ναι, πήγατε εσείς, ναι.
1: Ναι, τον Νοέμβριο που πήγαμε είχαμε με 5 ομάδες πάνω από εμάς που δεν είναι από τον πρώτο που είχαμε 10 βαθμούς διαφορά. Ναι. Αλλά σε σχέση και με τις άλλες ομάδες, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και μέσα, είχαμε 16 βαθμούς διαφορά. Ναι. Και φτάσαμε στον πόντο, ναι, κάνοντας μόνο νίκες και έχοντας μία μόνο ήττα. Ναι. Να πάμε και στον πόντο να μην μπορέσουμε να βγούμε και την πρώτη χρονιά, αλλά ήταν τρομερά. Δηλαδή μπήκαμε με την προϋπόθεση, μπήκε μάλλον ο κύριος Κλάσης, εγώ ήμουν ακόμα και στον Ηρακλή όταν αυτές ξεκίνησαν να διαπραγματεύεται αυτές τις ιστορίες. Μπήκε σε μια κατάσταση η οποία δεν έδειχνε σε καμιά περίπτωση ότι θα μπορούσε ο Απόλλωνας εκείνη τη χρονιά να διεκδικήσει κάτι με τόσους βαθμούς και τόσες ομάδες πάνω από αυτόν. Mm. Εξάλλου δεν άλλαξε και τίποτα, δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές, δεν έγιναν μεταγραφές, ήταν το ίδιο ρόστερ. Παρ' όλα αυτά όμως η ομάδα βρήκε πολύ καλό ρυθμό, μπήκε, παλέψαμε, πήρε σχεδόν όλα τα παιχνίδια, αλλά ο Κένταυρος Βρυλισσίων ήταν η ομάδα που πήρε. Mm-hmm. Για να μπορέσει να κάνει ο Απόλλωνας στην ανατροπή, δεν έφτανε να κερδίσει μόνο τα Βρυλισσία.
0: Έπρεπε
1: να χάσουν τα Βρυλισσία και άλλα παιδιά πράγμα. Ναι. Στο τέλος και για ένα μπόντο, όπως σας είπα, δεν τα καταφέραμε. Την άλλη χρονιά βέβαια, παρότι που είχαμε πολύ δυνατούς αντιπάλους, με κύριο αντίπαλο το Φωστήρα, ο οποίος αίτητος τερμάτισε για αυτό όλο το πρωτάθλημα πέρυσι. Τα καταφέραμε και ανεβήκαμε και δεν είναι ότι ανεβήκαμε, είναι ότι πραγματικά η ομάδα έδειξε ότι έπαιζε καλό ποδόσφαιρο και έδειξε ότι έχει δυνατότητες για την μεγαλύτερη κατηγορία.
0: Ναι, είναι σημαντικό ότι όντως παρακολουθώντας και το πρωτάθλημα της Α' Αθηνών, ότι ο Απόλλωνας έπαιζε και καλά, δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι έπαιρνε τις νίκες επειδή είναι μεγάλη ομάδα ή είχε καλούς παίχτες. Προσπαθούσε να παίξει και καλό ποδόσφαιρο, όσο μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο σε ορισμένα γήπεδα της Αθήνας που είναι όντως πραγματικά, να μην πω προβληματικά,
1: δύσκολα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Εντάξει, το μεγάλο μας όπλο βέβαια ήταν στο να παίξουμε ποδόσφαιρο έτσι όπως έπρεπε να παίξουμε, ήταν η Ριζούπολη που ήταν καταπληκτική. Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια, ανάλογα και με τις συνθήκες που συναντούσαμε, προσπαθούσαμε να προσαρμόσουμε την ομάδα λίγο στις συνθήκες που επικρατούσαν για να μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Και το ότι στο τέλος ξαναγύρισε πάλι αρκετός κόσμος στο γήπεδο, mm-hmm. που περιμένουμε ακόμα περισσότερο φέτος, αυτό ήταν μια επιβράβευση στο ποδόσφαιρο που βιζόταν από όλους μας.
0: Ναι, γιατί ο Απόλλωνας έχει κόσμο και πραγματικά που τον αγαπάει και είναι και πιστή και εντάξει, είναι απογοητευμένοι, στεναχωρημένοι, δεν είναι, το καταλαβαίνετε κι εσείς, εσάς είναι η δουλειά σας βέβαια, αλλά καταλαβαίνετε ότι όπως και να το πει σε κάποιον, το να πάει μια ομάδα σαν τον Απόλλωνα στην πρώτη Αθηνών είναι, πλήγμα, είναι
1: αυτό ήταν και ξέρεις, το πρώτο που γινόταν μέσα στα αποδυτήρια, αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και σιγά σιγά σιγά σιγά καταφέραμε στη Φιέστα τέλος πάντων στο τελευταίο μας παιχνίδι να μαζέψουμε πάνω από 2.000
0: κόσμο. Ναι.
1: Και αυτό ήταν εντυπωσιακό για την περίοδο κτλ. Και αυτός ο κόσμος ανυπομονεί, δηλαδή βλέπω τώρα, παρακολουθώ λίγο και στα φιλικά και γενικά και στις προπονήσεις.
0: Έρχεται κόσμος, ε.
1: Περιμένει ο κόσμος αυτή την ιστορία να συνεχιστεί.
0: Βέβαια. Έχετε σίγουρα, όχι, δεν χρειάζεται να βάλω ερωτηματικό, έχετε εικόνα για τους αντιπάλους, έτσι δεν είναι, που θα αντιμετωπίσετε?
1: Κοίταξε, εγώ προσπαθώ να περάσω στα παιδιά ότι υπάρχει ένας σεβασμός και πόσο περισσότερο σε έναν όμιλο ο οποίος υπάρχουν ιστορικές ομάδες. Αυτό που κυρίως όμως πρέπει να δούμε και να εστιάσουμε είναι στη δική μας ομάδα. Δηλαδή όταν έχουμε την μπάλα να παίζουμε το παιχνίδι το δικό μας, αυτό που μπορούμε να παίξουμε και μπορούμε να αποδώσουμε, και να προσαρμοζόμαστε γρήγορα την ώρα που ο αντίπαλος έχει την μπάλα, προσαρμοζόμαστε την ώρα. Βλέποντας κατά τη διάρκεια όμως, γιατί δεν έχει την πολυτέλεια να λύσει και πολλά πράγματα από τον αντίπαλο στην τρίτη εθνική. Βλέποντας, ξεκινάμε έτσι, έχουμε κάποια γενικά πράγματα από τον αντίπαλο. Και από εκεί και πέρα θα τα λύνουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα υπόλοιπα.
0: Ωραία. Μια και είστε εδώ μαζί μας, θα ήθελα και ένα σχόλιο για την εθνική ομάδα, η οποία είναι μια ομάδα με πολύ ταλέντο, με νέα παιδιά, τα οποία έχουν πάρα πολλά, έχουν και ευρωπαϊκές παραστάσεις. Θα ήθελα να μου πείτε αν βλέπετε αυτή την ομάδα να φτιάχνει τη δική της ιστορία, να μην πω εγώ για στόχους, αλλά να φτιάχνει τη δική της πετυχημένη ιστορία.
1: Το ταλέντο ξεχυλίζει. Υπάρχει πολύ μεγάλη προσωπικότητα, εμπειρία, έχουν παραστάσει τα παιδιά από πολύ μεγάλες ομάδες. Και αυτό που βλέπω και θα είναι το μεγάλο όπλο της ελληνικής είναι ότι δένουν μεταξύ τους, γίνονται μια οικογένεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι σχεδόν σε μια ηλικία περίπου πάνω κάτω 1-2 χρόνια διαφορά είναι όλοι. Είχα κατέβει στην Κρήτη και είδα το παιχνίδι με την Ιταλία όταν έπαιξε Ελλάδα. Μου άρεσε πάρα πολύ το κλίμα που επικράτησε στα αποδυτήρια, στο ξενοδοχείο, στα έτσι. Πραγματικά αυτά τα παιδιά και αυτή η ομάδα νομίζω ότι έχει πολλές προοπτικές και κρίμα, πολύ κρίμα που δεν μπόρεσε να περάσει στο Μούντιαλ, γιατί θα είχε κάνει μια πολύ ωραία ιστορία τώρα στο Μούντιαλ.
0: Ωραία. Κύριε Τιόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα, το σημαντικότερο για εσάς, τους παίχτες, τους φίλους του Απόλλωνα και όλη την ομάδα, αλλά και για μια χρονιά να είναι καλή για τον Απόλλωνα, γιατί πρέπει σιγά σιγά να επιστρέψει εκεί που αξίζει να είναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και σας περιμένω την άλλη εβδομάδα. Έχουμε ένα αθηναϊκό ντέρμπι με την Πρωτευτική. Και στηρίζω πολύ.
0: Μεγάλο μάτς από τα παλιά. Λοιπόν, με την πρώτη ευκαιρία θα βρεθώ στη Ριζόπουλη να σας δω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.

Αυτός ήταν ο Σάκης Τσιόλης που έκανε το βήμα, δεν είναι εύκολο, τσαλακώθηκε να το πω έτσι, πήγε με τον Απόλλωνα στην πρώτη Αθηνών, τα κατάφερε, επέστρεψε ο Απόλλωνας στις εθνικές κατηγορίες και μου στέλνει ένας φίλος εδώ, δεν ξέρω αν είναι απολωνιστής, πάντως λέει, δεν το ρώτησα γιατί εντάξει μη ρωτάμε και τέτοια πράγματα τους ανθρώπους, αλλά εγώ θα το μεταφέρω το μήνυμα, λέει, πιστεύει ο Σάκης Τσιόλης στην κατάρα του Απόλλωνα, γιατί ο Κένταυρος λέει που του πήρε τη μία άνοδο και το Χαϊδάρι που τον κέρδισε στον τελικό του κυπέλλου, επέστρεψε στο αεραστεχνικό. Καλά, εντάξει, με αυτή τη λογική όλοι θα έχουν μια κατάρα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, ιδιαίτερα του 8ου ομίλου. Θα δούμε και τους άλλους ομίλους. Magic Bus, Big Wins, Sport FM.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54-565.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Τζάμπολ κάνει σήμερα το 7ο στοίχημα Super Cup Basket που θα διεξαχθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο και Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ στις 9, οι δύο ημιτελικοί. Μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από τον Sky. Χωρίς τον Ζόζεφ αλλά με τον Τζόνς προκειμένου να ξεκινήσει να εκτεί την ποινή 7 αγωνιστικών που κουβαλάει από πέρυσι η οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού στο στοίχημα Super Cup. Νοκάουτ για την ΑΕΚ, τραυματίες Φίζελ, Μπράουν και Βίλιαμς, δεμπούτα θα κάνει ο Ερτέλ. Εκτός οκτάδας ξένων του Παναθηναϊκού Άκτορ έμειναν οι τραυματίες Χέις, Ντέιβις και Φαλ, μέσα ο Ναν προκειμένου να εκτίσει μέρος ή ολόκληρη την ποινή των δύο αγωνιστικών. Με όλους τους διαθέσιμους παίκτες ταξίδεψε στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ. Δεν προλαβαίνει ο Ταΐρη, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Γκρέι. Στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League κινούνται στην Εθνική Ποδοσφαίρου. Σε 2 με 3 αλλαγές είναι πιθανό να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που θα μιλήσει στις 8 παρατέταρτο στους εκπροσώπους του τύπου. 45 λεπτά αργότερα η τελευταία προπόνηση των διεθνών. Εγκόμια στο Μαρόκο για τον Αργεντίνο Ναΐ, καθώς ο άσος του Παναθηναϊκού ήταν ο κορυφαίος στη νίκη της εθνικής ομάδας της πατρίδας του με 2-0 επί της Γκαμπών για τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Έμοιαζε να γλιστρά στο χορτάρι, γράφουν χαρακτηριστικά. Τελευταία μέρα ξεκούρασης για τους παίκτες του Τριφυλιού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις. Φουλάρι για να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων του Ολυμπιακού ο Μπέιλι, κάτι που αναμένεται να συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ, ωστόσο αμφότεροι θα προσπαθήσουν να προλάβουν το μάτσο με τον Παναθηναϊκό που είναι το πρώτο μετά τη διακοπή. Απόγευμα Τρίτη στο επόμενο ραντεβού των παικτών στο Ρέντι. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά την πενθήμερη άδεια του Μάρκο Νίκολιτς. Εκτός οι διεθνείς είναι τους τραυματίες Βάργα, Στρακόσα και Ρώτα. Συνεχίζεται η προσπάθεια των ανθρώπων της Ένωσης να εξασφαλιστούν επιπλέον εισιτήρια για τον αγώνα της 14ης Οκτωβρίου με τη Σακτάρ στο Λονδίνο. Οριστική απόφαση στον ΠΑΟΚ να μην αποκτηθεί παίκτης από την αγορά των ελεύθερων μετά τους πρόσφατους τραυματισμούς των Παυλέγκα και άλλοι. Σε αναζήτηση αντιπάλου για φιλικό ενίηθήνοντας του δικεφάλου του Βορρά, αφού ματαιώθηκε αυτό με το Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου. Συναγερμός στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Εθνική Γαλλίας με τον Κιλιάν Εμπαπέ καθώς αποχώρησε με πρόβλημα στον τένοντα του αριστερού γονάτου από το παιχνίδι με την Τουρκία για το Nations League. Ο 27χρονος επιθετικός επιστρέφει άμεσα στην πρωτεύουσα της Ισπανίας και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού. Σφίγγει ο κλειός για τη Manchester City. Σύμφωνα με το Athletic, πολλές ομάδες της Premier League ετοιμάζονται να ακολουθήσουν τη νομική οδό ζητώντας αποζημιώσεις μετά το πόρισμα της Ανεξάρτητης Επιτροπής για Ενοχή των Πολιτών στις 114 από τις 115 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών του πρωταθλήματος για τις οποίες κατηγορούνται. Η Ιταλία ετήθηκε 2-0 από το Βέλγιο στο Ολύμπικο για την πρώτη αγωνιστική του Nations League στην επιστροφή του Ρομπέρτο Μαντσίνη. Σε άλλα παιχνίδια, Τουρκία-Γαλλία 0-1, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1, Σουηδία-Ρουμανία 2-1. Η Φενέρμπαχτσε νίκησε 78-68 τη Βίρτους Μπολόνια στην Κωνσταντινούπολη και ξεκίνησε με το δεξί τη φετινή Ευρωλίγα. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Μπεσίκτας Βαλένθια 94-96 και Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο 92-76. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μάκης Διώγος.
0: Big Win Sport Sport FM 94,6.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Τα ου. Υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ζαφίρης, Κουρπέλης, Παυλίδης, μέσα στην έγραφη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Νουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα. Και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις. Στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος του έκτακτου φθινοπορεινού δρομολογίου του Magic Bus. Μάκης Διώγος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ρήλος στην ρύθμιση του ήχου, Τάσου Νικολόπουλος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μην ξεχνάμε τα παιδιά που είναι εδώ πέρα και είναι στυλοβάτες του σταθμού. Ρωτάει ένας φίλος αν έχει καταργηθεί το έμεσο λάκτισμα, το free kick. Νομίζω ότι δεν έχει καταργηθεί. Απλά δεν το σφυρίζουν πια. Δεν το σφυρίζουν. Δίνουν κατευθείαν πέναλτι. Και τώρα με το VAR, ξέρετε, έχει γίνει. Ναι, επίσης υπάρχει μεγάλο μάτς. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Πανεγιάλιο, στους φίλους του Πανεγιαλίου, τους οποίους έχω μεγάλη συμπάθεια για διάφορους λόγους, και γιατί είναι πιστοί στην ομάδα τους, αλλά και γιατί είναι παιδιά με άποψη και με ευαισθησίες. Στον Πανεγιάλιο παίζει ένας πολύ καλός φίλος, ο Χρήστος ο Τασουλής, πρώην παίκτης του Πανιωνίου και όχι μόνο, αλλά ένα από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αύριο λοιπόν έχει ντέρμπι από τα παλιά στο Αίγιο, ντέρμπι ντερμπάρα, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. Άλλη μεγάλη ομάδα η Παναχαϊκή, η οποία έχει κολλήσει σε αυτές τις κατηγορίες με ποδοσφαιριστές τεράστιους. Κώστας Δαβουρλής αρκεί μόνο για να καλύψει όλα τα ονόματα, αλλά Ανδρέας Μιχαλόπουλος, συγχωρεμένος και αυτός, πολύ καλός. Σπετζόπουλος, Στραβοπόδης, Ρήγας, τεράστια ομάδα, έχει παίξει Ευρώπη, γέμιζε το γήπεδο της Πάτρας. Λοιπόν, και όπως λέει ο Χρήστος, ο Πανηγιάλιος είναι η γνήσια μαύρη θύελα. Ναι, εδώ υπάρχει μία διένεξη μεταξύ εντάξει αστειευόμενος εννοώ διένεξη μεταξύ της Καλαμάτας και της του Πανεγιαλίου. Νομίζω, μην αρχίσω τώρα για πάντα της Καλαμάτας και αρχίσω και στέλνουν μηνύματα, αλλά νομίζω ότι ο Πανεγιάλιος είναι η ομάδα που ονομάστηκε πρώτη μαύρη θύελα και μετά ακολούθησε η Καλαμάτα. Νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι η Καλαμάτα έγινε μαύρη θύελα τότε τη δεκαετία του 70 που πήγαν οι Αργεντίνοι και είχε φτιάξει τρομερή ομάδα και τότε η Καλαμάτα, αλλά νομίζω ότι ο Πανηγέλος ήταν πιο παλιά μαύρη θύελα. Αν ξέρει κάποιος ήρεμα και ωραία να μας πει δύο λόγια, να μας ενημερώσει, καλό είναι αυτό. Ο Μάνος από τη Χερσόνησο με ρωτάει να πω δύο λόγια για τους Χου. Προφανώς με τρολάρει, γιατί η Χου είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα. Οπότε τι λόγια να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι αυτό που λέμε, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω, ας πούμε. Για μένα η Χου είναι το κορυφαίο ροκ συγκρότημα, αλλά αυτά ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι πώς σε κάποιον αρέσει ο Πατσάς και σε κάποιον άλλον δεν αρέσει. Δεν μπορώ να του πεις γιατί δεν σε αρέσει, γιατί δεν μ' αρέσει, φίλε, δεν τον τρώω.

0: Λοιπόν, εγώ μένω στον όμιλο της Παναχαϊκής. Είναι μαζί με τον Πανεγιάλιο άλλη ομάδα, είναι ο Τηλικράτης Λευκάδας, επίσης ομάδα που έχει παίξει και στη Β' Εθνική. Όλοι οι άλλοι είναι ομάδες ομάδες οι οποίες, μάλιστα υπάρχει μια ομάδα, το Λεβάντε, που έχει ίδιο σήμα με τη Βαλένθια. Λεβάντε, εντωμεταξύ, και η Βαλένθια είναι στο Λεβάντε. Τώρα εντάξει, το Λεβάντε είναι αλλού αυτό, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, στον ίδιο όμιλο είναι και ο Ατρόμητος Πατρών, Παλαγρινιακός, Παλιξουριακός, Πρέβεζα. Θα έχει ενδιαφέρον, σας λέω, η τρίτη εθνική έχει 10 ομίλους, νομίζω είναι ό,τι πρέπει για να συμπληρώνετε τις αγωνιστικές σας διαδικασίες.
1: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. Magic Bus, έκτακτο φθηνό πολινό δρομολόγιο. Μαζί με τα σχολεία ήρθαμε και εμείς να κάνουμε μια εκπομπή. Παναγιώτης Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου, Τάσος Νικολόπουλος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και έχω πει εδώ μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση. Με ρωτάει κάποιος ποιο είναι το κορυφαίο άλμπουμ των Who. Λοιπόν, ναι. Εδώ λοιπόν θα σας πω το εξής. Σαμ Μάκης είναι ένα περίεργο πράγμα. Έχω πάρα πολλά βινίλια. Ακούω πολλά χρόνια ροκ μουσική. Λοιπόν, η Who είναι αγαπημένος. Είναι ίσως το μοναδικό συγκρότημα που το καλύτερο του άλμπουμ είναι ένα live. Το Live at Leeds. Όχι ότι τα studio album τους είναι αριστουργήματα. Έχουν γράψει τρομερό άλμπουμ. Και το Quattrophenia που λέει ένας φίλος και το... όλα. Εξαιρετικά, μέχρι βέβαια ένα σημείο. Εντάξει, γιατί από ένα σημείο και μετά είναι λογικό να επέλθει η κούραση και η έλλειψη έμπνευσης. Αλλά νομίζω ότι το Live at Leeds είναι ένα άλμπουμ το οποίο για μένα είναι πολύ δυνατό και βγήκε σε μια εποχή που τα live δεν ήταν πολύ, ενώ οι live δίσκοι δεν ήταν πολύ διαδεδομένοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω πει τόσες δεκαετίες που είμαστε εδώ πέρα, που μου κάνει την τιμή ο Sport FM και με έχει στην ομάδα του, ότι από τους καλύτερους συνεργάτες του σταθμού είναι οι ακροατές. Είπα λοιπόν πως για τη μαύρη θύελα, μου λέει ένας φίλος, θα ανοίξεις μπιφ, μου λέει με τους Καλαματιάνους. Όχι, δεν θα ανοίξουμε κανένα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Σιγά. Μπορεί να λέγεται όποιος θέλει η μαύρη θύελα. Λοιπόν, ένας φίλος λοιπόν λέει, ο Πανεγιάλιος ονομάστηκε μαύρη θύελα τη δεκαετία του 60 από πρωτοσέλιδο στην αθλητική ηχό τότε, με τη μεγάλη ομάδα που παίζει στην πρώτη εθνική και πρόεδρο το τεράστιο Αστέριο Μπελά. Λοιπόν, ένας άλλος, ο Διονύσης, μου λέει ότι τη δεκαετία του 50 πήρε την ονομασία Μαύρη Θύελα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι η εξής τώρα, με πραγματικούς αριθμούς. Ο Πανεγιάλιος ιδρύθηκε το 1927 και μάλιστα αυτός που εμπνεύστηκε τη δημιουργία ήταν ένας παλαιστής και ελαιοχρωματιστής μαζί, ο Ζήσιμος Λίβας. Γι' αυτό αν δείτε και το σήμα του Πανεγιαλίου έχει δύο παλαιστές. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Οπότε από το 1927 Μπέλας είναι, δεν είναι Μπέλας, Μπέλας. Η πρώτη ομάδα ονομάστηκαν Πασάδες του Αιγαίου. Επίσης δεκαετία του 50 ο Πανεγιάλιος πήρε το προσωνύμιο Μαύρη Θύελα. Εντάξει, το ότι φοράει μαύρα άσπρα δεν χρειάζεται να σας το πω, ξυπακούεται. Πρέπει να πω λοιπόν ότι πέρα από τον Χρήστο του Ντασουλή, παίζουν και άλλοι παίχτες, καλοί παίχτες στον Πανεγιάλιο. Ο Πανεγιάλιος έχει και έναν καλό προπονητή, ένα νέο παιδί, τον Φώτα τον Καζακόπουλο, και το λέω γιατί τον παρακολουθώ και βλέπω την πορεία του. Ο Πανεγιάλιος πέρυσι δεν κατάφερε να ανέβει στη δεύτερη εθνική, έχασε στα μπαράζ, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και πραγματικά νομίζω ότι αξίζει τέτοιες ομάδες, όχι μόνο, είναι πάρα πολλές οι ομάδες σε όλη την Ελλάδα που αξίζουν την προσοχή μας και κυρίως αξίζουν την δική σας στήριξη. Δηλαδή από εκεί που, από εκεί που μας ακούτε, αρχίζει ένα πρωτάθλημα αύριο, το οποίο αν το προσέξει λίγο η ΕΠΟ, που δεν το προσέχει πάρα πολύ, να πούμε την αλήθεια, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο 10ος όμιλος, να πω για τους φίλους μου στην Κρήτη, όπου είναι ο συμπαθέστατος Εργοτέλης, ο επίσης συμπαθέστατος Ατσαλένιος, προσφυγικές ομάδες, τα Χανιά, η Χερσόνησος, η Επισκοπή, το Τιμπάκι, ο Πλατανιάς επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες και η Νεάπολη, μια ομάδα που είναι και ένας φίλος μου εκεί, Πανιώνιος, που υποστηρίζει και την τοπική ομάδα βεβαίως και καλά κάνει. Γενικά είναι ένα πρωτάθλημα με 10 ομίλους, επαναλαμβάνω, σε όλη την Ελλάδα. Για όλα τα γούστα που λένε. Οπότε μην το λυπηθείτε. Αφήστε τα σαλόνια και είναι μια χαρά. Δεν είναι αλόνια, είναι μια χαρά. Ποδόσφαιρο είναι ομάδες που είναι και κοντά σας, είναι και πιο οικίες, έτσι νομίζω, όπως και τα τοπικά. Νομίζω ότι αξίζει να ρίξετε εκεί μια ματιά.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το δελτίο ειδήσεων, πολιτικών ειδήσεων από το ΣΚΑ.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι δύο, είναι.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Πώς έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβει μικρό αεροσκάφος στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
18: Η Winsport FM 94,6.
19: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
20: Ναι.
19: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
21: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
4: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Και αφού μιλήσαμε για την τρίτη εθνική, να ρίξουμε μια ματιά και στην δεύτερη εθνική, η οποία έχει φτάσει στην τέταρτη αγωνιστική. Αύριο λοιπόν 6 από τα 8 μάτς θα διεξαχθούν. Λοιπόν, στις 4 είναι η ώρα έναρξη για τα περισσότερα, εκτός από το μάτς Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' που θα αρχίσει στις 6 και 4. Λοιπόν, στις 4 έχουμε Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας, Λάρισα ΠΑΟΚ Β', Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, Πανιώνιος Ζάκυνθος, Ελλάς Σύρου Πύργος. Τη Δευτέρα θα γίνουν δύο παιχνίδια. Στις 4 Μαρκό Πανθρακικός. Και επίσης την ίδια ώρα Καλλιθέα Αστέρας Τρίπολης Β. Στη Β' Εθνική είχαμε ανακατατάξεις στους προπονητές, είχαμε αλλαγές. Έφυγε ο κ. Βοσνιάδης από τον Πανσεραϊκό, πήγε στην Νίκη Βόλου. Έφυγε ο Κώστας Γεωργιάδης από τον Πανθρακικό, πήγε στον Πανσεραϊκό. Έφυγε ο Μαλεζάς από την Νίκη Βόλου, δεν πήγε πουθενά ακόμα. Είπαμε, εκεί πήγε ο κύριος Βοσνιάδης, ο οποίος δεν τα κατάφερε στον Πανσεραϊκό, δεν είχε καλή αρχή και θα δοκιμάσει την τύχη του

στην ιστορική και επίσης πολύ έτσι συμπαθής και μεγάλη Νίκη Βόλου, η οποία δεν έκανε την το ξεκίνημα που ήθελε στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Είναι με 0 βαθμούς, έχει πολλά προβλήματα αγωνιστικά, ίσως στην στελέχωση του ρόστερ, ίσως. Λοιπόν, η βαθμολογία στην Super League 2, όπως λέγεται πια, η Β' Εθνική, είναι μαρκό, είναι στην πρώτη θέση με το απόλυτο, 3 αγώνες, 3 νίκες, 9 βαθμούς, και ακολουθούν Ελλάς Σύρου, Λάρισα, Πανθρακικός και Πανιώνιος με 7, Καλυθέα με 6, ΠΑΟΚ Β' και Ολυμπιακός Β' με 4, 3 έχει ο Πανσεραϊκός, 3 ο Αστέρας Τρίπολης, 2 η Αναγέννηση Καρδίτσας, 1 βαθμό έχουν ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Ζάκυνθος και ο Πύργος, ενώ στην τελευταία θέση είναι η Νίκη Βόλου με 0 βαθμούς, 3 ήττες σε 3 μάτς. Ένας φίλος εδώ λέει, η μουσική με γυρνάει 45 χρόνια πίσω, όταν γύριζα Κυριακές από Μοναστηράκι με δίσκους υπό Μάλης. Λοιπόν, αν πήγαινε Μοναστηράκι για δίσκους πριν 45 χρόνια, 45, ναι, σωστά. Άρα θα ψώνιζε δίσκους από τον jazz rock, άρα θα σου έχω πουλήσει και εγώ κάποιο δίσκο. Δεν υπάρχει περίπτωση.

Βέβαια το μεγάλο θέμα πέρα από τους αγώνες του Nations League, του ενδιαφέρον που έχουν οι εθνικές ομάδες, βεβαίως και η δικιά μας παίζει, επαναλαμβάνω, αύριο με τη Γερμανία και θα έχει εδώ Sport FM και μετάδοση με τον Σωτήρη Ταμπάκο, αλλά και πλούσιο ρεπορτάζ πριν και μετά τον αγώνα, είναι η απόφαση της αγγλικής δικαιοσύνης για τη Manchester City, η οποία βρέθηκε ένοχη για 115 οικονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, να μην ήταν στην Ελλάδα να γλίτωνε. Όχι, να μην γλίτωνε. Λοιπόν, ανεξάρτητη επιτροπή, παρακαλώ. Και όταν λέμε ανεξάρτητη, εκεί στους φραγκολεβατίνους το εννοούν ανεξάρτητη. Έχει ενημερώσει, λέει, το κλαμπ για την ετοιμιγορία. Διάβαζα από το αναλυτικό ρεπορτάζ του Sport FM. Μπείτε και στο site, έχει και πολύ ωραίο ρεπορτάζ, και σημερινό και χθεσινό. Συνέχεια ροή με τοποθετήσεις ομάδων και όλα αυτά. Η Επιτροπή λοιπόν ενημέρωσε για την ενοχή για κάθε κατηγορία και η City βεβαίως είναι έτοιμη να κάνει έφεση. Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει. Δηλαδή υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις στην ομάδα με όλα τα σενάρια να είναι πιθανά. Δηλαδή από υποβιβασμό μέχρι αφαίρεση τίτλων και όλα αυτά. Περιτώ να σας πω ότι έχει γίνει ο κακός χαμός, γιατί εντάξει, οι Βρετανοί πέρα από όλα τα άλλα έχουν και χιούμορ. Η Chester, μια ομάδα η οποία είναι εκεί στην περιοχή του Manchester, του ευρύτερου Manchester, ανέβασε σήμερα στο λογαριασμό της μια φωτογραφία από το γήπεδό της. Η Chester παίζει στην έκτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ανέβασε μια φωτογραφία από το γήπεδό της, το οποίο ξέρετε είναι το κλασικό γήπεδο το αγγλικό, με τις μικρές κερκίδες, ξύλινες σκεπές και όλα αυτά, όπου λέει περιμένουμε τη Manchester City. Από εκεί και ύστερα είναι πολλές ομάδες κινούνται νομικά. Διαβάζω, επαναλαμβάνω, σήμερα έχει πλούσιο ρεπορτάζ στο sportfm.gr, μπορείτε να διαβάσετε. Είναι σύμφωνα με τον David Ornstein, ένα από τους κορυφαίους αθλητικούς δημοσιογράφους του νησιού, οι δικηγόροι συλλόγων έχουν λάβει ήδη συστάσεις να εξετάσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης και να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να γίνει, λέει, επιβολή όσο το δυνατό πιο αυστηρής ποινής προς τη City. Καταλαβαίνετε τώρα, να γίνει κανένα μπραφ και να τιμωρηθεί η City με κανέναν υποβιβασμό, με καμιά αφαίρεση τίτλων, θα γίνει μπατυρδί κανονικό, ας πούμε. Έφυγε ο Γκουαρδιόλα και ήρθε η καταστροφή. Μπας και φύγει, γι' αυτό μήπως ήξερε, δεν είχε όρεξη να τρέχει στην έκτη κατηγορία. Θυμίζω λοιπόν ότι εκεί στο νησί η δικαιοσύνη συχνά πυκνά λειτουργεί. Η Glasgow Rangers, η κορυφαία ομάδα της Σκωτίας, σε τίτλους είναι η Celtic τώρα γιατί έλειπε καμιά δεκαετία χρόνια η Rangers, γι' αυτό λοιπόν. Η Glasgow Rangers λοιπόν για οικονομικούς λόγους πήγε στην τελευταία κατηγορία. Ξεκίνησε από εκεί και έφτασε πάλι σήμερα να είναι στην πρώτη κατηγορία, να παίζει η Ευρώπη, να διεκδικεί τίτλους και όλα αυτά. Αλλά όταν βρέθηκαν οικονομικές ατασταλίες, τιμωρήθηκε, πήγε στο τέλος. Επίσης στην Αγγλία πολλές ομάδες, γνωστές ομάδες, έχουν κατά καιρούς τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών και με υποβιβασμό σε μικρότερες κατηγορίες. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ από τη Γάβδο μας ακούει, Πύρανθος είναι το όνομά του, λέει τη μισή μου δισκοθήκη από το Jazz Rock την πήρε, άρα ναι, προφανώς σου έχω πουλήσει δίσκους και ωραίες σακούλες είχαμε, πλαστικές ωραίες με ένα δίσκο πολύ και ένα σήμα της μουσικής, πολύ ωραία. Ωραία χρόνια. Πολύ ωραία. Και βέβαια πρέπει να σας πω τώρα, επειδή με πιάνει η νοσταλγία, πέρα από ότι ήταν ωραία η εποχή εκείνη, γιατί ήμουν πολύ νέος βεβαίως και άκουγα τους δίσκους που ήθελα και τους αγόραζα και σε φθηνές τιμές, γιατί ήμουν εργαζόμενος στο jazz rock και εισαγωγής και όλα αυτά, η πιο ωραία στιγμή της ημέρας ήταν, υπήρχε ένας τύπος, καλή του ώρα, δεν ξέρω αν ακούει τώρα, δεν ξέρω αν τον γνωρίζει κάποιος, θα του δώσει χαιρετισμούς. Λοιπόν, υπήρχε ένας τύπος, ο οποίος γύρω στις 12 το μεσημέρι, πούλαγε σε όλους εκεί τους εργαζόμενους, είχε ένα καροτσάκι και πούλαγε σάντουιτς με φέτα ή κασέρι και
πώς το λένε, μορταδέλα. Λοιπόν, αυτά τα τρία είχε. Φέτα, κασέρι και μορταδέλα, βέβαια, διαλύσκευε. Λοιπόν, φρέσκο φρατζολάκι από το φούρνο, λοιπόν, ήταν από τα ωραία χρόνια. Τώρα αυτό θα μπορούσε αυτός να το πουλάει, δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος, μακάρι να ζει και να την, να το πουλάει ως street food. Και, να, και εκεί που έκανε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς έκανε το δεξιό. 50 δραχμές έκανε. Όχι, μπορεί να έκανε λιγότερο. Να το πουλάει τώρα, ξέρω εγώ, κανένα κοσαριά ευρώ και να τους λέει, να τους πουλάει και μούρι. Κλείνω με μια πολύ σωστή ερώτηση. Τι γίνεται στο City AEC σε περίπτωση υποβιβασμού? Τίποτα. Παίρνει ΑΕΚ το μάτσο. Δεν θα υπάρχει Manchester City. Η Manchester City θα έρθει να παίζει με τα πετράλωνα και τα αντίστοιχα πετράλωνα της Αγγλίας. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο τραγούδι του αποχαιρετισμού.

Πολύ σωστά, δύο καταστήματα είχε το Jazz Rock. Ένα στην Ακαδημίας και ένα στην Βυσαρίωνος, στην Ακαδημίας. Εκεί στο Στενάκι, Ακαδημίας και Βυσαρίωνος. Ένα Στενάκι ήταν επάνω το κατάστημα. Στο Μοναστηράκι ήταν το κλασικό εκεί, το διαδρομάκι που έμπαινε μέσα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, με τη φωνή του Νιλ Γιάνγκ, φτάνουμε στην ολοκλήρωση του φθινοπορεινού, του έκτακτου φθινοπορεινού δρομολογίου του Magic Bus. Μάκης Διώγος στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Ρήλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Τάσος Νικολόπουλος στην δημοσιογραφική μέλεια. Μένετε συντονισμένοι βεβαίως στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Ακολουθούν πολύ ωραίες εκπομπές με μεγάλο ενδιαφέρον. Ρεπορτάζ και για τις μεγάλες ομάδες και για το μπασκετικό ενδιαφέρον που έχει σήμερα με το Super Cup. Και βεβαίως με ρεπορτάζ για την εθνική ομάδα που αύριο αντιμετωπίζει την Γερμανία. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι και να προσέχετε αυτούς και αυτές που αγαπάτε.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins for FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Τζάμπολ κάνει το 7ο στοίχημα Super Cup Basket που θα διεξαχθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της σεζόν, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο και Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ στις 9, οι δύο ημιτελικοί. Μετάδοση από Big Wins for FM και τηλεοπτικά από Sky. Μετά από αίτημα του ΠΑΟΚ, πριν την έναρξη των δύο αγώνων, θα τηρηθεί ενός λεπτού υγιής στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Έκπληξη στον ΠΑΟΚ με τα Ιρή που βρίσκεται στην εξάδα των ξένων για το Super Cup. Εκτός έμειναν Γκρέι και ο Μωρούγκη. Χωρίς τους τραυματίες Χέις Ντέιβις, κεφάλι οχτάδα του Παναθηναϊκού Άκτορ, μέσα ο Νάν ώστε να εκτίσει μέρος ή ολόκληρη την ποινή των δύο αγωνιστικών. Με Τζόνς προκειμένου να ξεκινήσει να εκτείνει τη δική του ποινή 7 αγωνιστικών από πέρυσι, αλλά χωρίς τον Τζόζεφ η οχτάδα του Ολυμπιακού. Νοκάουτ για την ΑΕΚ, τραυματίες Φίζελ, Μπράουν και Βίλιαμς, ντεμπούτο θα κάνει ο Ερτέλ. Στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League κινούνται στην Εθνική Ποδοσφαίρου. Σε 2-3 αλλαγές στην 11η είναι πιθανό να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που θα μιλήσει στις 8 παρατέταρτο στους εκπροσώπους του τύπου. 45 λεπτά αργότερα η τελευταία προπόνηση. Εγκόμια στο Μαρόκο για τον Αζεντίνο Ναΐ, καθώς ο άσος του Παναθηναϊκού ήταν ο κορυφαίος στην νίκη της εθνικής ομάδος με 2-0 επί της Γκαμπών για τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Έμοιαζε να γλιστρά στο χορτάρι, γράφουν χαρακτηριστικά. Τελευταία μέρα ξεκούρασης για τους παίκτες του Τριφυλιού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις. Πουλάρι για να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων του Ολυμπιακού ο Μπέιλι, κάτι που αναμένεται να συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ, ωστόσο αμφότεροι θα προσπαθήσουν να προλάβουν το ματς με τον Παναθηναϊκό που είναι το πρώτο μετά τη διακοπή. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά την πενθήμερη άδεια του Μάρκο Νίκολιτς εκτός η διεθνής είναι τους τραυματίες Βάρκα, Στρακώσα και Ρώτα. Συνεχίζει την προσπάθεια των ανθρώπων της Ένωσης να εξασφαλιστούν επιπλέον εισιτήρια για τον αγώνα της 14ης Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Οριστική απόφαση του ΠΑΟΚ να μην αποκτηθεί παίκτης από την αγορά των ελεύθερων μετά τους πρόσφατους τραυματισμούς στον Παμλέκα και άλλοι. Σε αναζήτηση αντιπάλου για φιλικό είναι η θύμετος του δικεφάλου του Βορρά αφού ματαιώθηκε αυτό με το Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων αντιμετωπίζει τη Γεωργία στην Τυφλίδα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του 6ου προκριματικού ομίλου του Euro 2027. Η νίκη είναι μονόδρομος προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες για την απευθείας πρόκριση είτε ως πρώτη είτε ως η καλύτερη δεύτερη των ομίλων. Σέντρα στις 6, κάλυψη από R2 Sport. Συναγερμό στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Εθνική Γαλλίας με τον Κιλιάν Εμπαπέ καθώς αποχώρησε με πρόβλημα στον τένοντα του αριστερού γονάτου από το παιχνίδι με την Τουρκία για το Nations League. Ο 27χρονος επιθετικός επιστρέφει άμεσα στην πρωτεύουσα της Ισπανίας και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού. Ο George Russell με Mercedes θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο σημερινό 15ο Grand Prix της Formula 1 στον Μπακού. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Charles Leclerc με Ferrari και στη δεύτερη σειρά η Oscar Piastri με McLaren και η Isaac Hadjar με Red Bull. Από τη 16η θέση θα ξεκινήσει ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Kimi Antonelli με τη δεύτερη Mercedes. Εκκίνηση στις 2, κάλυψη από Antenna Plus. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη 1. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι reporters.

Είμαστε Big Wings Sport FM 4,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Γιώργος Τσακίδης. Σωστά ακούτε, είναι η εκπομπή Reporter. Θα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο μαζί. Θα έρθει εδώ ο Νίκος Αθανασίου. Θα πάμε μαζί ως οι δύο με τα νέα της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, όπως προτιμάτε. Και αυτό είναι το νέο σήμα, intro, όπως θέλετε πείτε το, της εκπομπής. Για παίξαμε.

Προφανέστατα γνωρίζετε ότι πρόκειται για το λατρεμένο from UK group, μπάντα όπως θέλετε πείτε τι. Τους Prodigy, Prodigy και τελευταία τσι που λέγανε και στην Κρήτη. Λοιπόν, και είναι το Breathe. Αυτό θα είναι το νέο σήμα μας. Σας είχαμε δώσει να επιλέξετε πολλά. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα. Και το Space, εντάξει, μην αρχίσετε πάλι τώρα. Μην αρχίσετε πάλι, αδερφέ μου. Αδερφέ μου, Στρατή, πραγματικά το Space Oddity του Bowie με το live που κάνει στο Λονδίνο με τον Brian Molko είναι άρρωστο, άρρωστο, άρρωστο, άρρωστο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δω 3-4 φορές τη εβδομάδα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι η καλύτερη εκτέλεση του Space Audit by far. Ο Brian Molko κάνει εκπληκτικά φωνητικά και σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, ο Brian Molko κάνει εκπληκτικά φωνητικά γενικότερα. Ο Brian Molko, για όσους γνωρίζετε, και συγγνώμη, και δεν είναι μουσική εκπομπή αυτή, αθλητική είναι, αλλά θα πάμε και σε αυτό. Είναι ο frontman, ο τραγουδιστής των εκπληκτικών Placebo. Και σε αυτή την εκδοσή πρέπει να το δείτε, μπορείτε να το δείτε και μέσω του YouTube. Είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει με τον Bowie, με τον Bowie για το Space Oddity. Βγαίνει και αυτό στη σκηνή. Brian Molko πραγματικά, πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ. Πρέπει να τα ακούσετε μόνοι σας για να το καταλάβετε. Μπράβο Στρατή, μπράβο, μπράβο, με κέρδισε. Και γι' αυτό σε καίκαρα, Στρατή, γι' αυτό σε καίκαρα, αγόρι μου. Έχεις μουσική παιδεία.

Και κιθάρα Ρόρι Γκάλαχερ. Μεγάλος συνθέτης, τεράστιος κιθαρίστας. Πολύ μεγαλύτερη να το θυμάστε και στην Φιλαδέλφεια.

Ήταν Σεπτέμβριος του 81. Του 81 Σεπτέμβριος ήταν όταν είχε έρθει. Μιλάμε για ένα σκηνικό, για να μαθαίνουν και νεότεροι. Για ένα σκηνικό που είχε πάρα πολύ ροκ, πραγματικά πάρα πολύ ροκ. 12 Σεπτεμβρίου του 81 ήταν στο γήπεδο Τζαζ Φιλαδέλφειας. Ήταν μια από τις πρώτες συναυλίες ξένων καλλιτεχνών που γινόντουσαν στη χώρα μας. Περισσότερες από 40.000 θεατές. Και φοβερά, συγκλονιστικά, απίστευτα επεισόδια με την αστυνομία σε όλη τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και το σταθμό τρένου στον Περισσό. Συγκλονιστικά επεισόδια. Μιλάμε τώρα για να... γράφτηκε ιστορία, τέλος πάντων. Γράφτηκε ιστορία. Και τότε ο Γκάραχερ είχε πει, νομίζω μετά από 10-11 χρόνια, κάπου εκεί είχε κάνει μια συνέντευξη. Είχε πει ότι ήταν αμέσως μετά τον ελληνικό κύπελο και έκανε τις πρώτες ελεύθερες εκλογές μετά από πολύ καιρό. Το σοου ξεκίνησε, άρχισα να βλέπω φλόγες από μακριά, εστιατόρια και μαγαζιά και γόντουσαν στο δρόμο. Νομίζω πως δεν άφηναν αρκετό κόσμο να μπει στην αυλία. Όπως και να έχει, η αστυνομία έφτασε και άρχισε να ρίχνει δακρυγόνο σε όλους μας. Ήταν η περισσότερο επικίνδυνη συναυλία που έχω κάνει στη ζωή μου, ήταν τα λόγια του Ρόρι Γκάραχερ, και νομίζω ότι είναι και δικαιολογημένα.

0: Αυτά λοιπόν με τα μουσικά μας. Σας άρεσε το σημακίρι, σας άρεσε Νίκο μου.
1: Κομπανιό μου στο αυτοκίνητο, μπράβο. Ναι, άρχε χαμήλο σε
0: μπράβο. Prodigy.
1: Τον ακούω σαν να έχει μπει μέσα στο τύμπανό μου, να ξέρεις.
0: Εμένα, ε.
1: Ναι, όχι όλα τα πάντα και εμένα.
2: Από εκεί
1: τα πάντα.
0: Κώστα.
1: Όχι, μη, όχι τώρα.
0: Τι. Δεν έχουμε Κώστα. Α, τον έβγαλα τον Ιάρχο και δεν μπορεί να το βγάλει στον αέρα. Ναι, σωστό. Συγγνώμη, Κώστα. Εγώ φταίω.
3: Δεν άκουγα από την αρχή και λέω τι πολεμικά λέει τώρα ο Τσακίρης, λέω.
0: Όχι, ήταν γιατί. Με αφορμή το κομμάτι.
3: Μετά κατάλαβα ότι ήταν συναυλιακά.
0: Ναι, του Λορικάρα είχε. Εσύ πρέπει να το θυμάσαι το 81.
3: Και είχε τέτοια επεισόδια, ρε παιδιά. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, συγκλονιστικά. Ναι. Ωραία πράγματα. Ήταν το 81, ήταν λίγο ροκ κατάσταση. Πρώτη φορά πασόκ. Ε?
3: Ναι.
0: Ο Ανδρέας του Πανδρέου και ήταν λίγο πιο. Νομίζαμε ότι. Τέλος πάντων. Θα πάμε μαζί λοιπόν μέχρι τις 2. Ξέρω ότι δεν έχει αγωνιστική δράση, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα. Πάμε στο πρώτο break και επιστρέφουμε για να μπούμε στην διαδικασία των ρεπορτάζ ή ό,τι άλλο τέλος πάντων θέλετε να συζητήσουμε, μιας και μας έχει κερδίσει όλους η εθνική μας ομάδα και αύριο παίζει. Αδερφέ μου, αν δεν θες να ακούσεις εμένα που είμαι τεμπέλης, μπορείς να αλλάξεις σταθμό, γιατί ούτε μουσική δεν θα ακούσεις ούτε εμένα, οπότε turn the radio off.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
10: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
9: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
10: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
9: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
10: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
9: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι έχεις γράψει ρε άρρωστη μπούι, τι έχεις γράψει ρε άρρωστη, άρρωστη άνθρωποι και πόσα χρόνια πριν. Τέλος πάντων. Τι γίνεται παιδιά, πώς είστε? Να είναι καλά τα γιορτή του ΨΑΠ. Σας δώσαμε και ένα day off εδώ από τον Μπιγούνι Σπορ 74,6 την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Μπράβο στο Θάνατο Σαρή για αυτό που έφτιαξε το Σύνταγμα. Στο Γιώργο τον Παντή.
0: Στο Γιώργο τον Τιμένο.
1: Πολύ ωραία εκδήλωση. Πολύ ωραία εκδήλωση. Μπράβο τους.
0: Πηγές.
1: Όχι, πρέπει, δεν ήρθαμε εδώ. Και είδα και στα social και αυτά και είχα και δύο φίλους που πήγαν. Ήταν πολύ όμορφο και για τα παιδάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, είναι αφοπλιστική θα χαρακτηρίζει. Εγώ πρέπει να πω ότι δυστυχώς είχαμε προπόνηση, θα πήγαινα διαφορετικά και το τμήμα που πήγε από την Ακαδημία Παθιακάκη, γιατί πήγε και συμμετείχε στη γιορτή και στον Μίγουρη Σπορ FM, σε ένα γκρουπάκι που είχαν εκεί και παίζανε μπάλα, ήταν ακριβώς το από κάτω από του γιού μου.
1: Σόπαρε.
0: Ούτε εκεί δεν μπορώ να βάλω βίσμα.
1: Γαμώτο.
0: Ούτε εκεί.
1: Μας προσέφερε ο ΨΑΠ ένα μπάνιο ακόμα. Ήταν καλά.
0: Και μας προσέφερε.
1: Ένα μπάνιο ακόμα. Ένα μπάνιο. Και τη Δευτέρα πήγα για μπάνιο. Αλλά κοίτα τι έγινε. Το χρούτσου χρούτσου από πού είναι?
0: Από τη γραμμή του κύριου Κώστα. Εντάξει.
1: Κότσα, κάνε κάτι.
0: Γιατί άλλαξε ακουστικά, νομίζω ότι τα δικά μου τα ακουστικά.
2: Δεν έκανα τίποτα εγώ, ε.
0: Είναι εσύ γραμμή. κάνεις.
1: Η γραμμή σου είναι χρούτσου χρούτσου.
0: Είναι χρούτσου χρούτσου η γραμμή σου εκεί στο εξοχικό στο Buckingham που έχεις.
1: Στο Buckingham. Στο Brighton. Ναι, ναι, όχι.
2: Γιατί αλλάξαμε κιόλας και...
1: Όχι, δεν θα πάει καλά. Αυτό και είναι και ενοχλητικό. Όχι, για μας. Εμείς αντέχουμε.
0: Εμάς δεν αντέχουμε όντως. Ισχύει αυτό.
1: Μήπως θα τον ξαναπάρουμε, Τάσο.
0: Τάσο, μήπως θα τον ξαναπάρουμε λίγο γιατί έχουμε πολύ χρούτσου χρούτσου. Αν δεν γίνεται, εντάξει.
1: Κάτι διαφορετικό, ναι, για πάμε μια. Για πάμε μια.
0: Λοιπόν...
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την εκπομπή που έχει το πιο γαμάτο σήμα στο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Πλέον. Μόλις με πήρε η μητέρα μου.
1: Και όχι αυτό το ξενέρο, το jump και jump και jump. Ναι. Jump. Πόσα χρόνια jump ακόμα.
0: Μην το λες ξενέρο, γιατί με πήρε η μητέρα μου και μου λέει, εμένα μου άρεξαν οι Rolling Stones.
1: Α, γι' αυτό έλεγε.
0: Και μου άρεσε το προηγούμενο σήμα, αυτό πήρα να σου πω για κομμένα.
1: Νόμιζα ήταν κάτι για το σπίτι και έτσι έλεγε, ρε μάνα, το έχουμε τόσα χρόνια και αυτά. Και τι έγινε. Α, ήταν γι' αυτό. Κυρία Ρένα, αν το ζητάει κυρία Ρένα, να το αλλάξουμε.
0: Όχι, δεν τα αλλάξουμε. Τώρα πρέπει να αλλάξει το σήμα κάπου.
1: Δεν έχει καταλάβει τίποτα.
0: Αγαπάμε Ρένα, καψούρα μα είναι, αεκάρα είναι, αλλά. Πρέπει να αλλάξει κάποιο σήμα. Θα φτάσω 70 χρονών και θα πέσει το ίδιο.
1: Όχι, φτάνει, jump και jump. Τώρα εντάξει, όσοι πηδήξαμε, πηδήξαμε.
0: Έτσι, πηδήξαμε. Μια χαρά πηδήξαμε. Πήραμε double, πήραμε προτάσεις. Θα παίξουμε Champions League.
1: Σου έχω αλλάξει όλα τα γούρια πάντως. Σου έχω κάνει το ύπουλο σχέδιο.
0: Κάνεις.
1: Δεν το έχεις καταλάβει.
0: Το έχω καταλάβει εγώ. Αλλά έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Φίλε, εντάξει.
1: Δεν γυρνούσαμε χτες γάμα.
0: Οι καφέδες θες είναι σημαδιακό. Και την ώρα αλλάζεις. Στους Γκαλάκτικους. Τι άλλο θα κάνεις για να πάρεις πρωτάθλημα? Και την ώρα αλλάζεις. Αν δεν πάρεις το τέλος πρωτάθλημα, σου λέω με την Παναγία ξανά. Κάνεις τίποτα.
1: Όντως.
0: Δεν θα φταίει κανείς άλλος.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα πεις τίποτα.
1: Ώρα αλλάξαμε. Κεντρικό χορηγό άλλαξε. Εδώ έχω αλλάξει το intro. Τι άλλο να αλλάξουμε? Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Στη μία και μισή θα πάμε. Δεν θα πάμε πολύ μακριά. Γιατί έχω δει κάτι. Αλλά τέλος πάντων αυτά θα τα πούμε εκεί που πρέπει όταν πρέπει. Γιατί δεν είναι σωστό. Εδώ μέσα πήγαν οι σπορεφέ με 94,6. Έχουμε Κωστάρα μαζί. Κωστάρα, τι γίνεται?
2: Δηλαδή δεν ακούγομαι καλά.
0: Τώρα ακούγεσαι καμπάνα, Champions League ακούγεσαι.
1: Champions League χωρίς το S, Champions League ακούγεσαι. Πολύ καλός, μπράβο.
2: Ναι.
0: Πριν ακούγονταν ένα κρούτσου-κρούτσου, ρε παιδί μου. Καταλάβες, σαν να έχεις βάλει μόλις φωτιά στα κάρβουνα.
1: Τι ψήνουμε.
0: Αυτό
2: καλά θα ήταν.
0: Καλά θα ήταν, δεν λες τίποτα. Εντάξει, είναι 10 και 20. Θέλω να ηρεμήσεις, Κώστα. Έχουμε ακόμα δύο ώρες για να φας.
2: Ναι, όχι, μια χαρά είμαι, μια
0: έτσι,
2: χαρά.
0: Έτσι.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, θέλετε να πείτε ένα-δύο λογάκια για την εθνική, να το τελειώσουμε, ας πούμε, το πρώτο μισάωράκι μας με εθνική και να αρχίσουμε μετά με τα ρεπορτάζ για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και περισσότερο σήμερα με τα μηνύματα του κόσμου, αν θέλει ο κόσμος βέβαια κάτι.
2: Έμαθα από Σερβία, μου είπαν,
0: ναι,
2: ότι, εντάξει, μπορεί και να είναι γραμμένα, δεν τα ξέρω από την αλήθεια, αλλά ότι έγιναν πολύ καλές δηλώσεις από τους Σέρβους ποδοσφαιριστές και προπονητή για την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
2: Πολύ
0: εγώ
2: καλές.
0: Εγώ του Κώστιτς είδα.
2: Α.
0: Ναι, και ήταν όντως εγκομιαστικά πολύ τα λόγια του.
1: Ναι, νομίζω και ο Παούνοβιτς. Νομίζω και ο Παούνοβιτς έχει πει καλά.
2: Και ο Παούνοβιτς ακριβώς. Ναι, και ο Παούνοβιτς.
1: Ο οποίος έχει φτάσει δύο
0: φορές. Θα γίνεται να μην το πεις όμως.
1: Για να είσαι από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, θέλω να πω ότι, ξέρεις, πολλές φορές ασχολείται ο καθένας με το δικό του το μαγαζί που λέμε.
0: Σωστά.
2: Ναι.
0: Αλλά ήταν πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Ναι,
0: ήταν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, γι' αυτό και εγώ έλεγα προχθές, ας πούμε, και χθες, ότι ήταν τεράστια εντύπωση. Μπράβο στο Γιωβάνοβιτς, μπράβο στα παιδιά, μπράβο σε όλους, κράζουνε. τον Γκουρμπέλη. Τέλος πάντων, παίζει ρόλο και αντίπαλο, γιατί δεν είχε πολύ, καθόλου καλό άξονα, να το πούμε έτσι. Και ο Ζαφίρη και ο Γκουρμπέλη κάνανε ματσάρα.
3: Στάζει,
0: αλλά...
3: στάζει μέλη η κλάση του Γκουρμπέλη.
0: Έτσι. Ξέρει για ποιον ήταν αυτό.
2: Να έχει 57%.
0: Στάζει μέλη του Φαμέλη.
3: Α, όχι, ναι.
0: Δεν το ξέρει. Ο Νίκος, ο Κώστας είδες που ξέρει που είναι παλιό.
3: Το ξέρω του Φαμέλη, το ναι, ξέρω, γιατί είχαμε και σκάουτινγκ στον Παναθηναϊκό ένα διάστημα.
0: Μια εποχή.
3: Και
0: εμείς το λέγαμε σαν σύνθημα.
3: Το λέγαμε μεταξύ μας όταν.
0: Και εμείς το λέγαμε σύνθημα για εξήδες.
3: Ωραίο ότι τελειώνει επίθετο σε λίγα, είναι ωραία.
0: Ναι, βέβαια, δεν κάνει.
3: Ωραία συνθήματα.
2: Δηλαδή, κοίταζα τα στατιστικά τώρα, όπως και να το κάνουμε.
0: Συμβολιστικά, έτσι.
2: 57% είναι η κατοχή εκτός έδρας, παίζοντας με μια νορμάλ εθνική, όχι με καμία της πλάκας ας πούμε.
0: Σωστά.
2: Να έχεις τελικές 8-26, 8-26, επιθέσεις λέει 9-29. Κάτσε, είναι τεράστια η τέτοια ας πούμε. 9-29 επιθέσεις εκτός έδρας.
0: Είναι απίθανο νούμερο.
3: Τους πατήσαμε.
0: Είναι απίθανο
2: νούμερο. Ναι, 8-26 τελικές. Δηλαδή σαν να έπαιζε τώρα ούτε Λιβαδιά Ολυμπιακός δεν γίνονται ας πούμε τα τέτοια, τέτοια νούμερα. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό δηλαδή. Γι' αυτό και όλοι ας πούμε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που πάντα παίζει το μεγάλο ρόλο το να μην κορυδευόμαστε, αλλά όπως και αν έχει μερικές φορές και η όλη εικόνα είναι μια εικόνα που δεν μπορείς να την περάσεις έτσι. Το θέμα είναι ότι επειδή η εθνική μας πολλές φορές από το ένα μάτς στο άλλο
0: έχει αποστάσει, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Ναι.
0: Τουλάχιστον αυτό είδαμε στη προκριματική διαδικασία ναι, του Μουντιάλ.
2: Είναι καλό. Εγώ δεν σου λέω ότι πρέπει και τώρα να πάει να κερδίσεις δε και καλά, αν και στο ποδόσφαιρο όλα πρέπει να τα κυνηγάς, αλλά να είσαι πάλι να είσαι μια καλή εικόνα ρε παιδί μου. Ναι,
0: έχεις μια συνέπεια στην εικόνα σου, ναι. Κοίτα, εντάξει, παίζει και ρόλο η αντίπαλη έτσι. Τώρα δεν είναι το ίδιο να παίξεις με τη Σερβία, με τη Γερμανία, δηλαδή δεν περιμένει κανείς να κάνει 29 επιθέσεις. Ξέρω εγώ. Είναι και τι σου επιτρέπουν. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέπεια, να φαίνεται το αγωνιστικό. Κοίτα, επειδή το έχουμε δει το έργο αυτό με τη Δανία, με τη Σκωτία. Κάνα δυο αμάτς ακόμα, ότι δηλαδή κυριαρχικό ποδόσφαιρο, πολύ καλή επιθετική λειτουργία, αφέλεια πολύ βέβαια, αλλά το είχαμε δει. Μακάρι να υπάρξει να είναι σε όλη τη διοργάνωση αυτή των Nation Leagues για να μπορέσει η εθνική να κλειδώσει και την τρίτη θέση. Γιατί μία νίκη με τη Σερβία, με το καλημέρα, δεν έχει γίνει δουλειά. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Μπορεί να είσαι στο Βόλο η Σερβία και σε κερδίσει 0-2.
2: Και είναι παιδιά και κάτι πρωτοφανές τώρα το ότι. Αυτό το να παίζεις 3-4 παιχνίδια σε χρόνο ρεκόρ.
0: Σωστά.
2: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Όχι, όχι, πρώτη φορά είναι. Είναι για όλους βέβαια.
2: Για όλους είναι, αλλά πρέπει να δούμε τη διαχείριση. Δηλαδή πώς θα διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Δεν μοιάζει να είναι τόσο εύκολο, ξέρω εγώ, να παίζει συνέχεια Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή εθνικές ομάδες. Δεν το έχουμε ξαναδεί τέλος πάντων, να το πούμε έτσι.
3: Ισχύει.
2: Το έχουμε ξαναδεί.
0: 100%. Συμφωνώ απόλυτα γι' αυτό και δεν μιλάω. Είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά τέλος πάντων, να έχουμε την τύχη, ας μην πλατιάζουμε και έχει και δίκιο ο φίλος που λέει: μην μιλήσετε κι εσείς για εθνική, δεν αντέχω άλλο. Δεν θα μιλήσουμε, παιδιά, γι' αυτό είπαμε.
2: Μέχρι και τις 20 ημέρες.
0: Ακριβώς. Και μέχρι και τις και μισή είναι. Μετά θα ασχοληθούμε μετά τίποτα. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, όταν παίζει εθνική και μιλάμε και για τρεις εβδομάδες διακοπή. Δεν μπορεί να έχει κάτι τώρα σε πρώτο πλάνο η καθημερινότητα των ρεπορτάζ των ομάδων. Και όποιος σας λέει ότι έχει κάτι είναι και ψεύτης. Δηλαδή οι περισσότεροι θα γυρίσουν άμεσα. Τώρα θα γυρίσουν στις, πώς τις λένε, στις προπονήσεις. Εμείς σήμερα δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος, Κυριακή. Πότε είναι, η Δευτέρα.
3: Αύριο
0: απόγευμα εσείς. Ο Ολυμπιακός Κώστα.
2: Τρίτη
0: τώρα, έτσι. Έχει σουκουδού.
2: Έκαναν προπονήσεις.
0: Ναι, βέβαια.
3: Γιώργο, επειδή το συζητάγαμε χθες και καλά δεν το είχα καταλάβει καλά. Μπράβο μου που δεν το κατάλαβα καλά. Ναι, για την τρίτη θέση και τι χρειάζεται για να είμαστε.
0: Μπράβο.
3: Να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι, στην Elite.
3: Ναι. Λοιπόν, οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε χθες.
3: Μπράβο, οι δύο καλύτερες.
0: Α, γι' αυτό έλεγα καλύτερο εγώ και μου τη λέγατε όλοι.
3: Δεν την είπα, είδε ότι ήμουν. Μα κάτι άλλο λέγαμε χθες και άλλο
2: δεν. Οι δύο καλύτερες.
0: Ναι, μα το θυμάμαι ότι δεν περνάνε εγώ για όλες οι τρίτες. Αλλιώς δεν βγαίνει το νούμερο, ρε παιδιά.
3: Το διαβάζω. Δεν έβγαινε.
0: Ακριβώς.
3: Οι δύο καλύτερες θα παραμείνουν απευθείας στην κορυφαία κατηγορία. Οι άλλες δύο. Ωραία.
0: Οι
3: άλλες δύο τρίτες
0: θα
3: χρειαστεί να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω playoffs απέναντι στις ομάδες της League
0: B. Της από κάτω που θα είναι που είναι για να ανέβουν. Γι' αυτό το θυμάμαι και μου έκανε εντύπωση ότι χθες το έλεγα και μετά μου λέγε όχι τέσσερις, όχι εσύ.
3: Ναι, εντάξει, ό,τι είναι τώρα.
0: Κατάλαβε.
3: Και εγώ περνάω
0: λίγο. Έχω ξέρω κάτι για καλύτερες τρίτες.
2: Είναι λίγο πολύπλοκα αυτά τα τέτοια πάντως.
0: Είναι, όντως είναι.
3: Ακόμα και στην περίπτωση
0: τη τέταρτη
3: υπάρχει δρόμο, λέει Σωτηρία. Οι δύο καλύτερε τέταρτε τη συνολική κατάταξη. Άκου
0: τώρα.
3: Ναι, μπορεί να βγούμε και τέταρτη. Αλλά με του τρει πόντου ή με του τέσσερι θα οδηγηθούν πάλι σε playoff τη Λίγκ.
0: Για να μην είναι στην πρώτη όμως.
3: Ενώ μόνο οι δύο χειρότερες θα επεμβαστούν απευθείας. Δηλαδή πρέπει να κάνεις 0 ρε φίλε.
0: Ναι, πρέπει να κάνεις 0 ή 1 να
3: πούμε. Ή 1. Τώρα έχουμε τρεις σίγουρους. Τους πήραμε.
2: Είναι για την κλήρωση, είναι ας πούμε την
3: επόμενη. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Να πάρεις τη δεύτερη, τρίτη θέση ή τρίτη πολύ καλύτερη. Δηλαδή μπορεί η εθνική να πάρει 7 βαθμούς 8. Με 7 βαθμούς 8 τρίτη θέση νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο να κλειδώσει μία από τις δύο καλύτερες. Τρίτες θέσεις minimum.
3: Σωστό.
2: Ναι.
0: Λογικά πάντα μιλώντας.
3: Ναι, μα για τα προκριματικά είναι η ιστορία, έτσι. Η ναι. ιστορία είναι για τα προκριματικά. Ακριβώς. Να μπεις επικεφαλής ομίλου. Να είσαι στο γκρουπ Α, στους ισχυρούς. Να αποφύγεις τους μεγάλους αντιπάλους.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
3: Γι' αυτό το λέω.
2: Τώρα έχουμε δύο Γερμανίες και μία Ολλανδία,
0: Ακριβώς. Παίζουμε τώρα στο Augsburg.
2: Είναι λίγο βουνό τώρα πάντως.
0: Βέβαια, δεν είναι. Κοίτα, καλό είναι να βγάλει τις τρεις αυτές, να δούμε τι έχουμε κάνει.
2: Είναι μέσα σε 8 μέρες.
0: Ναι.
2: Λιγότερο από 8.
0: Είναι σε πόσο παίζει
2: Κυριακή.
0: Κυριακή με Κυριακή 8 μέρες ακριβώς, ναι.
2: Πω πω.
0: Κοίταξε, είναι ακριβώς το ίδιο με τη Σερβία όμως, Κώστα.
2: Το ίδιο.
0: Που
2: ναι.
0: παίζει στην τρίτη θέση, υποτίθεται.
2: Ναι.
0: Δηλαδή και η Σερβία παίζει Ολλανδία, Γερμανία, Ολλανδία. Εσύ παίζει Γερμανία, Ολλανδία, Γερμανία.
2: Απλά είναι. Πώς να το πω, είναι τρία μεγάλα μάτς μαζεμένα, άρα θα πρέπει να κάνει μεγάλο rotation.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610 527 588.
13: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
14: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: 9 Νοεμβρίου.
17: Όσο σ' αγαπώ.
16: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
19: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
20: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η μεγάλη μάχη της εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
22: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πολύ, πολύ ροκ κατάσταση, αλλά και πολύ σωστή είναι η μουσική επιλογή από τον Ιέρο Κυριαζόπουλο που είναι μαζί μας στα Μαγικά Κουμπάκια και στις επιλογές. Γιατί η μέρα είναι τέτοια που απολαμβάνεται νομίζω αυτή τη μουσική. Έχει τη δυνατότητα να φτιάξει την καφεδάρα σας και να ακούσετε τις αγριοφωνάρες μας. Έχουμε Τάσο Νικολόπουλο πάντα στην παραγωγή και στην δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής της εκπομπής. Πώς θέλετε να αρχίσουμε, κύριε? Θέλετε να αρχίσουμε με Ολυμπιακό?
1: Θα ξεκινήσουμε από τον πρώτο πόρο μια φορά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Τώρα...
0: Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Κάτσε. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
1: Κάτσε. Μετά από πόσα χρόνια, δεν ξέρω, μετά από δυόμιση.
0: Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
1: Κάτσε. Μετά από πόσα χρόνια, δεν ξέρω, μετά από δυόμιση.

0: Τι θέλω να πω.
1: Τι να πούμε.
2: Θα σε σφυρίξω εγώ Κώστα μου, όλα θα τα πάρεις. 0-2 αφρός θα φύγεις.
0: Από τη σέντρα. Ξεκινάω και λέω πολύ γρήγορα ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει αύριο το απόγευμα στις 6 στις προπονήσεις μετά από μια εβδομάδα σχεδόν άδειας. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση του προπονητή και για να ανταμείψει τους παίκτες του και γιατί ο Παναθηναϊκός έμπαιζε ασταμάτητα δύο μήνες και γιατί για πρώτη φορά έχουμε μια διακοπή τριών εβδομάδων. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να κρατήσεις τους παίκτες τόσο καιρό μόνο με προπονήσεις και στο μυαλό του νομίζω το έφτιαξε ωραία. Να μην έχει ο Παναθηναϊκός διήμερα και τρίμερα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ διήμερα και τρίμερα διακοπώνει άδεια, τους έδωσε μαζεμένη μία εβδομάδα και τώρα που θα επιστρέψουν από αύριο το απόγευμα θα ξεκινήσει η δουλειά, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, ο Παναθηναϊκός έχει την τύχη να διαθέτει αρκετούς από τους βασικούς του εδώ στην Αθήνα, στο Κοροπή, στο προπονητικό κέντρο από αύριο το απόγευμα για να μπορεί να δουλέψει κάποια πράγματα ο προπονητής σε αυτή τη διακοπή. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα καταπληκτικό παιχνίδι που έκανε χθες ο Αζεντίν Ουναΐ με την φανέλα του Μαρόκο στην επικράτηση 2-0 επί της Γκαμπών. Μπορείτε να μπείτε στα διάφορα ελληνικά sites, υπάρχουν βίντεο 3-3,5 λεπτά σχεδόν με όλες, αν όχι όλες τις ενέργειες του Ναΐ, ο οποίος ήταν καταπληκτικός, είχε ένα δοκάρι, είχε σουτ, είχε πάρα πολύ καλές πάσες, πολλές τρίπλες.
2: Πόσο έλειξε?
0: 2-0 νίκησε τον Μαρόκο τον Γκαμπών και ήταν ο κορυφαίος. Ναι, ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του.
2: Στο 95 όταν βγήκε δηλαδή το
0: αφήσει. Ναι, είναι καλό για τον Παναθηναϊκό να παίρνει αυτά τα παιχνίδια ο Ναΐ, του έλειπε ο αγωνιστικός ρυθμός, είχε έρθει χωρίς προετοιμασία. Οπότε αν επιστρέψει υγιής, έτσι, κάνουμε προσευχές, θα είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση από αυτή που έφυγε πριν την διακοπή. Τι άλλο, υπάρχει και μια συνέντευξη του Φραν Βέλεθ, του πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ναι.
2: Και του Άρεος δεν ήταν αυτός.
0: Και του Άρεος φυσικά. Στο Αθλέτικο μίλησε για να είμαστε και δίκαιοι και έχει αφήσει έτσι αρκετές εχμές για τον τεχνικό, πρώην τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, τον Γιάννη Παπαδημητρίου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι κατέστρεψε όσα είχαμε χτίσει στον Παναθηναϊκό.
2: Ένας ακόμα.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε μαζευτεί πολύ. Η αλήθεια είναι και όταν μαζεύονται τόσοι πολλοί, δεν ξέρω. Κάτι θα ξέρουν παραπάνω από όλους μας. Άλλα.
2: Θα κάνεις κανένα φιλικό εσύ?
0: Δεν υπάρχουν άλλα. Κάποιο φιλικό θα γίνει, σωστό, μέσα στη διακοπή. Ακόμα δεν το έχουμε πληροφορηθεί, αλλά είχε πει ο Νίστρουπ ότι θέλει να κάνει ένα φιλικό για να δώσει χρόνο συμμετοχής κυρίως στον Κρίστιανσεν, που έχει μείνει πάρα πολύ πίσω όσον αφορά τον αγωνιστικό του ρυθμό. Τον περιμένουν τον Δάνο Μπακ στον Παναθηναϊκό τώρα στη διακοπή να μπει στις προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Αν ξέρω καλά, ο στόχος ήταν είτε την Κυριακή αύριο, είτε τις πρώτες μέρες της εβδομάδας που ξεκινά, να μπει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, να έχει δύο εβδομάδες στα πόδια του μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, να παίξει και σε ένα φιλικό, έτσι ώστε να μπορεί να υπολογίζεται κανονικά και να μπει στην αποστολή για το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπάνια Λούκα. Γιατί ναι, μεν το τριφύλλο έχει τρεις αριστερούς μπακ, τον Κυριακόπουλο, τον Σαλάχ Εντίν και τον Κρίστιανσεν, αλλά στην Ευρώπη δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να δηλώσει τον Σαλάχ Εντίν, οπότε οι επιλογές εκεί είναι Κυριακόπουλος και Κρίστιανσεν και καταλαβαίνουμε όλοι ότι μέσα σε μια σεζόν που έχει τόσα πολλά παιχνίδια και συνεχόμενα όλοι μπορούν να βοηθήσουν, όλοι πρέπει να βοηθήσουν και υπάρχουν και κάποιες φωνές τις οποίες τις ακούω, όχι μέσα στο κεφάλι μου
2: γενικότερα,
0: σαν πληροφορία ρε παιδί μου και σαν πεποίθηση και πίστη ότι αν ο Κρίστιανσεν είναι καλά, ότι έχει όλο το ποδοσφαιρικό πακέτο σε εισαγωγικά να φάει τους άλλους δύο και να είναι αυτός ο βασικός αριστερός μπακ των Παναθηναϊκών. Εδώ θα είμαστε να έχουμε την υγειά μας να τα δούμε. Αυτά.
2: Να έχεις την υγειά σου, αδερφέ.
0: Και εσύ, αγόρι μου, λίγο. Όλοι μας.
2: Τι είπες? Τι είπες, Κώστα?
1: Αυτό στην υγειά του είναι το θέμα.
2: Ποιος? Ο Σαλάχ Εντίν.
1: Ο Κρίστιανσεν.
0: Ο Κρίστιανσεν
2: τώρα.
0: Κώστα, ξέρεις τι. Την υγειά του την έχει. Δεν έχει κάτι το παιδί. Πραγματικά δεν έχει κάτι. Είναι...
1: Και δεν παίζει.
0: Θα σου πω. Είναι στο... Καταρχήν είναι στο μυαλό.
2: Θέλει.
0: Όχι. Είναι στο μυαλό, ρε παιδί. Με πει ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρσι. Μπράβο.
1: Φοβάται.
0: Είναι λίγο, ξέρεις, με το που πάει λίγο να αγκαζώσει, έχει κάποια ανησυχία, έχει μια φοβία. Είναι φυσιολογικό. Αλλά τώρα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν πηγαίνεις σε μια ομάδα για να παίξεις, να κάνεις restart και αυτή η ομάδα φέρνει κι άλλον αριστερό μπακ, εκεί λίγο θέλοντας και μη, θα πρέπει να πιεστείς. Το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Αλλά ξαναλέω, αυτές οι φωνές που ακούω και δεν είναι στο κεφάλι μου θα περιμένουμε να τις δούμε, γιατί δείχνουν, παιδί μου, ότι υπάρχει ακόμα και η πίστη και η επιπίθεση ότι αυτό το παιδί μπορεί να κάνει τη διαφορά στον

0: Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι. Α. Δεν είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής σε καμία περίπτωση, αλλά Κώστα μου ταλαιπωρήθηκε πολύ πέρσι μένοντας ένα χρόνο ουσιαστικά εκτός. Αυτά. Πάρτε μπαλίτσα, παίξτε.
0: Εντάξει, είναι και καλή ηλικία είναι. Ναι.
1: Και καλή οψιόν έχει βάλει ο Παναθηναϊκός με τη Λέστερ.
0: Το να παίξεις δύο σεζόν βασικός στην Ιταλία, στην Πολώνια και στην Premier League στη Λέστερ, βασικός δύο σεζόν, δεν μπορεί να είσαι παρά ένα...
1: Και 16 εκατομμύρια δαπάνησε η Λέστερ.
0: Η Λέστερ δεν έπαιξε μία σεζόν, έπαιξε μία μισή σεζόν, συγγνώμη.
1: Και βασικός και πολύ καλά παιχνίδια. Αν δεν είχε αυτή την περσινή περιπέτεια, δεν μας έβλεπε, έτσι, ούτε απ' έξω. Δεν θα περνούσε από το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό στα 23 του. Για να τον δούμε. Ας περιμένουμε.
0: Δεν μπορεί δηλαδή ένας παίχτης που παίζει 2,5 σεζόν σε Αγγλία και Ιταλία βασικός, έστω σε ομάδες, Λέστερ Μπολόνια, δεν είναι και τις πλάκας ομάδες, είναι στα καλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν μπορεί παρά να είναι ένας καλός παίχτης. Και βλέπω ότι είναι και 18 φορές διεθνής παρότι σταμάτησε να παίζει, ας πούμε, εδώ και ένα χρόνο στην εθνική λόγω των τραυματισμών, εδώ και 1,5 χρόνο. Άρα έχει πράγμα πίσω του το παιδί.
1: Σωστό.
0: Έχει πράγμα.
1: Για να τον δούμε.
2: Λοιπόν, στην ΑΕΚ να πάμε λίγο να πούμε ότι επιστρέφουμε σήμερα στις προπονήσεις. Οι Κιτρινό Μαύροι είχαν ρεπό μέχρι και την Παρασκευή. Εντάξει, προφανέστατα αυτές οι μέρες είναι μέρες, πώς να το πω, αγκαρίες οι προπονήσεις πραγματικά για τον Νικολίτς και για τους συνεργάτες του και για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Υπό την έννοια ότι θυμίζω ότι για την Ένωση υπάρχουν 16 απουσίες, 13 διεθνείς και άλλοι 3 διεθνείς θα ήταν, αλλά είναι τραυματίες. Μιλάω για τον Ρώτα, για τον Βάργκα και φυσικά για τον 400. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς πολύ εύκολα, με 16 απουσίες δεν γίνεται, θα πρέπει να υπολειτουργήσει επί της ουσίας σε επίπεδο δουλειάς. Αυτό που εύχονται και κοιτάνε και παρακολουθούν όπως όλες οι ομάδες, έτσι και στο Κιτρινό Μαύρο στρατόπεδο, είναι οι διεθνείς να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Χθες υπήρξε ένα άγχος γιατί πολλοί, είναι και δύσκολα τα πράγματα να τα μάθεις στην Αφρική, αλλά τέλος πάντων, πολλοί δεν είδανε στην αποστολή το Ζήνη στην αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Αγγόλα. Και σου λέει τι έγινε. Ακόμα και Αγγολέζοι, μπήκαμε στο live, ήμασταν με τον Δημήτρη Βέργο χθες μαζί στη Φιλαδέλφια και μπήκαμε στα live σχόλια για
1: συγγνώμη,
2: να δούμε τι
1: Γιώργο,
2: γράφουν.
1: Για να έχετε μπει στα Αγγολέζικα site να δείτε σχόλια μετά το δεύτερο μπουκάλι ρούμι.
2: Όχι, στο πρώτο ήμασταν.
1: Γιατί αλλιώς δεν εξηγείτε, δεν είστε καλά γενικά.
2: Στο πρώτο ήμασταν, αλλά βλέποντας ότι δεν είναι στην αποστολή, λέμε κάτσε, μην έχει γίνει καμία όμα, όπως καταλαβαίνεις σαν ρεπόρτερ. Πρέπει να ψάξεις να δεις, μην έχει τραυματιστεί, ξέρεις, και έχει μείνει εκτός.
1: Καλά είναι το παιδί.
2: Καταρχάς να είναι υγιέστατος. Σύμφωνα τουλάχιστον.
1: Σύμφωνα με όσα λένε στη χώρα.
2: Ναι, γιατί
0: δεν έχει εκτός.
2: Γιατί είχε συμπληρώσει δύο κάρτες από το προηγούμενο και ήταν τιμωρημένος για αυτό το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ στην αρχή αγχωθήκαμε.
0: Στην Αφρική ισχύουν οι δύο κάρτες από την προηγούμενη διοργάνωση.
2: Θα σου πω κιόλας. Βλέπαμε εκεί και διαβάζαμε τους Αγγολές που έγραφαν το Ζήνη γιατί δεν τον έχει βασικό και γιατί δεν τον έχει κάνει στον πάγκο. Γράφαν οι Αγγολές και λέω, όχι, έχει γίνει. Έγινε μπιπ. Και δεν έχουμε μάθει τίποτα από τους Αγγολέζους. Και μετά βλέπω ότι δύο σχόλια που απαντάνε έχει συμπληρώσει δύο κάρτες. Του γράφαν το άλλο τώρα, το πάντο, φαντάζομαι πώς προσπαθούσαμε να μάθουμε, Κώστα.
0: Ναι.
2: Συζήτηση, μπήκαμε στη διαδικασία, είδαμε ότι οι τιμωρίες είναι όντως με δύο κάρτες ακόμα εκεί και δεν μπορούσε να παίξει. Ελπίζω να μην μάθουμε τίποτα άλλο στην πορεία της ημέρας που τρέχει πάντως. Αυτό εύχομαι, όπως και όλοι στην ΑΕΚ, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί μιλάμε και για μια θέση την οποία, επαναλαμβάνω, είναι ο Βάργκας στα πιτς και θα είναι στα πιτς. Δηλαδή το ζητούμενο είναι μήπως προλάβει το μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Αυτό είναι το πρώτο, ας πούμε, ο πρώτος στόχος, που δεν είναι και εύκολος, επαναλαμβάνω. Και ταυτόχρονα ο Λούκα Γιώβιτς θα παίζει ασταμάτητα με τη Σερβία. Αναγκαστικά ο Βλάχοβιτς είναι στα πιτς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Σέρβων, ο coach με τον Γιόλεβιτς, ο Παούνοβιτς δηλαδή, δεν είναι ότι είναι εξετελαμένος για να τον ξεκινά αυτόν. Μακάρι να τον ξεκινήσει κάποιο μάτς. Ελπίζω εγώ να τον ξεκινήσει, γιατί θα προσπαθήσει να παίξει λίγο κόντρα. Δεν είναι για την κόντρα ο Γιόβιτς, να βάλει τον Γιόλεβιτς, παιδί μου, με την Ολλανδία, με την Γερμανία. Κάποια μάτς τέλος πάντων. Αλλά όπως και να έχει πει, θα πάρει χρόνο συμμετοχής και πάλι, είτε βασικός είτε σαν αλλαγή ο Γιόβιτς. Είναι πολύ λογικό να καταλαβαίνουμε όλοι και να προκαλείται αυτό. Ένα άγχος για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στον διεθνή σερβο επιθετικό. Απ' την άλλη, πολύ καλό του παίζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ καλό ότι έχασε και την ευκαιρία με την εθνική μας, δόξα τω Θεώ. Να τα χάσει αυτά, να τα βάλει με το τέτοιο συνηθίζει. Όταν χάνει αυτές τις ευκαιρίες, με τα βάζει γκολ. Οπότε θα χάσει και στις εθνικές, θα έρθει πίσω, θα τα βάλει με τον Όφη και με τη Σαχτάρ. Καλό θα είναι. Θα παρακολουθούμε λοιπόν και το συγκεκριμένο. Ο Αριάγκα έπαιξε στην ήττα της Ονδούρας από τον Γιουμπιτάνα, να το πω έτσι.
1: Γιούμπι, ωραίος παίχτης, Γιούμπι.
2: Ναι, αυτός έκανε την ανατροπή. Από 2-1 το Σουρινάμ, με πρωταγωνιστή τον Γιουμπιτάνα, έκανε το 3-2. Και κέρδισε την Ονδούρα. Είχε παίξει ο Κοϊτά, είπαμε, με την... πώς το λένε, Μαυριτανία, και είχε σκοράρει κιόλας το 3-1. Ο Μαρίν έπαιξε χθες με την Εθνική Ρουμανίας. Γενικότερα όλοι ευτυχώς παίζουν και όλοι μέχρι σήμερα που μιλάμε, να χτυπάω ξύλο και μην πω τη λέξη να φάω στο στόμα μου, γιατί να μην υπάρξει πρόβλημα, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την ΑΕΚ, για οποιονδήποτε διεθνή, οποιασδήποτε ομάδα, έτσι, για όνομα του Θεού, να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, να πάνε καλά τα παιδιά και να γυρίσουν και να είναι 100% για τις ομάδες τους, έπειτα από μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, όπως έχουν πει και ο Νίκος, το είπε και ο Κώστας, με 3 εβδομάδες διακοπή, αλλά δεν είναι μια διακοπή 3 εβδομάδων που θα παίξει και 2 φιλικά. Είναι μια διακοπή 3 εβδομάδων στην οποία θα παίζεις μάτς απαιτητικά, τέλος πάντων, και αυτή. Ή τέλος πάντων δεν θα είναι φιλικού χαρακτήρα. Οπότε είναι σημαντικό να επιστρέψουν όλοι και να είναι χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, να το πω έτσι. Περιμένουμε να δούμε, ναι, ισχύει ότι περιμένουμε να δούμε πώς θα δουλέψει ο κότς αυτές τις μέρες, και εννοείται ότι σε ό,τι αφορά στο κοινό στο τόπο της προπονήσης, αυτό που θα εστιάσουμε αφορά αποκλειστικά το κομμάτι που έχει να κάνει με τους τραυματίες, ειδικά τον Στρακώσια, εγώ θα πω, γιατί τώρα τον περιμένουμε να είναι έτοιμος σε 4 μέρες από τώρα, 5. Τέλος πάντων, να αρχίζει την πορεία επανένταξής του, ώστε να είναι έτοιμος και με τον Όφη. Σε ό,τι αφορά το Στρακώσια, θυμίζω ότι η πρόβλεψη στο κομμάτι της αποκατάστασης του προβλήματος στον καρπό, γιατί είχε ένα ράγισμα στον καρπό, είναι για το μάτς μετά τη διακοπή. Δεν ξέρω βέβαια αν θα πρέπει να πάρει ένα 2 off, ξέρω εγώ, να μπει σιγά σιγά. Αυτό είναι κάτι που θα το κρίνει το ιατρικό team σε επίπεδο εισήγησης και θα το αποφασίσει το αγωνιστικό team, το προπονητικό team, δηλαδή ο coach με τον αυστριακό προπονητή τερματοφυλάκων της ΑΕΚ. Προφανέστατα και σε αυτό το διάστημα επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ που λέγαμε ότι ο Νίκολιτς έχει αποφασίσει και η ΑΕΚ ίσως, απλά ψάχνει το προπονητικό κέντρο που θα είναι στο Λέστερ, να μείνει στην Αγγλία η ομάδα όταν θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και πάλι, και θα πρέπει να πάει στο Λονδίνο να παίξει με τη Σαχτάρ και σε 6 μέρες μέσα να παίξει με την Manchester City στο Etihad. Πρέπει να πω εδώ ότι μακάρι να έχει άστρο ο coach μας, να τιμωρηθεί κάπως η City, να πάρουν τους 3 βαθμούς έτσι εμείς, μια χαρά θα ήταν.
1: Θα τους πάρουν κανένα τρόπο πίσω να πάρεις και 2 πρωτάθληματα
2: μαζί. Θα πάρουν ένα Manchester, 2 θα πάω. Όχι, ένα θα πάρει Liverpool.
1: Ένα Liverpool, ναι, το 14.
2: Λοιπόν, θυμίζω ότι 14 Οκτωβρίου παίζει η ΑΕΚ, 4 μέρες μετά το ΑΕΚ Όφη, δηλαδή που είναι Σάββατο στην Φιλαδέλφεια, με την Σαχτάρ. Στο Stamford Bridge εννοείται, στο Λονδίνο. Θα συνεχίσει τη δουλειά του στο Leicester και στις 20 Δεκάτου, 6 μέρες μετά δηλαδή ακριβώς, θα παίξει στο Etihad, στο City of Manchester Stadium, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, με την Manchester City. Γι' αυτό και επιλέχθηκε να μείνει 6 μέρες στην Αγγλία, πάρα πολύ δικαιολογημένα, γιατί θυμίζω ότι 14 είναι το ένα μάτς, 20 το άλλο, και στις 17 Δεκάτου είχε οριστεί το ατρόμητος ΑΕΚ στο Περιστέρι. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις 16-12 σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και τις πληροφορίες που έχουμε. Αυτά νομίζω. Ό,τι ξεχάσατε το πω μέσα από τις ερωτήσεις σας, για να πάμε και στον Κώστα, ώστε να τελειώσουμε αυτή την πρώτη ώρα με τα ρεπορτάζ και να πάμε τα μηνύματά σας.
0: Ναι, στον Ολυμπιακό απολαμβάνουν οι παίκτες το ρεπό, κάποιοι έχουν πάει και έξω, εξωτερικό. Την Τρίτη το μεσημεράκι επιστρέφουν στο Ρέντι, όλοι πρέπει να είναι. Χτες τελευταία προπόνηση. Τα προβλήματα που απασχολούν τον προπονητή του Ολυμπιακού είναι για όλους, όπως για όλους οι διεθνείς, και η κατάσταση του Σά και του Κάμπελ, οι οποίοι κάνουν τα δικά τους προγράμματα όπως έχουμε εξηγήσει. Ο Σά υπό νορμάλ συνθήκες είναι μια περίπτωση θλάσης που λες ότι θέλει 3 εβδομάδες. Το έπαθε στο παιχνίδι με τον Όφη. Το παιχνίδι με τον Όφη έγινε Ολυμπιακός Όφη, βλέπω εδώ, 12 Σεπτέμβρη. Άρα λες σε αρχές Οκτώβρη πρέπει να είναι έτοιμος ο παίκτης. Απλά επειδή είναι θλάστη γάμπα και είναι το χειρότερο σημείο για θλάση η γάμπα, είναι λίγο επιφυλακτική και προσεκτική, να το πούμε έτσι, στον Ολυμπιακό. Το 11 του μηνός δεν είναι το ντέρμπι, 11,
2: ναι, νομίζω 10. Ναι. 10 παίζει ΑΕΚ, οπότε εσείς Κυριακή.
0: Μπράβο, είναι 11 δεκάτου. Υπό νορμάλ συνθήκες κανονικά πρέπει να είναι διαθέσιμος. Υπό νορμάλ συνθήκες. Αλλά ας το περιμένουμε σιγά σιγά να δούμε πώς και τι. Πρέπει να πω ότι οι παίκτες που ήταν οι μικροί, που τους είχε από τον Ολυμπιακό Β, τους έδωσε πίσω χθες ο προπονητής ο Εμμανόλ στον συμπατριώτη του το Ρούμπιο, γιατί παίζει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα δεύτερης εθνικής, κανονικά παίζει δεύτερη ομάδα και δει στις Σέρες, οπότε έπρεπε αυτά τα παιδιά να είναι πίσω στην ομάδα τους για να την ενισχύσουν, γιατί λείπουν και άλλοι παίκτες την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Λοιπόν, 3 παίχτες εκεί από τον Ολυμπιακό, οπότε δεν είναι και τεράστιο το ρόστερ, όπως και να το κάνουμε, της δεύτερης ομάδας. Θα λείψει ο βασικός τερματοφύλακας ο Τσομπανίδης, θα λείψει ο Κουτσογούλας, θα λείψει ο Μπακούλας, οπότε πρέπει αυτά τα παιδιά, ο Τουφάκης, ο Φίλης, η Στόπερ, τους επέστρεψε και μάλλον θα τους έχει πάλι από την Τρίτη με την πρώτη ομάδα στο Ρέντι. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς υποχρεώσεις, κάποια πράγματα είναι λίγο καλύτερα, κάποια πράγματα είναι λιγότερο καλά, υπό την έννοια ότι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, έπαιξε ο Κάρμο όλο το 90 λεπτό κόντρα στο Σαλάχ, με την πως τον έλεγε και πριν ο Γιώργος, με την Αγκόλα. Παίξε όλο το 90 λεπτό, είναι καλό όταν δεν έχεις δηλαδή παιχνίδια με τον Ολυμπιακό πολύ, με τις ομάδες, όταν πας στις εθνικές και παίζεις, καλό
2: σημαντικό,
0: είναι αυτό.
2: Σημαντικό.
0: Ναι, ο Πόποβιτς έπαιξε, δεν ήταν καλά από ό,τι είδα τα στιγμιότυπα. Ο Σμάιλοβιτς έπαιξε ένα ημίχρονο. Το κακό ήταν με τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος χρειάζεται πραγματικά πάρα πολύ παιχνίδια, φάνηκε και στο μάτς με τη Λιβαδιά, το μοναδικό που ξεκίνησε ως βασικός. Δεν ήταν ούτε καν στην 23άδα της Ουκρανίας. Κάτι που σημαίνει ότι τον βλέπουν να είναι ακόμα, να μην είναι έτοιμος, το είδαν και εκεί προφανώς, για να μην τον έχουν ούτε 23άδα. Βέβαια έχουν κάποιους καλούς κυνηγούς, πρέπει να πούμε, οι Ουκρανοί, και ο Βάνατ, ξέρω εγώ, που είναι στην Τζιρόνα, αλλά έχουν και πάντα βγάζουν εκεί, έχουν ένα Σίκαν τώρα καινούριο που τους έβαλε και τον κόλ και κέρδισε στην Ουγγαρία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, μας έκανε μια εντύπωση που δεν ήταν ούτε στην 23άδα και γενικά σχολιάστηκε και στον τοπικό τύπο, να το πούμε έτσι. Πόψε ξημερώματα έχει λίγο γούστο που παίζουν αντίπαλοι ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, Μεξικό-Κολομβία. Βέβαια δεν ξέρουμε πόσο θα, ειδικά για τον Γκονζάλες, ο Πουέρτα φανταζόμαστε θα είναι βασικός. Για τον Γκονζάλες δεν ξέρουμε πόσο θα παίξει, αλλά λογικά κάποιο χρόνο θα πάρει. Και έχουμε το Φρόιλερ επίσης να παίζει, πάει στα Σκόπια να παίξει με την Ελβετία. Μάλιστα διαβάζουμε πολύ κολακευτικά σχόλια στον τύπο της Ελβετίας για τον Φρόιλερ. Παρακολουθούν την πορεία του εδώ στην Ελλάδα και εδώ στην Ελλάδα, και είναι ενήμεροι για την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται τον τελευταίο καιρό. Εκεί είμαστε και πάμε στις ερωτήσεις, αν δούμε αν έχει κάτι.
2: Σε break πρώτα, σε break πρώτα.
0: Α,
2: σε
0: πρώτα, ναι,
2: έτσι,
0: ναι.
2: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να αρχίσουμε μηνύματα Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακού.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Τζάμπολ κάνει το 7ο στοίχημα Super Cup Basket που θα διεξαχθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο και Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ στις 9, οι δύο ημιτελικοί. Μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Sky. Μετά από αίτημα του ΠΑΟΚ πριν την έναρξη των δύο αγώνων θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σουλή Μαρκόπουλου που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού Άκτορ για το Super Cup έμεινε τελικά ο Τζέριαν Γκραντ. Έκπληξη στον ΠΑΟΚ με Ταϊρή που ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι διαθέσιμος. Ντεμπούτο για την ΑΕΚ θα κάνει ο Ερτέλ που μπήκε στην εξάδα. Αναμονή για την τελική εξάδα του Ολυμπιακού που άφησε εκτός οκτάδας τον Τζόζεφ. Στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League κινούνται στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Σε 2-3 αλλαγές στην 11 είναι πιθανό να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου στις 8 παρατέταρτο. 45 λεπτά αργότερα θα γίνει η τελευταία προπόνηση. Εγκόμια στο Μαρόκο για τον Αζεντίνο Ναΐ, καθώς ο άσος του Παναθηναϊκού ήταν ο κορυφαίος στη νίκη της εθνικής ομάδος επί της Γκαμπών για τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Έμοιαζε να γλιστρά στο χορτάρι, γράφουν χαρακτηριστικά. Τελευταία μέρα ξεκούρασης για τους παίκτες του Τριφυλιού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις. Πουλάρι για να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων του Ολυμπιακού ο Μπέιλι, κάτι που αναμένεται να συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ, ωστόσο αμφότεροι θα προσπαθήσουν να προλάβουν το μάτς με τον Παναθηναϊκό που είναι το πρώτο μετά τη διακοπή. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά την πενθήμερη άδεια του Μάρκο Νίκολιτς εκτός η διεθνής είναι τους τραυματίες Βάργκας, Τρακώσα και Ρώτα. Συνεχίζεται η προσπάθεια να εξασφαλιστούν επιπλέον εισιτήρια για τον αγώνα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Συζητήσεις με τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς για την ανανέωση του συμβολέου του που ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ μετά την επιστροφή του παίκτη από τις διεθνείς υποχρεώσεις. Αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις αναζητείται αντίπαλος για φιλικό μετά τη ματέωση αυτού με το Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων αντιμετωπίζει τη Γεωργία στην Τυφλίδα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του 6ου προκριματικού ομίλου του Euro 2027. Η νίκη είναι μονόδρομος προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες για την απευθείας πρόκριση είτε ως πρώτη είτε ως η καλύτερη δεύτερη των ομίλων. Σέντρα στις 6 κάλυψη από R2 Sport. Την ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για τις επόμενες τρεις περιόδους επέβαλε στη Φενέρμπαχτσε η FIFA λόγω εκκρεμούς οικονομικής υποχρέωσης από τη μεταγραφή του Γιουσέφ Εν-Νεσίρι. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε η τουρκική ομάδα, την προσεχή Δευτέρα θα διευθετήσει το θέμα και η ποινή θα έρθει. Δύσκολες ώρες για τον Ντάνιελ Οσβάλντο, 40χρονος πρώην επιθετικός που αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ρώμα, Ίντερ, Γιουβέντους, Φιωρεντίνα και Μπόκα Τζούνιορς, νοσηλεύεται στην εντατική νοσοκομείο της Αργεντινής μετά από επέμβαση λόγω πλευρητικής συλλογής, με τους γιατρούς να είναι επιφυλακτικοί για την κατάστασή του. Ο Τζορτ Ράσελ με Mercedes θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο σημερινό 15ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στον Μπακού. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Charles Leclerc με Ferrari και στη δεύτερη σειρά η Oscar Piastri με McLaren και η Zach Hadjar με Red Bull. Από τη 16η θέση θα ξεκινήσει ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Kimi Antonelli με τη δεύτερη Mercedes. Εκκίνηση στις 2 τηλεοπτική κάλυψη από Antenna Plus. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: 9 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε ο Big Win Sport FM 94,6, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Γιώργος Τσακίρης, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου. Ο Νίκος Αθανασίου θα πάρει τώρα και τα μηνύματά του. Μενίαρχο Κυριαζόπουλο, πάντα στις μουσικές επιλογές και στις και στα μαγικά κουμπάκια και από πίσω, δεν ξέρω Παναγία μου τι γίνεται. Μακελιό. Και βέβαια στη δημοσιογραφική παραγωγή, στήριξη, υποστήριξη, ο Τάσος Νικολόπουλος. Λοιπόν, Νίκο,
1: παίρνω μηνύματα,
0: take your packet.
1: Okay, λοιπόν, κάτσε να δω τι έχω κρατήσει εδώ. Ναι. Κύριε Αθανασίου, λέει, κλασικά και παναθηναϊκά με τον Παπαδημητρίου, δυο πεσού, πάσα να ρίξει, λέβεται. Κοινώς βρήκατε παπά να θάψετε 5-6, δεν βλέπω να σου ωφελεί κάπου. Πάρε τηλέφωνο τον Φραν Βέλεθ και κάτω παράπονα.
0: Μετέφερε.
1: Μετέφερα τις δηλώσεις. Την άποψή μου την έχω πει 1.000.000 φορές. Η ποδοσφαιρική ιστορία έχει γράψει και δεν ξεγράφηκα. Τι να κάνουμε. Αν έχεις κάποιο ποδοσφαιρικό σωματείο, μπορείς να τον προσλάβεις. Λοιπόν, θα μας πεις και τι θα λέμε. Τώρα λέει που δεν έχει τόση επικαιρότητα, υπάρχει περίπτωση να πείτε δύο λόγια για την υπόθεση Τσάκα και αν ξέρετε τι έγινε. Πάρα πολύ γρήγορα θα πω ότι ο Τσάκας.
0: Ποιο Τσάκα? Τον Άραβα.
1: Τον Άραβα. Πούλησε τρελό παπά. Σε μια το εποχή.
0: Τον Τζάκα και
1: 15 χρόνια μετά.
0: Τον
1: Βλάση. Το Βλάση.
2: Πώς σου ήρθε τώρα, πώς.
1: Εμένα, δεν ήρθε μήνυμα εδώ. Δεν ξέρω τι έχει ο φίλος στο κεφάλι του. Πώς του ήρθε και το θυμήθηκε. Εντάξει, τα έχω πολύ φρέσκα γιατί τα έχω βιώσει και δύσκολα. Και όλα ξέρεις να σε βρίζουν να προσπαθεί να πει την αλήθεια. Και να βγαίνουν τότε πρωτοσέλιδα, φαίνεται ο Ροναλντίνιο, φαίνεται ο Ζιγκαμπάλα, βάζει 500 εκατομμύρια και εσύ να είσαι ένας μαζί με άλλους δύο. Ήμασταν τρεις. Εναντίον όλων και να σε βρίζουν, να το λέμε μέχρι το βράδυ.
0: Ξέρω, αδερφέ, έχουμε ζήσει Μπομπ Κοζόνη.
1: Ναι, Μπομπ Κοζόνη, και εσύ, όχι, τι ζήσει.
0: Ναι, ο θείος ο Μπομπ. Κανονικά ταινία,
1: Ναι, ναι.
0: Ο θείος από
1: Χρήστος, welcome to Chicago, που έλεγε. Λοιπόν. Το κάναμε αστείο στον καθένα.
3: Με ασφαλιστήριο ζωή ήθελε να μας πάρει.
1: Λοιπόν, για να μην παίρνω σε πολλές λεπτομέρειες, το έχω πει κι άλλες φορές. Πραγματικά δεν ξέρω μέχρι και σήμερα, ούτε αποδείξεις έχω, ούτε πάει το μυαλό μου. Βασικά δεν έχω αποδείξει το μυαλό μου που μπορεί να πηγαίνει κάπου. Ωραία, δεν μπορώ όμως να αποδείξω με τίποτα ποιος τον έβαλε. Ότι τον έβαλε κάποιος είναι. Και τώρα τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Ποιος τον έβαλε, το γιατί το ξέρω. Το ποιος τον έβαλε, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, δεν μπορώ να τα αποδείξω. Τότε νόμιζα και ήμουν σίγουρος για κάποια πράγματα. Μετά έμαθα κάποια άλλα πράγματα. Τώρα μεγαλώνω και βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πιο έποπτα, μέχρι και σήμερα, αλήθεια, 15 χρόνια μετά, δεν μπορώ να σας δώσω την απάντηση. Την αλήθεια την ξέρει μόνο ο ίδιος. Αν θελήσει κάποια στιγμή να τη μοιραστεί, καλό θα ήταν. Απλά μετά μην ψάχνει και κοιτάει πίσω του. Δεν ξέρω.
0: Όχι, θα τραγουδάς εκεί μαζί, θα κάνεις τον Νίβο μαζί με τον συγχωρεμένο τον Μαζονάκη. Θα λες μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους.
1: Α, εντάξει.
0: Ξεχνάς αυτά. Ας πήγαινε παρακάτω.
1: Λοιπόν, Νίκο λέει σε λίγες μέρες έρχεται ντέρμπι Ιωνίων. Και επειδή σίγουρα θα πάρετε πέναλτι κόκκινη και ο κύριος Κούσας θα γκρινιάζει, μην του δώσει μπισκοτάκι, πάρε μια Παύλοβα στον άνθρωπο να τον γλυκάνεις. Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει τον Ολυμπιακό στον ντέρμπι.
0: Το ξέρει το άρεσε του Κώστα η Παύλοβα.
1: Κώστα, ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό? Νομίζω προφιτερόλ.
0: Προσέχεις Κώστα, το έχει σίγουρα το πέναλτι και την αποβολή.
1: Ναι, ναι, αυτό.
2: Είναι τόσα πολλά που δεν φτάνουμε μια εκπομπή για να τα πούμε.
0: Τα γλυκά.
1: Το νούμερο ένα, ρε παιδί μου, σου λέγα τώρα, αυτό είναι. Τι θες?
0: Πιστεύω ότι τιμήσει χαρά λίγο εκεί. Ανάμεσα στη χαρά τον έχω.
2: Σε? Άρα είναι γλυκό, είναι όχι γλυκό παγωτό.
0: Παγωτό, ναι, εσύ είσαι γλυκό.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ο τύπος σοκολάτας ο Κώστας.
0: Συντριβάνει Κώστα.
1: Συντριβάνει μετά.
0: Συντριβάνει στην Φιλαδέλφια, δεν ξέρει ο Κώστας.
1: Άλλο το έχουμε ξαναπεί.
2: Είδα πριν που γράφει ένας φίλος η Γκαμπών, μου θυμίζει, λέει Ζαμπών, λέει, για την εθνική ομάδα και εγώ έχω να του πω κάτι άλλο, ότι υπάρχει χειρότερος από αυτόν. Υπάρχω εγώ που εμένα μου θυμίζει Ζαμπών και η West Ham.
0: Γιατί?
1: Για το Χαμ, ρε.
0: Χάμε.
1: Άμα πεινάς Κώστα, όλα σε θυμίζουν.
2: Καταλαβαίνετε ότι...
0: Εσύ Κώστα, το λες, αλλά μια χαρά είσαι στα κιλά σου. Άσε είσαι τώρα.
2: Πιο λιχούδης και από τον ακροατή υπάρχει άλλος, ας πούμε.
1: Ξέρεις τι, πιστεύω δεν είναι λέμαργος, είναι αυτή η λέξη που είπε, είναι λιχούδης.
0: Αυτό, εντάξει.
1: Τα λιγουρεύεται. Αυτό είναι. Λοιπόν, να απαντήσω στο φίλο. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, ακόμα καλύτερα με πέναλτι και με κόκκινη, για να έχουμε να κάνουμε κουβέντα να γκρινιάζει και ο Κώστας, δεν θα του φέρω Παύλωβα, θα του φέρω προφιτερόλ. Από το καλύτερο προφιτερόλ στην Αττική, σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους που έχουν φάει. Και το κλείνω εδώ.
0: Στον Ανδριά δηλαδή.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλού.
1: Όχι, αλλού. Λοιπόν,
2: δεν με ενθουσιάζει και εμένα το Ανδριά.
0: Ούτε εμένα.
1: Αυτό που θα σου
0: αλλά
1: φέρω,
0: το εάν σε κερδί,
1: κάτσε να χάσεις να σου φέρω προφιτερόλ. Λοιπόν.
0: Δηλαδή Κώστας, ανάμεσα στο προφιτερόλ με το γαλακτομπούρεκο του κοσμικών, τι παίρνεις?
2: Εύκολα, εύκολο.
0: Τι πες.
1: Γαλακτομπούρεκο νομίζω.
2: Εύκολο, πολύ, πολύ, ναι. Πολύ
0: με το, ναι. Το κανονικό ή με τη...
2: Και από τα δύο.
0: Και από τα δύο.
2: Ένα ταψί από τα δύο.
0: Ωραία. Θα σου φέρω μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα θα σου φέρω ένα, γιατί είναι δίπλα μου στο σπίτι. Οπότε
1: α, ναι.
0: Ναι. Okay. Θα φέρω ένα στην εκπομπή σου επάνω.
1: Λέει εδώ ένας φίλος, εξ αρχής ήταν λάθος η απόκτηση του Κρίστιαν Σεν, ήρθε για να κρατήσει ανοιχτή, λέει, την Κρεπερή που άνοιξε ο Μπέκ, συντήρησε ο Βιλένα, Βέρυψη. Καλά, δεν τα διαβάζω. Βλακία έκανα που τα διάβασα τώρα. Άσε ρε φίλε, πες το πρώτο κομμάτι να το συζητήσουμε. Τι Κρεπερή, άνοιξε ο Μπέκ, Κρεπερή και άνοιξε ουζερή τώρα. Οτιδήποτε σερή. Πατησερή, μασαζερή. Λοιπόν. Δεν ήταν λάθος η απόκτηση του Κρίστιαν Σεν. Η απόκτηση του Κρίστιαν Σεν είχε μέσα της πολύ μεγάλο ρίσκο και από τη στιγμή που αυτό το ρίσκο φάνηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, τα έχουμε ξαναπεί, πολύ σωστά έπραξε ο Παναθηναϊκός και μπράβο του και έκλεισε αυτό το ρίσκο με την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν. Πάμε παρακάτω.
0: Εσύ είναι φίλε που στέλνεις μήνυμα, δεν λέει για τον Τζάκα, αλλά λέει για τον Τζάκα και για το πιστοποιητικό του COVID. Εσύ που ξέρεις ο άλλος που έστειλε μήνυμα τι εννοεί.
1: Και όλες
0: το ξέρεις,
1: και
0: ρε,
1: τι
0: δηλαδή...
1: είμαστε εδώ ρε παιδιά. το ελβετικό site δηλαδή να είναι ότι
0: όχι, αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό έπαιρνα. Εσύ Τζάκα. Που το ξέρεις ότι λέει για τον Τζάκα και για τον Τζάκα ρε φίλε.
1: Εκτός και αν αυτός το στείλε πριν και το στείλε πάλι και εγώ για τον Τζάκα.
0: Για να το μαζέψει, μπράβο. Εμάς βρήκες...
1: Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να χωράνε αυτό, θα το διαβάσω, ήθελα να απαντήσω. Σε μια εκπομπή δύο κίτρινο-πράσινοι ανεγκέφαλοι.
0: Εμείς οι δύο
1: οι δικοί τους οπαδοί σε εκπομπές που τυχόν τους ακούν μόνο απαξίωση τους δίνουν. Και ρωτά. Άκουσε να δεις, καλέ μου φίλε, τι γίνεται.
0: Δεν κατάλαβα τι μας κάνουν οι δικοί μας οι οπαδοί, ρε παιδί μου.
1: Ρωτάει, αν τυχόν μας δίνουν μόνο απαξίωση. Φίλε, είναι τόσο μεγάλη απαξίωση που βιώνουμε.
0: Μόνο απαξίωση. Τι λέει, ρε φίλε, γράφει και ελληνικά, ρε.
1: Είναι τόσο μεγάλη απαξίωση που βιώνω και εγώ και ο Γιώργος, που είμαστε, ξέρω εγώ, στο Γκαζέτα, είμαστε στο Sport FM, απαξιωνόμαστε και σε καμιά δυο άλλες δουλειές. Το Γιώργο τον. Τέλος πάντων, δηλαδή πραγματικά, αν δεν γουστάρεις, βάλε κάτι άλλο να ακούσει. Βάλε Love FM. Βάλε καμία τσόντα να ξεδώσεις το, γιατί δεν θα τα ακούσουμε σήμερα.
0: Δεν είναι. Ο φίλος είναι εντάξει. Δεν φταίμε εμείς που δεν σε προσέλαβαν.
1: Αυτό είναι. Μπορεί να κάνει μια αίτηση.
0: Συνάδελφε, δεν φταίμε εμείς, αδελφέ μου.
1: Και γιατί λέει μόνο πρασινοκίτρια ανεγκέφαλη, Κώστα, εσύ τη γλίτωσες.
0: Εσύ τη γλίτωσες.
1: Κάνεις παρέα μαζί μας.
2: Δεν είναι το μήνυμα. Εγώ ξέρετε ποιο μήνυμα είδα.
0: Για πες τα φασάλα, θα πεις τώρα.
2: Να το. Εγώ αυτό το μήνυμα είδα, συγγνώμη κιόλας.
0: Ευάγγελε Ολυμπιακός από τα φάσα, αλλά είσαι προφανώς να φέρεις, ειδικά για τον Κώστα. Είναι δυνατόν να φέρεις.
1: Και τελευταίο, διάλειμμα.
2: Είμαι τόσο λιχούδης που όταν έχει, πώς το λένε, πανηγύρι,
0: ναι.
2: Πάω στο πανηγύρι για άλλο λόγο για να πάρω χαλβά.
1: Λοιπόν, και τελευταίο μήνυμα γιατί πίνασα.
2: Σοβαρά μιλάω τώρα.
0: Ωχ, παλάκια! Πήγα πρόσφατα που πήγα σε πανηγύρι, συγγνώμη, θα το κάνουμε το break, μην φοβάσαι, δεν φέρει.
2: Πήγα στο... Δεν έχει κάτι ωραία τέτοια με χαλβάδες.
0: Έχει, full. Αλλά, εντάξει, δεν είδα το... Ήτανε βέβαια το, έχω να σου πω ακόμα όνομα, στη Φιλαδέλφια, το πανηγύρι της Γουρουνοπούλας, Κώστα. Με γογό τσαμπά, κιόλας.
1: Έλα ρε, δυνατό.
0: Το μόνο που είδα, γιατί
1: πήγα, λίγο πιο
0: αργά, πήγα λίγο πιο αργά, μόνο Black Johnny έβλεπα στο πανηγύρι. Γουρουνοπούλα δεν είδα πουθενά, για να μην ειλικρινείς έτσι. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα break.
1: Άντε, πάμε.
0: Και επιστρέφουμε μηνύματα ΕΚ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: μπορείς να το αφήσεις άλλο, μαμά. Έτσι. Μου φαίνεται για σένα που ήθελες Rolling Stones.
1: Γεια σου, κύριε Αρένα.
0: Γεια σου, κύριε
1: Αρένα. Να χαίρεις τα παιδάκια σου και τα εγγόνια σου.
0: Έτσι. Τον, έναν έχει.
1: Τον εγγονό σου.
0: Τον Μπανούλη.
1: Ένα, λοιπόν, αλλά είναι σαν δύο.
0: Είναι σαν 5-6. Λοιπόν, και να πούμε στο κοινό ένα μεγάλο ευχαριστώ από, για όλους και από όλη την Ελλάδα.
1: Τι.
0: Και τι στέλνετε, φάτα αμυγδάλου και σοκολατίνα από Μπόζα στην Κυψέλη, έχει απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο. Αμυγδάλου και σοκολατίνα στον Μπόζα είναι εκπληκτικό, έχει απόλυτο δίκιο, μπράβο φίλε. Το καλύτερο προφετερόλ το φτιάχνει η Ιωάννα η Λάλα, δεν γνωρίζω αδερφέ. Θα καθαρίσετε τον μπολ έτοιμο για ντουλάπι, δείτε Instagram, εγώ να κάτι αδερφέ Γιώργο καλοφαγά μου, μπράβο 21.
1: Εδώ φίλος με ρωτάει αν λέω του Μπεγνή, ναι του Μπεγνή λέω.
0: Το καλύτερο προφιτερόλ είναι του Σουρεάλ. Δεν είναι αυτό δηλαδή, του Μπεγνή.
1: Εγώ δεν. Όχι, ο Μπεγνής είναι η Σαλαμίνα. Εγώ δεν τρώω. Δεν τρώω προφιτερόλ.
0: Ούτε εγώ.
1: Βασικά δεν τρώω κανένα γλυκό με σοκολάτα. Πέρα από παγωτό.
0: Τρώω με σοκολάτα.
1: Αλλά όσοι έχουν φάει, παθαίνουν πλάκα. Οπότε λέω καλό θα είναι. Όπως και το γαλακτομπούρεκο που είπαμε από το κοσμικό.
0: Καλά δεν υπάρχει.
1: Έχει τροξάρει φως μια μέρα. Τώρα θα έρθει επίσκεψη σπίτι σου. Τώρα θα σου φέρω κάτι. Τώρα πριν πολλά χρόνια, πριν κάνει τα παιδιά κιόλα. Μου λέει ναι, μου λέει θέλω, μου λέει γαλακτομπούρεκο από το κοσμικό. Ήμουν πάνω στο γραφείο, οπότε βρήκα κάτι. Γιατί από εκεί που μένω δεν έχουμε κοντά κοσμικό.
0: Γι' αυτό το λέω. Που σε έστειλε. Καλησπέρα, λέω φίλο από τον Έθιμο, γεια σου, μόλι πατρίδα, αδερφέ μου. Ακούω τώρα 10 λεπτά την εκπομπή και έχω ήδη κουζουλαθεί. Εβίβα κοπέλια, ποιε και να τσικουδιά και για μα. Ελάτε για γαλακτομπούρεκο στανό για να γλύφετε τα δάχτυλά σα.
2: Αυτό δεν τα ήξερα γαμώ το τα πήγα στο Ρέθιμνο.
0: Πότε πήγες στο Ρέθιμνο και δεν με ρώτησες ρε Κώστα, συγγνώμη δηλαδή.
2: Είχα πάει τον Μάιο.
0: Τώρα.
2: Πριν 15 μήνες.
0: Καλά είσαι τρελός, και δεν μου είπες εμένα να σου πω 50 πράγματα να κάνεις.
2: Πήγα για Χανιά, στα Χανιά έμενα.
0: Ναι,
2: και μετά λέμε αφού πήγαμε Χανιά δεν πάμε στο Ρέθιμνο και πήγαμε Ρέθιμνο.
0: Δεν χάρεσε, πες μου. Πήγες παλιά πολύ μέσα και τέτοια.
2: Μπορεί να πεις ότι είναι και πιο ωραίο, ας πούμε.
0: Μπράβο, το πιο ωραίο είναι. Το πιο ωραίο είναι μακράν του δεύτερου. Αν θα σε έστελνα σε δύο σεφ αδέρφια μου, θα σε έκανα ένα φαγητό, θα πέθανες Κώστα με την Παναγία.
2: Ναι, ρε γαμώτο, όχι. Την επόμενα μου το πεις.
0: Την επόμενα μου το πεις. Θα πας στις τιμόνες σου.
1: Θα κατέβω του χρόνου στην Κρήτη, το πήρα απόφαση.
0: Να τα κατέβεις.
1: Έχω να πάω από το 93. 7 χρόνια.
0: Είναι και οικονομικά στις μέρες μας. Είναι και πολύ
2: οικονομικά. Είχα χρόνια να πάω.
1: Ναι.
2: Χρόνια να πάω. Και εγώ 3 μέρες πήγα, δεν πήγα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ωραίο είναι όμως.
2: Και θα σας φανεί περίεργο αυτό που θα σας πω.
0: Όχι, μωρέ.
2: Αλλά καλύτερη σοκολατίνα που έχω φάει.
0: Ναι.
2: Παρότι έχω φάει χιλιάδες σοκολατίνα.
0: Χιλιάδες.
2: Χιλιάδες πρέπει να είναι, ας πούμε.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι.
2: Ναι, είναι στην Κάτω Αχαΐα, στις Γλυκές Απολαύσεις από τον Νίκο.
0: Ναι.
2: Όσο και να σας φαίνεται περίεργο.
0: Όχι, η καλύτερη.
2: Η καλύτερη σοκολατίνα μακράν.
1: Στα στενά έχει, ξέρεις, στις γειτονιές έχει τέτοια.
2: Άρρωστος ΑΕΚτζής. Ναι, μου είχε στείλει κιόλας κάτι γλυκά για τον Γιώργο.
0: Ναι,
2: αλλά...
0: μου τα είχες δώσει και ήταν υπέροχα. Δεν, μου είχες δώσει. Είχαμε βρεθεί στα Πατήσια, δεν θυμάσαι. Ναι, στα Πατήσια είχαμε βρεθεί. Στα Πατήσια, στις Χαλκίδες είχαμε βρεθεί.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Τι έπαθες, Διονύση, τι έπαθες.
2: Άρρωστος.
0: Δισκάρδο κεφαλονιά.
2: IKG εγώ τον λέω, IKG.
0: Τιραμισού παλαιοφάλιρο. Εδώ έχω και μέσα από το μαγαζί. αδερφέ μου λες ρεμπούλι, δεν ξέρω γιατί λες για μένα, για τον Κώστα, γιατί δεν είναι εδώ, μάλλον για μένα λες. Γιατί λες δες ακόμα σοκολατένιες, τρώτε, φάτε ρε κανένα εκμεκ και κανένα κιουνεφέ, εγώ αυτά τρώω, αδερφέ μου. Δεν με κερδίζει το, δεν με κερδίζει τόσο πολύ το σοκολατέ.
2: Το κιουνεφέ είναι ωραίο, αλλά πρέπει να το πετύχει.
0: Να το πετύχει,
2: είναι...
0: βέβαια,
2: είναι
0: πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Όπως ακριβώς το λες, είναι, όχι δεν είναι τόσο εύκολο, είναι πολύ πολύ δύσκολο.
1: Κάπου έφαγα ένα κιουνεφέ πρόσφατα και την άκουσα, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Και υπάρχει στην Κερατέα ένα που μου στείλε ο φίλος μου ο Νίκος ο Κολίτσης, όντως είναι πολύ καλό, έχω σταματήσει, έχω φάει, Γκιουζέλ, Τσακ Γκιουζέλ. Το Τσοκ Γκιουζέλ του είναι εξαιρετικό, παιδιά, εξαιρετικό,
2: θέκα λέγεται, θέκα,
0: Τσοκ Γκιουζέλ. Είναι ένα φοβερό το Γκιουζέλ γλυκό. Θέκα λέγεται το ζαχαροπλαστή, αν θυμάμαι σωστά. Μπράβο Νίκο μου, το έστειλες, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, είναι Κερατέα βέβαια.
2: Πρέπει να πας εκεί. Δεν το έχω ακούσει.
0: Το Γκιουζέλ.
2: Ναι.
0: Πώς θα σου το περιγράψω τώρα εγώ τώρα.
2: Τέλος
0: πρέπει
2: πάντων.
0: Να το φας Κώστα.
2: Δεν το έχω ακούσει. Ναι.
0: Γιατί θα γίνω σαν τον Κωνσταντίνο.
1: Ακούστε, να πω και εγώ ένα τελευταίο.
2: Άρεσε αυτό, ωραία ταινία αυτή.
0: Ναι, ναι,
1: υπάρχει ένας καταπληκτικός φούρνος στην Κεσαριανή, ναι, ο οποίος φτιάχνει όλο τέτοια γλυκά, ξέρεις, περισσότερο σιροπιαστά, κωνσταντινοπολίτικα, σμυρνέικα και τέτοια, λέγεται το Κορδελιό.
0: Το Κορδελιό.
1: Εντάξει, να το έχετε, ναι, υπόψη σας.
0: Το Κορδελιό.
1: Το Κορδελιό.
2: Δεν θα απαντήσετε καμιά ερώτηση στο
0: Κορδελιό. Όχι, κάτσε τώρα, γιατί απαντάμε σε άλλα.
1: Στην Κεσαριανή.
0: Το στέλνουμε για να γλυκαθεί, Κώστα. Παίρνουμε τι πρόβλημα έχει δηλαδή. Πάντως να ξέρεις, το γκιουζέλ, επειδή είναι, έχει μια. Πώς θα το πω τώρα, εσύ θα τα καταλάβεις. Σιροπιαστό είναι, με βάση σαν κανταήφι. Αφράτη κρέμα και σαντιγί, αν θυμάμαι σωστά. Πασπαλισμένο με κανέλα.
1: Ναι, πάω να φύγω, πάω να φάω.
0: Είναι η πολίτικη κρέμα, η πολίτικη. Και είναι σιροπιασμένο το κανταήφι. Είναι πολύ ωραίο, το κάνει πάρα πολύ ωραίο στη θέκα. Πάρα πολύ ωραίο στη θέκα. Λοιπόν, ναι, να προλάβω να πω και κανένα δυο. Μου ζητάει ο Μπίλιος. Ναι, ναι, στο φανάρι πάει δεξιά κερατέα και αριστερά κακιά θάλασσα, κάνει δεξιά για κερατέα θέκα. Να το να. Μας τα είπε ακριβώς ο Γιάννης ο Μπίλιος, ο οποίος επίσης είναι σαν και εμάς αδερφός, γλυκά, του αρέσουν. Λοιπόν...
2: Καλά, και τα τρίγωνα πάνω
0: στο πανόραμα. Εντάξει, εκεί πάμε κάνουμε το Σούπερμαν για να πάμε όμως. Δηλαδή είναι πολύ μακριά.
2: Μου φέρνει η κόρη μου τα πάει από τη Θεσσαλονίκη αυτά τα συγκεκριμένα, πώς του λένε μωρέ τα...
0: Τερκενλή.
1: Ναι, δεν χρειάζεται
0: όχι,
1: να
0: όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι αυτού τα
2: όχι,
0: πράγματα.
2: Όχι,
1: όχι, όχι, αυτά τα τσουρέκια. Όχι.
0: Ναι, αυτά είναι τσουρέκια.
1: Κάτσε ρε.
2: Όχι,
1: έχει τσουρέκια. Άλλο όνομα, ναι, έχει δίκιο τώρα.
2: Έχει
1: κάτσε,
2: άλλο, το θυμάμαι τώρα. Ναι.
0: Έχουμε και ιστορία με Μάκη Ψωμιάδη με τρίγωνα πανοράματα.
1: Για πες.
0: Με τη Ρεάλ Μαδρίτη, τα έχουμε πει. Όταν του είχαν πει ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Και είχε μπροστά του, είχαν πάει από την οργάνωση και του λένε είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια που έχει βάλει με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Και είχε μπροστά του να. Και ο λαός της ΑΕΚ δεν έχει τόσα λεφτά και ο λαός της ΑΕΚ είναι μέσος, αστός, αυτό, από εδώ, από εκεί. Και έχει μπροστά του ένα...
2: Ελενίδης,
1: ναι. Ελενίδης, ναι, το άνοιξα τώρα.
0: Έχει μπροστά του ένα Ελενίδη,
2: ναι,
0: ένα
2: ναι,
0: κουτί
2: τώρα,
0: Ελενίδης.
2: Αυτά πρέπει να είναι.
1: Αυτά είναι, ναι.
0: Έχει μπροστά του ένα αυτά κουτί πρέπει. Ελενίδης,
1: ναι,
0: που τρίγωνα πανοράματος ο Μάκης και λέει... Στα...
1: Να, το Σολουκάς Τόστρι, Ελενίδης.
0: Στα... Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε πού, ο στο λαός πανόραμα. Της ΑΕΚ, ναι, πάρε τριγωνάκι, ΑΕ.
1: Τι
0: σπάει, τέλος πάντων.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Βασίλη μου,
9: mm-hmm,
8: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
9: Mm-hmm.
8: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
9: Mm-hmm.
8: Τώρα, με τον πόλεμο.
9: Mm-hmm.
8: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
13: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
14: Ο κης οδού, ενώ του είχε αφαιρεθεί άδεια ικανότητας, οδήγησε στο 2023 για 2005 ημέρες για το ίδιο αδίκημα. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώθεις βροχές. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
15: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
16: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
17: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
22: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
23: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
22: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
24: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μπε στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
26: Η μεγάλη μάχη της εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Δεν έχετε παράπονο και χορευτικό. Όλα τα έχουμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα τσάι, γιατί ναι, εννοείται ότι για τη μελαχρινή στη Χαλκίδα, στο ξέρω αδερφέ μου, είμαστε στη γειτονιά. Να είσαι καλά, Γιώργο, οδηγό σε Μαργαρίτα, το παιδικό σταθμό του γιού μου. Αϊκάρα, να είσαι καλά, όντω και μελαχρινή είναι τσαμπεζλή. Λοιπόν,
1: τσακεγολίπ. Τι λέμε, το έχει ζαχαροπλαστή.
0: Όχι, μελαχρινή είναι ένα γλυκό.
1: Α, συγγνώμη. Ναι.
0: Ένα γλυκό. Και είναι και παναθηναϊκό αυτό εκεί.
1: Πόσα γλυκά έχω μάθει σήμερα μελαχρινή.
0: Στη Χαλκίδα, δεν θυμάμαι το όνομα, συγγνώμη αδερφέ μου, τη μελαχρινή είναι από το 48 νομίζω εκεί, φίλε. Εκπληκτική μελαχνία, θα σου φέρω μια
1: ρόφα. Εδώ φίλος, συγγνώμη, λέει, έλεγε παιδιά με τα φαγητά, έχω γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση την Τρίτη.
0: Εκπληκτική μελαχνία, θα σου φέρω μια ρόφα.
1: Εδώ φίλος, συγγνώμη, λέει, έλεγε παιδιά με τα φαγητά, έχω γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση την Τρίτη και είμαι

0: δεν είτε στην αποστολή με την Αγγόλα, σύμφωνα με αυτό που γράφουν οι Αγγολέζοι, λόγω του ότι είχε συμπληρώσει κάρτες. Δεν έχει προκύψει κανένα θέμα που να αποδεικνύει ή να αναφέρει ότι υπάρχει τραυματισμός. Ναι, Αποστόλου λέγεται η Μελαχρινή. Συγγνώμη, έχει δίκιο. Ευχαριστώ, αδερφέ μου, ποιος μου το έστειλε αυτό. Ο Βέργος, μπράβο ρε Μιτσάρα.
1: Γεωργιανή
0: πίτα με τυρί. Το χατσαπούρι, ναι. Και τι δουλειά έχει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, ας πούμε, το... Να μου πεις γιατί όχι. Σε Τρίτσι αυτό δεν είχε. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ ήταν στο Τρίτσι τώρα, αυτό αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, Τσάκ, εγώ Παναθηναϊκός, ο μπαμπάς άλλος ο Σαϊκτζής, μου τσάλι το αγαπημένο του, μου διηγούταν αυτή τη συναυλία. Το ίδιο βράδυ τον Χαστούκης, ο πατέρας της κοπέλας του, γιατί γύρισαν με καμένα παντελόνια. Έχει ένα δίκιο, τότε ήταν και δύσκολη εποχή το 81, λίγο πριν βγει το Πασούκ, είπαμε. Ακόμα δεν ήταν, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Τον έχασα άδικα, λες Στέλιος Βρυξέλλες, με ταξίδεψες. Να είσαι καλά Στέλιο μου, να το θυμάσαι, να ζει μέσα από σαν άντρα μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό φθινόπωρο σε όλους. Να είσαι καλά Ευανθία μου και σε σένα. Καλημέρα, αφού όλοι οι τηλεκριτικοί συμφώνησαν ότι δεν έπαιρναν του Γιώβιτς προσκύμενοι στην ΑΕΚ, τι πρόβλημα έχουν να το παραδεχθούν? Φοβούνται για το μισθό τους? Οι προσκύμενοι ποιοι? Οι υπάλληλοι της ΠΑΕΚ μπορεί και να φοβούνται για το μισθό τους. Είναι λογικό. Αν εννοείς τους δημοσιογράφους, τους ρεπόρτερ, δεν πληρώνονται από την ΑΕΚ, διότι δεν ελέγχει κάποιο μέσο ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. Είναι επίσης πολύ απλό. Δύσκολο να το αντιληφθείς εσύ, αλλά είναι τόσο απλό. Ο Νίκολιτς, γιατί δεν πάει τους παίχτες αν κάνουν ένα λάθος όπως τον Κάιρινεν? Τι ζόρι τραβάει? Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Προφανέστατα από το λάθος που είχε κάνει με την Κηφισιά, που και πάλι δεν ήταν δική του η ευθύνη για μένα, του Μαρίνε. Ο Μαρίνε πρέπει να είναι εκεί. Τέλος πάντων, αλλά δεν έπεσε πάνω στο σουτ. Αν ισχύει αυτό, είναι απόλυτα αδικαιολόγητο. Επίσης είναι αδικαιολόγητο ότι ο Κάιρινεν, ειδικά μετά το μάτσο που έχει κάνει με τη Λεύσκη, ας πούμε, έχει πάρει ελάχιστα λεπτά. Με τον Νέστο Χρυσούπολης μάλλον έχει παίξει ένα παιχνίδι και ελάχιστα λεπτά με τον τέτοιο. Και με τον Πασεραϊκό πήρε στο κύπελλο. Στο πρωτάθλημα όμως, λέω, έχει πάρει ελάχιστα, πολύ ελάχιστα λεπτά.
1: Γιώργο, συγγνώμη.
0: Δεν δικαιολογείται αυτό.
1: Είναι σοβαρό.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ σοβαρό. Έχω φάει χατσαπούρι.
0: Εσύ?
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Μου το θύμισε τώρα ο φίλος μου Λουκάς. Εγώ θυμόμουν ότι είναι άλλο. Έχουμε πάει στο Λυσίνκι πολύ γρήγορα και τρώμε σε ένα Γεωργιανό. Εντάξει, μετά.
0: Γι' αυτό είναι Γεωργιανό.
1: Περπατούσαμε 5 χιλιόμετρα στους πλην 10 για να χωνέψεις.
0: Α, είναι
1: δεν
0: βαρύ.
1: Πάει το μυαλό σου τώρα.
0: Είναι βαρύ.
1: Ήταν βαριά όλα τα υπόλοιπα. Και φαίνεται γλυκό στο τέλος.
0: Αυτό το χατσαπούρι.
1: Άρρωστο.
0: Χατσαπούρι.
1: Άρρωστο. Με το θύμισε τώρα ο φίλος μου Λουκάς. Να είναι καλά.
0: Χατσαπούρι.
1: Έχω φάει χατσαπούρι, φίλε. Μπράβο.
0: Μάλιστα. Μπράβο σου.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό. Μπράβο.
2: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα Γιώργο, Ολυμπιακός. Είμαι σε Πάω Φουλ. Καλή εκπομπή. Να συνεχίζει να τα λες όπως πρέπει για εσάς. Έτσι αυτό κάνω. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, Νάσο. Τσάκ θα πάρει μπακ επιτέλους. Έχει πρόβλημα Νίκολιτς και κολλήματα και μανία. Όμορφε, πια έχει κόλλημα και μανία. Και έπρεπε να έχει πάρει ένα δεξιμπακ. Το πάμε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν το πήρε. Λάθος τους. Ελπίζω να το διορθώσουν το Γενάρη. Έπα, το διορθώσουν από τον προηγούμενο Γενάρη. Δεν το έχουν κάνει. Είναι λάθος τους δύο μεταγραφικές περιόδους. Δεν μπορεί να κάνουν και αυτοί ένα λάθος οι άνθρωποι. Ας επαναλαμβανόμαστε μέχρι να πάρουν αριστερό μπακ, βρε Γιώργο. Αριστερό πήρανε. Το να θα βγει είναι άλλο Παπαβαγγέλο. Αλλά έχουν πάρει το Κογιάννη. Μαζί με τον Πίγιο. Τι κακό και αυτό, μα πόσο επικίνδυνο σε αυτή τη θέση. Εννοείς για δεξιό μπακ, ο Γκάτσι. Ναι, μα δεν είναι δεξιό μπακ ο Γκάτσι και είναι άδικο και είναι και κρίμα για το παιδί. Δηλαδή έκανε 9-9 σε κεραμίδια το παιχνίδι με τον Βόλο. Με το που μπήκανε, στο 18ο δευτερόλεπτο, 24ο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης. Η μπάλα δεξιά. Ντουμπ, στόχευση εκεί. Γιώργο, τι γίνεται με το συμβόλαιο του Γιώβιτς? Ο Γιώβιτς ολοκλήρωσε τη συμφωνία και τον deal σε επίπεδο υπογραφών τέλη Αυγούστου με αρχή Σεπτεμβρίου. Γύρω στις 10 ήταν όλα, στις 8 Σεπτέμβρη ήταν όλα ολοκληρωμένα. Είναι όλα ολοκληρωμένα. Τριετές είναι το συμβόλαιο. Σας το έχω πει. Περιμένουμε απλά την ανακοίνωση πλέον και τίποτα άλλο. Αυτό έχει γίνει με το ίδιο, μην το ξαναλέμε. Καλημέρα σε όλους, Ελλαδάρα Εκάρα. Μπράβο σου. Μακάρι να πάει καλά η Ελλάδα την Κυριακή, αδερφέ μου. Καλημέρα του Μουντσάλη, δεν παίζει αρκετά συχνά στη Λεωφόρο πριν τα μάτια του Παναθηναϊκού. Α, του Ρόρι Καράχερ, ναι.
1: Ισχύει και τώρα, και αυτή την εποχή επίση.
0: Ναι, γενικά είχε πολύ καλές μουσικές επιλογές στη Λεωφόρο, ελπίζω και στο Βοτανικό να συνεχίσουμε δυνατά. Στο εύχομαι, είναι ωραίες μουσικές επιλογές αυτές, όντως, αδερφού μου. Τις έφαγες πάλι στην αυλία Τσακίρη. Το 81, αδερφέ μου, θα τις έτρωγα από τον πατέρα μου αν υπήρχα στο γήπεδο. 4 χρόνων, καταλαβαίνεις. Δεν είναι δυνατόν 4 χρόνων να ήμουν στην συναυλία του Ρόρι Κάραχερ, αδερφέ. Γίνεται, είναι ανέφικτο. Φοβερά πράγματα. Και να τις έτρωγα κιόλας, δηλαδή είναι μαν. Ωχ, Παναγία μου. Τσάκ, το 81 ήταν εποχές ΣΑΕΚ, Τζιβάνα, 2 μέτρα Μοϊκάνα. Σε περιμένουμε στο Λονδίνο, London Club. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, αλλά έτσι όπως πάει η ΑΕΚ να μην είναι ένα εξάρτημα.

0: Ημέρο, εμείς δεν το έχουμε διαθέσιμο το εξαήμερο, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε δεν γίνεται. Τσακίρη λέει, η ομάδα σωστά επήρε τον Λυκογιάννη για αριστερά, είπε πάρει όμως και δεξιά ένα μπακ. Τα είπαμε, ναι, έχεις δίκιο φίλε, το έχουμε πει. Μην το ξαναλέμε όμως, δεν θα βγει νόημα.
1: Για αγούρι πλέον δεν παίρνουνε, ρε.
0: Ναι. Καλά, θα το δούμε το αγούρι. Θα το δούμε, ε.
1: Εγώ σου λέω γιατί δεν παίρνουνε, για το
0: ναι, αγούρι. Ναι. Τσάκου Χρυστακόπουλος προλαβαίνει να γίνει club ground. Ναι, προλαβαίνει. Προλαβαίνει. Κανονικότατα. Στείλε και στο τέλος να πω το φίλο του συναδέλφου, που ξέρουμε και ποιος είναι δηλαδή, ότι προς Sport FM παρακαλούμε ένα ρεπόρτερ ΑΕΚ, ο Μπουνταλάς ο Ακύρης είναι για να παραγγέλνει σουβλάκια την ώρα που λέει ρεπορτάζ στο τηλέφωνο. Στείλ το βιβλιογραφικό, πάλι θα έχεις την ίδια τύχη. Αλλά τι να κάνουμε, στείλ το. Πάρε Κώστα μου.
1: Ναι. Νικολακόλη, πήραμε άλλο παίχτη, λέει, δεν πήραμε, όχι. Μεταγραφές τελειώνουν τον ελεύθερο την Τρίτη.
0: Τρίτη.
1: Δεν βλέπω μεγάλη κινητικότητα τις τελευταίες μέρες. Αλλά είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα αποφασιστεί οριστικά τι θα γίνει. Οπότε πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Επειδή λέει κανένας ρεπόρτερ μπάσκετ δεν απαντάει με σαφήνεια, είπα να ρωτήσω τον καλύτερο, παρακαλώ απαντήστε μου, επειδή με φτιάχνεις λοιπόν, ρωτάει τι γίνεται με Χεζόνια και Ολυμπιακό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Χεζόνια για τον Ολυμπιακό, πρέπει να σας πω.
0: Έτσι.
2: Οπα, απάντησε.
0: Ναι, γιατί το άκουσες.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει Χεζόνια για Ολυμπιακό.
1: Υπάρχει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Χεζόνια, όχι, γιατί το συμβόλαιό του είναι μεγαλύτερο από του Βεζενκόφ. Οπότε δεν είναι δυνατόν να έχεις, ας πούμε, εναλλακτική λύση, γιατί η εναλλακτική του Βεζενκόφ θα ήταν αυτός ο οποίος να έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο από τον Βεζενκόφ. Τώρα,
0: προσέξτε. Εσύ είσαι αρρωστήσει με τη γνώση σου. Έχω πάθει κεφαλικό ήδη το πρώτο.
1: Ναι.
0: Μην με στείλεις στο γεννηματά.
1: Και εγώ είμαι σχεδόν έτοιμος. Ναι. Τώρα, αν προϊόντος
0: δηλαδή
1: του
0: χρόνου... Δηλαδή τι θέση παίζει ο Χεζόνια που παίζει και ο Βεντζέκοφ.
1: Τι θέση του Βεζενκόφ.
0: Ποια διά είναι αυτή.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι τριάρι είναι αυτό. Διάρι, άσο, πέντε, τι είναι. Τριάρι.
1: Άσε τεσάρι. Τι θέλετε τώρα.
0: Διάστα,
1: ο κόσμος ξέρει που το πρωτάει.
2: Ο Σάσα τεσάρι είναι τώρα. Γιατί
0: τεσάρι,
2: είναι
0: τεσάρι, ωραία. Πάμε. Και ο Χεζόνια τεσάρι είναι.
1: Προσέξτε.
2: Τρία, τέσσερα.
1: Αφήνω ένα μικρό παράθυρο και λέω ότι αν προϊόντος του χρόνου.
0: Αφήνει και παράθυρο.
1: Γιατί έχει μεταγραφές στο μπάσκετ, έχει όλη την χειρότερη από εμάς. Αυτή είναι συνέχεια μεταγραφές.
2: Δεν σταματάνε αυτοί ποτέ.
1: Ναι. Εάν λοιπόν προϊόντος του χρόνου προκύψει κάποια ανάγκη στον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι μεγαλύτερη από αυτή που πιστεύουν ότι θα έχουν και το συμβόλαιο του Χεζόνια πέσει και δεν έχει πάει Αμερική, τότε ίσως αφήνουμε ένα παράθυρο, αλλά αυτή τη στιγμή
0: θα μας γνωρίσεις το αγόρι που στα...
1: Ναι, λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
2: Ο Χεζόνια που είναι τώρα.
1: Δεν ξέρω εγώ,
2: ήταν Ρεάλ. Στο Κλίβελαντ αν έχει πάει. Στους Καβαλιέρες.
1: Εκεί σταματάνε οι γνώσεις μου για τον μπάσκετ. Πάω παρακάτω.
0: Εντάξει, Παντελέα.
1: Ο Γιαννακόπουλος λέει, ο Στέλιος πώς ήταν σαν παίχτης. Ήταν δεξί εξτρέμ, μπουκαδόρος, έξυπνος και πολύ γκολτζής για τη θέση του.
0: Ωραίος.
2: Συγγνώμη, ποιο ρωτάμε, για το Στέλιο.
0: Ναι.
2: Πόσο γεράσαμε για να μας ρωτάνε τι παίχτης ήταν ο Στέλιος Γιαννακόπουλος.
1: Βέβαια.
2: Πρόβλημα.
0: Ωραίος παίχτης.
1: Ο Γιαζίτσι λέει, υπάρχει περίπτωση να ξαναπαίξει. Υπάρχει, όλοι πόσοι παίχτες έχουν δύο χιαστούς και έχουν παίξει. Μακάρι να παίξει και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Βλακία ερώτηση αυτή, τη διαγράφω. Πάμε παρακάτω.
0: Πέστη και τη βλαγώ, γιατί τη λέω.
1: Όχι ρε. Θεωρώ, λέει, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να επιμείνει περισσότερο στον Πόποβιτς και να του δώσει χρόνο. Έχει δυνατότητες και δεν πιστεύω ότι είναι κατώτερος από τον Ορτέγκα. Το ότι σε κάποια παιχνίδια έδειξε λίγο αγχωμένος.
0: Τώρα είναι καλύτερος Ορτέγκα.
1: Είναι απολύτως. Α, τι άκαμα, να το διαβάσω. Είναι απολύτως φυσιολογικό αφού δεν έχει συνεχόμενα μάτς. Όσο παίρνει παιχνίδια θα βρίσκει ρυθμό και θα βελτιώνεται. Επίσης, λέει, αρκετά από τα γκολ που είχε δεθεί ο Ορτέγκα έχουν πάει ψηλά και σχετικά και κεντρικά στην εστία. Πιστεύω ότι ο Πόποβιτς έχει τα προσόντα να αντιδρά καλύτερα εκεί. Και τώρα με τον Αλγκουαθίλ, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, βοηθάει τόσο πολύ στην ανάπτυξη. Λέει, θεωρώ λάθος να μην δίνεται χρόνο στον Πόποβιτς. Αυτή τη στιγμή, εγώ τα διάβασα όλα γιατί έχουν λογική αυτά. Αλλά, ναι, αυτή τη στιγμή, παιδιά, ο Πόποβιτς, όπως τον έχουμε δει, είναι ανέτοιμος για να παίξει βασικό στον Ολυμπιακό. Ακόμα και στο κύπελο που τον είδαμε, είναι ανέτοιμος. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν λέω ότι με έχει ενθουσιάσει ο Ορτέγα, λέω όμως ότι ο Πόποβιτς δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να παίξει. Και χτες άμα δεις τα σημειότυπα Μαυροβούνιο Κύπρος 2-1, δεν θα σου άρεσε φίλε, δες το, 3 λεπτά είναι. Άλλο λέει τώρα, είδα τα στατιστικά που έφερε ο Νίκος, προφανώς εννοείς του Γκαλάκτικος για τις 5 πρώτες αγωνιστικές και τον Αθανασίου, η συνεχιζόμενη δυστοκία στα γκολ, αν βελτιωθεί τότε πιστεύω ότι θα πάρουμε τελικά το 49ο. Μακάρι. Ο Ολυμπιακός θέλει back, extreme και δεκάρι χτες, λέει ένας ακροατής. Εγώ λέω να πούμε ότι θέλει και, πως το λένε, τερματοφύλακα και center for. Πότε κλείνουμε εκεί.
0: Καλά είναι.
1: Είναι πολλές, λέει, 3 εβδομάδες χωρίς τον Ολυμπιακό. Σωστά είναι, γι' αυτό και βλέπουμε τώρα μάτς που δεν είχαμε δει, Ολυμπιακού Β που δεν είχαμε προλάβει. Λοιπόν, ο Κλέι τον υπολογίζεται. Κοιτάξτε, έχει μπει σε αποστολές ο Κλέιτον. Δεν έχει παίξει ούτε λεπτό. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω αν είμαι βέβαιος ότι υπολογίζεται έστω σε κάποιο επίπεδο ή αν απλά μπαίνει αποστολές ώστε καμία ομάδα από τα Εμιράτα που μπορεί να τον θέλει να σου λέει να είναι τουλάχιστον αποστολή ο τύπος αυτός. Τώρα που τέλειωσαν οι μεταγραφές είχαμε προτάσεις για παίκτες που τελικά δεν έφυγαν και αν ναι τι ύψους και για ποιον. Η πιο σημαντική πρόταση που ήρθε στον Ολυμπιακό και επίσημη να το πω έτσι ήταν για τον Ζέλσον
0: τα 7, που ήταν
1: 7 εκατομμύρια ευρώ προτελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου στη Ρωσία. Αυτή ήταν. Με σκοπτική διάθεση λέει του Νικολακόπουλου του αρέσουν τα κορνέ. Χωρίς καμία σκοπτική διάθεση. Μου αρέσουν τα κορνέ. Λοιπόν. Κοίτα από πολύ ωραία τα κορνέ που είχε στο Ρέντι. Ήταν πολύ ωραία να ξέρετε. Κρίμα που έφευγαν για άλλους στόχους αλλά γιατί πήγαινα στην προπόνηση εγώ.
0: Πήγαινα χαμένα. Μπορεί να ζητούσαν τις προηγούμενες μέρες Κώστα.
1: Παιδιά, το σάμαλι που είχε τότε στις προπονήσεις στο Ρέντι και ο Κορνές ήταν πολύ καλή, να ξέρετε.
0: Σωστός.
1: Λοιπόν, άλλο, η αποτυχία λέει του Ολυμπιακού τα τελευταία 6-7 χρόνια, προφανώς εννοείς μεταγραφές, ξέρω εγώ. Φαίνεται κοιτώντας την εθνική τι φοβερού σεντερφόρ έχει και ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα. Ρε φίλε, κάτσε, δεν
0: εντάξει,
1: έχει κανένα.
0: Εντάξει, είχε όμως Ελαραμπή και είχε και Ελκαμπή.
1: Είχε το σεντερφόρ καλούς, μέχρι και ο Μπακαμπού που ήρθαμε πρώτο σκόρερ, που πήραμε πρώτο σκόρερ βγήκε.
0: Σωστά. Αλλά και ο Ελαραμπή με τον Ελκαμπή έκαναν παπάντες. Τι θα βγάλεις αυτό, ποιο
1: το άλλο. Τόσα χρόνια, ακριβώς. Είναι το μοναδικό πρόβλημα που δεν είχαμε μέχρι τον περασμένο Φλεβάρι. Έκτοτε έχουμε.
0: Ναι, άρχισε λοιπόν, ναι.
1: Όχι, δεν είμαι στη Μήλο, παιδιά. Τον. Τι άλλο λέει.
0: Τι να λέει.
2: Τι να πει.
1: Τα μηνύματα εδώ.
2: Τι του λες. Τι σου λέει.
0: Να πω δεν είναι ανοιχτή. Τόλοι δεν είναι ανοιχτή η προπόνηση.
1: Τρεις ο Γιαζίτσι.
2: Τρεις
1: και αυτούς. Ένας στον Ολυμπιακό. Τρεις έχει ο Γιαζίτσι. Ναι, ρε γάμο του. Είχε και ένα στη Λίλη. Το ξέχασα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι να πω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Μακάρι το παιδί να παίξει τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Όταν λέει Βεζενκόφ εννοεί το Σάσα Βεζένκοφ. Εντάξει παιδί, τι Βεζένκοφ.
2: Είναι του χειμήνα το Ποτασόφ, κατάλαβες.
0: Μόνο που είναι Βουλγάρος.
2: Ποτασόφ.
1: Ναι, δεν έχω ακόμα μαζέψει άλλα, πάρτε.
0: Όχι, να πω ότι τόλοι επειδή ρωταγές δεν υπάρχει δυνατότητα παρουσία στην προπόνηση, καμία προπόνηση τσάκι, είναι όλες κλειστές. Διαφορετικό θα σας το λέγαμε και την ώρα.
1: Σε όλες τις ομάδες.
0: Πλέον είναι σε όλες τις ομάδες, ναι. Επίσης να πω ότι σε ένα φίλο που λέει ποιος θα τους μαζέψει 5-6 μέρες και 6 νύχτες στην Αγγλία τους παίχτες χωρίς τους συζύγους τους. Δεν πάνε για.
2: Τι λέτε, παιδιά.
0: Δεν είναι η παλιά εποχή που τους πήγαινε στην Πάρνηθα ο προπονητής και το βράδυ φεύγανε και πήγαιναν όλοι στο καζίνο. Δεν είναι. Παιδιά, δεν είναι έτσι πλέον. Δουλειά θα έχει. Θα πάνε να παίξουν εκεί από θεραπεία την πρώτη μέρα, 4 μέρες προπόνηση και μετά ξαναπαίζουν. Δεν έχει και πολλές μέρες άλλωστε.
2: Και το βράδυ στο ξενοδοχείο.
0: Και εννοείται το βράδυ στο ξενοδοχείο. Και εννοείται και κατάσταση. Και βόλτα θα πάνε, παιδί μου, ένα απόγευμα. Θα κάνουν μια βόλτα στο Λέστερ, να θα δουν. Αλλά θα κάνουν μια βόλτα εννοώ.
2: Α, έχω ένα μήνυμα.
0: Να διαβάσει.
2: Ένα μόνο. Ο Αθανασίου Γιοβάνοβιτς παίρνει χαρτάκι από Αλαφούζο για να παίζει Κουρμπέλης ο Ιωαννίδης Μασούρας. Απάντησε αν δεν φοβάσαι
0: το
2: αφεντικό σου.
0: Μπράβο.
2: Πες του δίνει χαρτάκι για να παίζει ο Κουρμπέλης που παίζει στον Αστέρα Τρίπολης και ο Ιωαννίδης παίζει Sporting. Του δίνει χαρτάκι ο Αλαφούζος. Για το Μασούρα, γιατί δίνει χαρτάκι, ρε φίλε.
0: Είναι καλό παιδί.
2: Εξήγησε μου, είναι αλήθεια.
0: Είναι καλό παιδί. Γύρω στο συμπαθεί ο Αλαφούζος και του λέει βάλε ρε τον Γιώργο να παίξει. Φοβερά. Εν τω μεταξύ ο Γιώργος δεν έπαιξε.
2: Όχι.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Γιώργο, ποιος είναι ο Τίλας. και τον θυμάμαι.
0: Ο Τίλας είναι, το θυμάσαι μωρέ, είναι στην κεντρική πλατεία της Νέας Φιλαδέλφειας.
1: Α, στην κεντρική.
0: Ναι, ναι, πού να σου πω τώρα.
1: Οκ.
0: Μόλις είναι εκεί πάνω στη διασταύρωση, το πρώτο το μεγάλο Τίλας. Είναι πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό, δίκιο έχει.
1: Κατάλαβα, ναι μωρέ, το κατάλαβα.
0: Και θα κλείσουμε με το μήνυμα: η καλύτερη τριάδα ever είστε.
2: Έτσι.
0: Δεν πάω από την άλλη λέξη.
2: Η κυρία
0: τα σπάτε σήμερα.
2: Η κυρία Ρένα το έστειλε.
0: Όχι. Ναι.
2: Η κυρία Βέρα, η μάνα
0: πώς,
2: μου.
0: Δεν νομίζω ότι ξέρει πώς η Ρένα να μπει να στείλει. Αλλά δεν θα με εκπλήξετε. Λοιπόν.
1: Όπω ο καημένος λέει, έχω γαστροσκόπηση, λέει, κολονοσκόπηση για την Τρίτη.
2: Το είπα πριν.
1: Το πέφτει,
2: δεν το καλό. Να πάνε όλα καλά.
0: Όλα καλά
1: να πάνε. Όλα καλά θα πάνε.
0: Και μετά, έτσι ακριβώς, θα πάνε όλα καλά και μετά θα πας να τα ταράξεις όλα αυτά που γράψε εδώ. Εγώ έχω κάνει λίστα, αδερφέ μου.
2: Θα πάεις όλα.
0: Έχω κάνει λίστα σήμερα. Τι ρώσικα πενελή διαβάζω, τι Γεωργιανές τυρόπιτες, τι Γκιουζέλ, τι κακομοίρας μου. Έχει στείλει όπου σταματάω, έχω βρει και μέρος να πηγαίνω τώρα με αυτά που έγιναν.
2: Εν τω μεταξύ το βράδυ έχω να πάω σε κάτι γενέθλια σε ένα σπίτι.
0: Ναι.
2: Χρόνια πολλά στο φίλο μου το Γιαννάκη.
0: Χρόνια πολλά.
2: Και λέω εντάξει, θα φάω το βράδυ.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι θα φάω τώρα.
0: Εσύ να φας τώρα, εμείς να φύγουμε τώρα. Ποιος έχει εκπομπή?
3: Ο κύριος Καπάτος.
0: Ο κύριος Διονύσης Καπάτος, φρεσκοπαντρεμένος. Στείλτε του εδώ.
2: Ρε Καπάτο, τι έκανες! Ρε Καπάτο! Παντρεύτηκε!
0: Καλά έκανε, ας τον άνθρωπο.
1: Ρε Σιτάν
0: Διονύση Καπάτου. Και εμείς να πάμε να δούμε το φιλικό του γιου.
1: Κοίτα πώς το συνδέουν το μήνυμα, ρε.
0: Τι για πες.
1: Αν ένα μαγαζί λέει δεν έχει καλά γλυκά, πα σε άλλο. Εμείς γιατί συνεχίζουμε, Νικολακό, να έχουμε παίκτες που δεν έχουν σταθερά καλή απόδοση και δεν παίρνουμε καλύτερους?
0: Το γερατά όμως. Το αξίζει να το διαβάσεις, γιατί το πάντρεψε ωραία. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, αλλά δεν βάζω τα ονόματα που λέει. Όχι, δεν θα του περάσει.
0: Όχι, είπαμε, μην είμαστε εκεί.
1: Όχι.
2: Αν και τώρα που το ξανασκέφτομαι για τον Διονύση, για να το κλείσω. Καταρχήν, δύο να θώσω παρόν και όλα τα καλά του Θεού.
0: Έτσι.
2: Παντρεύτηκε σε σωστή ηλικία.
0: Απόλυτα.
2: Ορίμασε, έζησε τη ζωή του.
0: Σαν όριμο φρούτο έπεσε.
2: Κατάλαβε τι πρέπει να κάνει. Νάτος, εδώ. Έλα μέσα, ρε. Έλα μέσα. Τι.
0: Θα έρθει μέσα. Εκπομπή θα κάνει δύο ώρες ο άνθρωπος. Δεν θα έρθει μέσα.
2: Όχι, να έρθει εδώ να μας πει πώς θα πέρασε.
0: Πού στο γάμο του. Τι εννοεί να μας περιγράψει
2: πώς πήγε το γάμο. Ταξίδι του μέλλοντος και
0: τι γίνεται, Κώστα. Ναι, ήδη και έθιμα είναι αυτά.
2: Να ζήσετε, αγόρι μου.
0: Να ζήσετε, Διονύση μας.
2: Όλα τα καλά στον κόσμο.
0: Υγεία να έχετε.
4: Ευχαριστούμε.
0: Άσπλησε.
2: Όλα τα καλά. Καλά λέει, από την προηγούμενη εβδομάδα. Από την προηγούμενη εβδομάδα που έχω να σε δω, τι συνέβη. Άσπλησε, όντως. Και τα μάτια και τα γέλια.
0: Τώρα κατάλαβες γιατί, ε. Σας αφήνουμε με το Στάρμαν που μας ζητήσατε εσείς. Με το Στάρμαν. Μείνετε εδώ, πηγούνις πορεφέ. 94,6 η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win, Big Win, Big Win, Big Win.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας, σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον, αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League κινούνται στην Εθνική Ποδοσφαίρου. Σε 2 με 3 αλλαγές στην 11 δεν είναι πιθανό να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου στις 8 παρατέταρτο. Εγκόμια στο Μαρόκο για τον Αζεντίνο Ναΐ, καθώς ο άσος του Παναθηναϊκού ήταν ο κορυφαίος στην νίκη της εθνικής ομάδας επί της Γκαμπών για τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Έμοιαζε να γλιστρά στο χορτάρι, γράφουν χαρακτηριστικά. Τελευταία μέρα ξεκούρασης για τους παίκτες του Τριφυλιού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις. Φουλάρι για να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων του Ολυμπιακού ο Μπέιλι, κάτι που αναμένεται να συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ, ωστόσο αμφότεροι θα προσπαθήσουν να προλάβουν το μάτς με τον Παναθηναϊκό που είναι το πρώτο μετά τη διακοπή. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά τη μεθήμερη άδεια του Μάρκο Νίκολιτς εκτός οι διεθνείς είναι τους τραυματίες Βάργκας, Τρακώσα και Ρώτα. Συζητήσεις με τον Αντρία Ζίκοβιτς για την ανανέωση του συμβολέου του που ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ μετά την επιστροφή του παίκτη από τις διεθνείς υποχρεώσεις. Το προσεχές διάστημα θα προγραμματιστούν οι χειρουργικές επεμβάσεις των Παβλέγκα και άλλοι. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων αντιμετωπίζει τη Γεωργία στην Τυφλίδα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του 6ου προκριματικού ομίλου του Euro 2027. Η νίκη είναι μονόδρομος προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες για την απευθείας πρόκριση είτε ως πρώτη είτε ως η καλύτερη δεύτερη των ομίλων. Σέντρα στις 6, κάλυψη από RDO Sport. Πρώτος πριν στη φετινή Water Polo League των ανδρών το πρόγραμμα στις 4 Ολυμπιακός Γλυφάδα και Παλαιό Φάλιρο Χανιά, στις 5 Χίος ΠΑΟΚ, στις 6 και 4 Πανιόνιος Βουλιαγμένη και στις 6.30 Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης. Βουλιαγμένη Εθνικός και Ολυμπιακός Λάρισα τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος γυναικών. Την ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για τις επόμενες τρεις περιόδους επέβαλε η FIFA στη Φενέρμπαχτσε λόγω εκκρεμούς οικονομικής υποχρέωσης από τη μεταγραφή του Γιουσέφ Ενεσίρι. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε η τουρκική ομάδα, την προσεχή Δευτέρα θα διευθετήσει το θέμα και η ποινή θα αρθεί. Δύσκολες ώρες για τον Ντάνιελ Οσβάλτο, 40χρονος πρώην επιθετικός που αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ρώμα, Ίντερ, Γιουβέντους, Φιωρεντίνα και Μπόκα Τζούνιορς, νοσηλεύεται στην εντατική νοσοκομείο της Αργεντινής μετά από επέμβαση λόγω πλευρητικής συλλογής, με τους γιατρούς να είναι επιφυλακτικοί για την κατάστασή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Διονύσης Καπάτος.

0: wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
1: Λείπεις και ένα χρονικό διάστημα, επιστρέφεις στο στούντιο και βλέπεις κάτι ασύρματα ποντίκια, ασύρματα πληκτρολόγια και λες τι γίνεται ακόμα στο Big Wings Sport FM, είμαι, τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά λίγο έτσι να έρθεις εδώ, στο μισάωρο έχεις καταλάβει ότι τα πάντα παραμένουν ίδια, οπότε και εμείς παραμένουμε ίδιοι και εσείς παραμένετε εκεί, όπως πάντα στην άλλη άκρη, για να ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στα αθλητικά. Και σήμερα έχετε και πολλούς καλούς λόγους κιόλας για να μείνετε ενημερωμένοι εδώ και να μείνετε συντονισμένοι εδώ. Γιατί φυσικά έχουμε μπάσκετ. Με το μπάσκετ θα ασχοληθούμε σήμερα περισσότερο, σε αυτό το δίωρο. Έχουμε στείλει το Μουσουράκι να πάρει μια άδεια, γιατί τον ακούτε και το βράδυ 12 με 2 μαζί με παρέα με τον Νίκο Ράλι. Δεν ξέρω πώς θα πάνε αυτοί οι δύο και αν τους αντέχετε. Θα ήθελα να μου πείτε. Και τον αφήσαμε λίγο να ξεκουραστεί, να σας κάνουμε εμείς παρέα. Ο Διονύσης Καπάτος με την αγριοφωνάρα του θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι και τις 4. Απέναντί του ένας και μοναδικός, ο νέαρχος κυρία Ζούμπλος, ο οποίος μου φαίνεται έχει αρχίσει και ψιλοκρύωνει, λογικό κιόλας, με αυτά που γίνεται έξω. Ο Τάσος Νικολόπουλος είναι στην παραγωγή και στην αρχισυνταξία και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Και όλοι μαζί εμείς εδώ θα σας κρατήσουμε συντροφιά, θα προσπαθήσουμε την καλύτερη δυνατή για το επόμενο δίωρο.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, παιδιά. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ. Είναι λίγο πολύ, όλοι είμαστε μια οικογένεια. Έγινε γνωστό. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στα κοινά, σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. Και υπενθυμίζω ότι σήμερα είναι δύο ματσάκια τα οποία θα μας κεντρήσουν τον ενδιαφέρον. Αρχικά το ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και στη συνέχεια το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια τα οποία έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε φυσικά από τους 94,6, να τα διαβάσετε και να βλέπετε την εξέλιξή τους και στατιστικά φυσικά από το sportfm.gr, και μην ξεχνάτε από τον Sky, γιατί ο Sky πλέον είναι πολύ δυνατός μπασκετικά αυτή τη χρονιά, και όχι μόνο, αλλά και για τις επόμενες. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και τα δύο παιχνίδια αυτά στην τηλεόραση του Sky, σε ζωντανή μετάδοση, και τις δύο αναμετρήσεις με τα δικά μας παιδιά εκεί, να τα ακούτε, τις φωνές που ακούγατε εδώ από τους 94,6 να τους ακούτε και από την τηλεόραση και να βλέπετε και εικόνα. Ωραίος συνδυασμός. Οπότε λοιπόν, για να σας πούμε και τι ακριβώς θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Ζέρβα αρχικά, πολύ λυλικό, καθώς και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ προηγείται αυτό του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με τον Γιώργο Πετρίδη για ρεπορτάζ και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο να μιλήσουμε και για ΑΕΚ με τον Χρήστο Ρομπόλη, αν και, όπως μου πληροφόρησε νωρίτερα, ο Τάσος είναι λίγο δύσκολο λόγω κάποιων υποχρεώσεων που έχει ο Χρήστος, αλλά και γενικότερα για να κάνουμε και μια συζήτηση για το τι περιμένουμε από τις ομάδες σε αυτή την μίνι διοργάνωση. Μια διοργάνωση την οποία η αλήθεια είναι ότι την περιμέναμε πώς και πώς, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα δούμε ένα αιώνιο ντέρμπι, ένα από τα πολλά τα οποία θα ακολουθήσουν την εφετινή σεζόν. Ξέρω, θα βγουν τώρα οι οπαδοί της ΑΕΚ και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, και πολύ δικαιολογημένα κιόλας, θα μου πείτε ότι ήδη το έχεις δέσει εσύ, ότι και οι δύο θα είναι στον τελικό. Ναι, έχουν ανεβάσει επίπεδο όλες οι ομάδες, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, με τον Τέλη Μιστακίδη πλέον να είναι στη διοίκηση, αλλά και ο Άρης έχει ανεβάσει επίπεδο και η ΑΕΚ έχουν ανεβάσει επίπεδο όλες οι ομάδες, αλλά όπως και να το κάνουμε, για να φτάσουν σε ένα επίπεδο τώρα οι ομάδες αυτές να συγκριθούν με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι ότι αν κάτι τέτοιο συμβεί σήμερα, τότε πραγματικά θα μιλάμε για μια έκπληξη.

0: Λοιπόν, 5 παρατέταρτο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Αργότερα στις 9 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ήδη έχουν γίνει γνωστές οι επιλογές των προπονητών στις 3 από τις 4 ομάδες. Ό,τι έχει να κάνει με την εξάδα των ξένων που θα χρησιμοποιήσουν στα σημερινά παιχνίδια. Περιμένουμε από τον Ολυμπιακό την ενημέρωση και την απόφαση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και μια που τα λέγαμε, έχουμε και τον Νίκο που πιθανό θα έχει και την είδηση με την εξάδα. Τι γίνεται, τι κάνεις φίλε μου?
1: Γεια σου Διονύση μου.
0: Πώς είσαι, σε ακούω?
1: Καλά. Έχουμε το πιεστήριο την είδηση. Μόλις τώρα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι εκτός εξάδας για τον ημιτελικό με την ΑΕΚ θα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το είχαμε αφήσει να εννοηθεί ως ενδεχόμενο, έτσι, όχι ως κάτι σίγουρο, στο χθεσινό newsroom, καθώς ο Σέρβος φαίνεται ακόμη να έχει κάποιες συνοχλήσεις από την πλενοτήτηδα στο Μυρό. Και οπότε, με δεδομένο ότι το μάθημα την ΑΕΚ θεωρητικά είναι λίγο πιο εύκολο και λιγότερο να πετήσουν, τον προφυλάσσει για το ενδεχόμενο πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό. Θα παίξει ο Χολ στο 5 και ο Εντζάι κατά συνθήκη ως σέντερ, έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν, εκτός της οκτάδας είναι ο Tyreek Jones, φυσικά, που είναι τιμωρημένος και θα εκτίσει την πρώτη από τις 7 αγωνιστικές. Ο Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος είναι εκτός οκτάδας, και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, έτσι.
0: Ναι, να διευκρινίσουμε, Νίκο, ότι οι επιλογές στις σημερινές των προπονητών δεν πάνε να πει ότι θα διατηρηθούν και για αύριο.
1: Όχι.
0: Οτιδήποτε να είναι και αναμετρήσεις αυτές. Μπορεί να πει.
1: Πολύ σωστά.
0: Οπότε. Λοιπόν, για πες μου, τι περιμένεις σήμερα να δεις? Έχουμε δει τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται σε ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας. Προφανώς όμως μιλάμε τώρα για διαφορετικό παιχνίδι. Άλλες ανάγκες, άλλες ιδιαιτερότητες. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, σίγουρα το ένα ζητούμενο, Διονύση μου, είναι το πόσο ο Ολυμπιακός θα έχει καταφέρει να αποκριθεί στη δεδομένη τόπωση που υπάρχει, έτσι, γιατί ταξίδευσε στη Βιτόρια χθες το πρωί, το μεσημέρι, στις 3 το μεσημέρι έφτασε στην Αθήνα. Καταλαβαίνεις, δεν έγινε προπόνηση, έτσι. Κάνανε μόνο ένα χαλάρωμα σήμερα στο Περιστέρι, όπως όλες οι ομάδες νομίζω ότι το χρησιμοποίησαν για το δικό τους shoot around. Άρα δεν μιλάμε για προετοιμασία ουσιαστικά, λίγο βίντεο, μικρό και το δείγμα της ΑΕΚ, που έχει κάποια φιλικά τα οποία ακυρώθηκε τόλος λόγω της γαστρεντερίτιδας που υπήρχε στην ομάδα, πολλές απουσίες και στην ΑΕΚ, νομίζω θα αγωνιστεί με 4 ξένους αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ο Ολυμπιακός απλά θα χρειαστεί να είναι σοβαρός, να βγάλει το επιθετικό του ταλέντο και στην άμυνα να είναι το ίδιο συνεπής με τα καλά του διαστήματα την Πέμπτη στη Βιτόρια, έτσι, γιατί άρχισε άσχημα αμυντικά, βελτιώθηκε πάρα πολύ, είχε κάποια νεκρά διαστήματα λογικά λόγω της εποχής. Αλλά νομίζω ότι στοιχειοδός σοβαρός να είναι ο Ολυμπιακός, βάσει και των προβλημάτων που έχει η ΑΕΚ, θα είναι στον αυριανό τελικό και θα υπερασπιστεί τον τίτλο του. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πολυνίκης με 4 συνεχόμενα Super Cup, έτσι.
0: Ναι. Πώς κρίνεις την παρουσία των νέων του Ολυμπιακού?
1: Εντάξει, θέλουν ακόμα χρόνο, είναι δεδομένο. Ο Μοντέρο αρχίζει νομίζω και μπαίνει όλο και περισσότερο στο πετσί του ρόλου, να το πούμε έτσι. Θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο από όλους για τον Μοντέρο, γιατί θυμάσαι και εσύ πολύ καλά ότι η Βαλένθια έπαιζε ένα τελείως διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Έχει τελείως διαφορετικό ρόλο από ότι εκεί. Θα πρέπει να πασάρει περισσότερο την μπάλα. Το κάνει. Το έχει αρχίσει και το κάνει με συνέπεια. Έχει καλύτερες συνεργασίες. Αλλά νομίζω ότι είναι τέτοια ποιότητά του που είναι αυτό που λέμε, δεν τον φοβάμαι. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός θα βγάλει το ταλέντο που τον όθησε να έρθει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και να διεκδικήσει τον τίτλο. Ο Μακεντέρ είναι λίγο μαγκωμένος ακόμα, κυρίως επιθετικά. Δημιουργικά δείχνει και αυτός να βρίσκει τα πατήματά του, και γι' αυτό είναι λογικό, γιατί ουσιαστικά την καθιστά του ο Ντόμας Γουόκα, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό. Για τον MJ νομίζω ότι έχει περάσει τον πύχη των προσδοκιών, έτσι, γιατί τον είχαμε ως έναν αθλητικό παίκτη στο Βιλερμπάν, θα έκανε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, νομίζω ότι έχει κάνει παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα τον εμπιστεύεται και αρκετά ο κόουτς Μπαρτζόκας. Γι' αυτό και λες τον κρατάει σήμερα στην εξάδα, γιατί είναι από τους λίγους παίκτες, ο μοναδικός μάλλον παίκτης που μπορεί να παίξει στο 5 από τους φόρους του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο ερωτηματικό και για μένα ήταν αυτό που είπες για τον Μοντέρο. Όχι ότι δεν είναι ικανός, αλλά υποχρεώνεται να κάνει κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα στη Βαλένθια. Δηλαδή, και στη Βαλένθια σούταρε και πάσαρε, περισσότερο το σούταρε βέβαια. Αλλά τώρα στον Ολυμπιακό νομίζω ότι καλείται, και το έδειξε και όλα στο προηγούμενο παιχνίδι, ότι το μυαλό ήταν πρώτα στο να πασάρει την μπάλα και μετά κάποιες στιγμές, αν έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να σουτάρει.
1: Να πάει στην ατομική ενέργεια, ναι, συμφωνώ. Έχει πολύ την μπάλα στα χέρια του. Ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια δεν του αρέσει αυτό. Δηλαδή δεν του αρέσει το free dribbling. Οπότε θα χρειαστεί και αυτό λίγο χρόνο να προσαρμοστεί. Αλλά είναι και το ταλέντο του, νομίζω, που Και οι δύο, και ο Μακιντάρη. Το πιστεύω και για τον Μακιντάρη ότι θα αναβαθμίσουν πάρα πολύ τη θέση 1 στον Ολυμπιακό. Οι άμυνες δεν μπορούν να παίξουν άντερ πλέον, γιατί και οι δύο πάρα πολύ, έχουν πολύ καλό σουτ. Ο Γόκα για μένα είναι παιχταράς, είναι τεράστιο κεφάλαιο, δεν τον υποτιμάω με αυτό που λέω. Αλλά λόγω της αδυναμίας του σουτ, οι άμυνες παίζαν άντερ τον Ολυμπιακό. Τώρα νομίζω δεν γίνεται με κανένα από τους τρεις να παίξουν άντερ. Οπότε ίσως με την πινελιά που θα γίνει την τελευταία στην εξέλιξη της σεζόν, δηλαδή ένα παιδί να παίζει λίγο στο 3-4. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα πλήρες ρόστερ και φέτος για να διεκδικήσει την Ευρωλίγκα.
0: Ωραία. Νίκο, είναι κάτι που πρέπει να προσθέσουμε, πιστεύεις?
1: Όχι, πάμε προς το γήπεδο. Όλοι να συνεχιστούν με την τριάδα στο Sky, έτσι εννοείται.
0: Ωραία, φίλε μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια και καλή δουλειά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Νίκο Σέρβας, τον οποίο Νίκο θα έχει την ευκαιρία να τον ακούσετε και στην τηλεόραση του Sky, στη μετάδοση και συγκεκριμένα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
8: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά και από αυτό το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Ζέρβα για τον Ολυμπιακό και μάλιστα μας μετέφερε και τις επιλογές που έχει κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας σε ό,τι αφορά την εξάδα των ξένων που θα έχει διαθέσιμους Ολυμπιακός στο σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Υπενθυμίζω ότι, όπως μετέφερε ο Νίκος, η επιλογή που έχει κάνει ο Ιωάννης Τεχνικός ήταν να αφήσει εκτός εξάδα τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, μια επιλογή που λίγο πολύ σας την είχε λίγο δείξει και από τα όσα λέει και χθες και ο Νίκος στην εκπομπή που έκανε με τον Τάσο, και όχι για τίποτα άλλο. Μιλάμε φυσικά για το γεγονός ότι ο Μιλουτίνοφ φαίνεται ότι ακόμα το προβληματάκι που είχε από τον τραυματισμό στο πόδι δεν το ξεπεράσει τελείως. Οπότε λοιπόν επέλεξε, έχοντας ως προφανώς ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο μυαλό του ότι την επόμενη μέρα, αύριο, θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στον τελικό, ότι θα είναι προτιμότερο να τον ξεκουράσει τώρα τον Σέρβο και να τον έχει σε ακόμα ενδεχομένως καλύτερη κατάσταση στο σημαντικό αυτό παιχνίδι με τους πράσινους. Και από τον Ολυμπιακό και τον Νίκο Σέρβα πηγαίνουμε στον Παναθηναϊκό και τον Γιώργο Πετρίδη για να μας πει και αυτός τα του Παναθηναϊκού, τις επιλογές που έχει κάνει ο Ζέλικο Μπράδοβιτς για τους ξένους, εκεί όπου περιμέναμε άλλον, αλλά τελικά άλλη επιλογή έκανε ο Ζέλικο Μπράδοβιτς για τους ξένους του Παναθηναϊκού.
1: Γεια σου Διονύση, καλησπέρα και στους Σωκρατές.
0: Τι κάνουμε? Καλησπέρα Νίκο, μια χαρά εσύ.
1: Νίκο.
0: Ναι, μπερδεύτηκα και δεν πειράζει. Λες να σας ξέχασα.
1: Εντάξει. Συνηθισμένος στο να βαφτίζεις τους ανθρώπους.
0: Τα σου έλεγα, τώρα λέει χαρίμαστε.
1: Είσαι καλός νόμος, καλός νόμος.
0: Συνέχισε, συνέχισε.
1: Λοιπόν, ήταν αυτό που είπες, ήταν μια μήνυ έκπληξη, ας πούμε, το κόψιμο του Γκραντ από την εξάδα. Ο Γκραντ, ο οποίος θα μείνει εκτός, όπως και ο Ναν, έτσι ο Ναν ούτως ή άλλως είναι τιμωρημένος, είναι και ανέτοιμος. Οπότε δεν θα υπολογίζονταν ούτως ή άλλως από τον Ομπράντοβιτς. Το λέω αυτό γιατί Παναθηναϊκός έπρεπε να δηλώσει μια οκτάδα ξένων, έτσι, από την οποία την αρχική οκτάδα ήταν εκτός ο Χέις, Ντέιβις και ο Φαλ, και τελικά από την εξάδα που σήμερα πήγαινε και ούτως ή άλλως θα κούβονταν ο Ναν και ο Τζέριαν Γκραντ. Αυτό σημαίνει ότι φαντάζομαι δηλαδή ότι ο Ομπράντοβιτς ίσως πάει και σε πιο ψηλά σχήματα στην περιφέρεια, γιατί τώρα στην ουσία έχει τα γκάρτ, τον Φρανσίσκο, τον Μωραϊτη, τον Μπάντιο και το Καλαϊτζάκι, με forward τον Ρογκαβόπουλο, τον Ματζούκα, τον Μπόγκα, τον Χουάντσο, τον Γιαμπουσέλη και στους ψηλούς στις σέντερ τον Ντεσόρ και τον Μίτογλου. Οπότε λέω ότι μπορεί, ας πούμε, να προσανατολίζεται να χρησιμοποιήσει το 2 για παράδειγμα τον Ρογκαβόπουλο ή τον Μπόγκα, έτσι, να τους κατεβάσει το 2 σε κάποια σχήματα. Να δούμε πώς θα επεξέλθει ο Φρανσίσκο που θα κληθεί να κουβαλήσει την ομάδα για πολλή ώρα από τη θέση του Άσου. Εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάποια λεπτά και ο Μπάντιο, αυτό είναι ένα ερώτημα. Αλλά σίγουρα προφανώς ο Μπράντοβιτς ξέρει πολλά παραπάνω από εμάς και έχει πάει σε αυτή την λογική, θέλοντας προφανώς να θωρακίσει τις θέσεις των forward, όπου πάω και είναι πάρα πολύ σιγός με τον Όσμαν, έτσι.
0: Ναι, ναι. Τι πιστεύεις για το σημερινό παιχνίδι? Είχαμε δει τις δύο ομάδες στον τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος. Πιστεύεις ότι θα έχουμε μια επανάληψη του αγώνα αυτού ή ενδεχομένως κάποια διαφοροποίηση, γιατί πλέον έχουμε και ένα επίσημο μάτσα για τους πράσινους?
1: Ναι. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ και πάλι και σήμερα, δηλαδή, θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Ούτως ή άλλως έχει ένα πολύ ποιοτικό ρόστερο ο ΠΑΟΚ, είναι δεδομένο αυτό. Και ο Τρικέρι έχει ήδη, δηλαδή, από το ξεκίνημα φαίνεται ότι έχει χτίσει μια καλοκουρδισμένη μηχανή στις γενικές γραμμές. Είναι δηλαδή, παρότι έχει πολλά νέα πρόσωπα ο ΠΑΟΚ, έχει βρει, ας πούμε, από την αρχή κάποιους αυτοματισμούς, μια χημία, μια ομοιογένεια. Εντάξει, προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι το φαβόρι, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, ειδικά σε ένα νοκάουτ παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ειδικά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει και το ντεζαβαντάζ της κόπωσης, υπό την έννοια του ότι πριν από 48 ώρες έπαιξε παιχνίδι Ευρωλίγκας, έτσι, με την Paris Telecom Center. Τώρα από εκεί πέρα να πούμε ότι και ο Ρογκαβόπουλος με τον Μωράιτη είναι διαθέσιμοι.
0: Προφανώς ο Ρογκαβόπουλος θα πάρει χρόνο συμμετοχή σήμερα, φαντάζομαι.
1: Ναι. Αυτό είναι λογική. Αυτό είναι λογική για, έτσι ώστε να είναι και έτοιμος, αν πέρασε πάνω από τον τελικό, να είναι καλύτερα, ας πούμε, σε επίπεδα φυσικής κατάστασης και αγωνιστικού ρυθμού. Και μετά για τη διπλή εβδομάδα, για την πλέον στην εβδομάδα την επόμενη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Την επόμενη. εβδομάδα στην Ευρωλίγκα, Τετάρτη Παρασκευή παίζει ο Παναθηναϊκός. Τον έχει ανάγκη το Ρόκαβο όπως είναι λογικό. Αυτά. Πάντως να το πούμε και αυτό, ότι δεν σημαίνει κάτι η απουσία του Γκραντ από την εξέδρα του Γκραντ, δηλαδή μπορεί αύριο να τον έχει το Γκραντ.
0: Ναι, αύριο μπορεί να βάλει τον Γκραντ και να βγάλει το Χουάντσο, λέω εγώ. Οποιονδήποτε άλλο, δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Γιατί είναι και διαφορετικές οι ανάγκες τώρα σε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έχει και άλλη περιφέρεια Ολυμπιακός. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ισχυρός στην περιφέρεια. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ από τον Άζο μέχρι το 3 είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, καλά. Αλίμονος αυτό, ναι, εννοείται. Απλώς λέμε τώρα για ποιες επιλογές μπορεί να κάνει ο Ζελίκο Μπραντόβιτς. Πιστεύεις ότι και σήμερα το ζητούμενο και αυτό που θα θελήσει να δει από τους παίκτες του περισσότερο ο Μπραντόβιτς είναι αυτή η επιθετική άμυνα όπως και ο ίδιος του χαρακτήρισε που είδαμε και στο παιχνίδι με την Παρή?
1: Νομίζω ότι από εκεί θα ξεκινάει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι σε επίπεδο ας πούμε λειτουργίας το εφαλτήριο ότι θα είναι η καλή αμυντική άμυνά του. Δηλαδή αυτό που είπες, η επιθετική άμυνα που παίζει, γενικότερα αυτό το πάθος που βγάζει, η μαχητικότητα, αυτή τη σκληράδα τέλος πάντων που βγάζει στην άμυνα και την έβγαζε από τα φιλικά κιόλας. Το είδαμε και, και στο επίσημο ας πούμε με την Παρή. Νομίζω ότι από εκεί θα ξεκινάει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, προφανώς είναι δουλειά και βελτίωση στο θετικό κομμάτι, αλλά αυτό ξέρεις είναι... θέλει προπονήσεις, θέλει μέσα από τους αγώνες και προφανώς θα πιστέψουν και όταν πιστέψουν και ο Ναν και ο Χέις Δέρφης και ο Σλούκας θα είναι και εντελώς διαφορετικός ο Παναθηναϊκός έτσι σε αυτό το κομμάτι.
0: Μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού τώρα, χωρίς να θέλω να θίξω τίποτα, ότι πλέον τα πάντα βασίζονται πίσω από κάποια συστήματα και κάποια από γενικότερα δουλειάς προπονήσεις και όχι από ατόμικες ενέργειες που κάτι το οποίο το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε είναι πολύ λογικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς κιόλας να χρειάζεται χρόνο και να θέλει να ρολάρει η ομάδα και στον τρόπο παιχνιδιού, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. Και βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής, ούτως ή άλλως νομίζω το ξέραμε αυτό, που φτιάχνει ομάδες που κυκλοφορούν καλά την μπάλα, ψάχνουν πάντα την έξτρα πάσα. Και είδαμε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού να σκοράρουν και οι 10 παίκτες που έχουν μπει. Και όχι απλά σκοράρουν, γιατί απλά έτυχε ας πούμε. Γιατί όλοι πήραν 3-4 προσπάθειες τουλάχιστον, έτσι.
0: Ναι, και καλές προσπάθειες δηλαδή. Κλείσικο θα έλεγα.
1: Ναι, ακριβώς. Τους βάζει όλους τους παίκτες στο παιχνίδι, στο θετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού Ζώτς, έτσι.
0: Ωραία.
1: Και αυτό θέλει, τη συμμετοχή όλων εισαγωγικά.
0: Ναι. Γιώργο, είναι κάτι άλλο πρέπει να πούμε, γιατί είναι και 28.
1: Όχι, αυτά. Με 9 η ώρα το τζάμπολ του δεύτερου μητελικού του Super Cup, θα μεταδοθεί και αυτό το Sky, έτσι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, Γιώργος Πετρίδης. Πάμε σε διάλειμμα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ακούσαμε και πριν από λίγο ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Γιώργο Πετρίδη. Θα έχουμε την ευκαιρία λίγο να καταθέσουμε και μια ιδία άποψη και για τις δύο ομάδες από τα πρώτα παιχνίδια στην Ευρωλίγα που είχαμε και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό και το τι ενδεχομένως να δούμε από εδώ και πέρα. Συζητήσαμε βέβαια και με τους αρμόδιους για λίγο πολύ για αυτά που παρατηρήσαμε στα πρώτα τους παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Είναι 29.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
12: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
13: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
14: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, λέγαμε για μπάσκετ. Θα κάνουμε μια παύση σε ό,τι έχει να κάνει με το Super Cup. Θα πάμε στη Λάρισα, γιατί εκεί έχουμε εξελίξει ότι αφορά τα διοικητικά και δηλώσεις από τον νέο ισχυρό άνδρα της ομάδας. Για να μιλήσουμε με τον Χρήστο Ευθυμίου. Τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Πώς είσαι, τι καιρό κάνει αλήθεια στην πόλη?
2: Ψιλοβρέχει τώρα.
0: Α.
2: Το δύσκολο ήταν χθες. Που έβρεχε, τώρα είναι καλά. Ένα ψηλόβροχο το φυσιολογικό.
0: Ναι,
2: καμία
0: ναι.
2: σχέση με ό,τι κάνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
0: Κατάλαβα.
2: Πάντως για αύριο είναι καθαρός ο καιρός, θα είναι ιδανικός για ποδόσφαιρο. Και για τον κόσμο θα πάει στο γήπεδο, στο μάτς που παίζει άλλη με τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, για πες μας τι εξελίξεις υπάρχουν.
2: Ήταν η πρώτη συνέντευξη του, όπως είπες, του ισχυρού Άντερ του Ζήστιλιανού, 77 μέρες από την ανάληψη της ΑΕΛ, της ομάδας του που με τους συνεργάτες του έχουν φτιάξει αυτό που έχουν φτιάξει. Καταρχήν ξεκινάμε τα διαρκείας. 1978 στον αριθμό. Καλό νούμερο, θα έλεγα εγώ, για μια νέα προσπάθεια που ξεκίνησε με αρκετή καθυστέρηση. Άρα σημαντικό έσοδο για τα ταμεία της ομάδας. Το δεύτερο, είπε ότι έγινε προσπάθεια να πάρει η ομάδα ό,τι παίκτες υπήρχαν, ξεκίνησε αργά. Δεν έβαλε ψηλά τον πύχη, είπε ότι πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και θα δούμε πού θα είμαστε. Ο γενικός διευθυντής, ο Τύρης Χιδιάκος, είπε στόχος είναι να φτιάξουμε ομάδα και μέσα από τα παιχνίδια θα δούμε τι θέλουμε να κάνουν. Η ερώτηση που τέθηκε, αν η ομάδα είναι κοντά τα Χριστούγεννα στις θέσεις που διεκδικούν άνοδο, τι θα πράξουν, δεν απάντησε κανείς, είπε όταν έρθει εκείνη η ώρα θα το δούμε. Και είναι φυσιολογικό, γιατί υπήρχαν και υπάρχουν χρέη τα οποία πρέπει να αποπληρώνονται παράλληλα με τον budget που πρέπει να πληρώνονται όσον αφορά τη ροή της ομάδας, το τρέξιμο της ομάδας στο Super League 2. Το budget είναι 2 εκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι το budget της φετινής ΑΕΛ, και ο κύριος Στυλιανός είπε ότι σε περίπτωση που τα χρήματα αυτά για να τρέξει η ομάδα δεν βρεθούν, θα τα καλύψει ο ίδιος. Από εκεί πέρα είπε ότι με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, τον κύριο Νταβέλη, σχέσεις είναι πάρα πολύ καλή και πέρασε από 40 κύματα. Μάλιστα αποκάλυψε ότι είναι ευγενική χορηγία για τα επόμενα 3 χρόνια της οικογένειας Νταβέλη το προπονητικό κέντρο που έχει η ομάδα. Και όσον αφορά το τι γίνεται με τις μετοχές, πότε θα έρθουν στα χέρια του, είπε ότι στόχος είναι μέσα στη συμφωνία που έχει κάνει με την οικογένεια Νταβέλη μέσα στα επόμενα 3 χρόνια να έχει επιτευχθεί ο μηδενισμός των χρεών, και παράλληλα θα δίνονται και τα απαραίτητα κομμάτια των μετοχών έτσι ώστε να έρθουν στην κατοχή του. Δεν θέλεις να πει περισσότερα, γιατί πολύ απλά έχει υπογραφεί ένα MOU μεταξύ των δύο πλευρών, δεν ήθελε να πει περισσότερα, αλλά το τελικό συμπέρασμα της όλης συνέντευξης που είναι ότι ξεκίνησε μια καινούργια προσπάθεια, χρειάζεται στήριξη όλων, τα αποτελέσματα φαίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια είπαν ότι θα έρθουν και δύσκολες μέρες, εκεί χρειάζεται στήριξη κόσμου, όπως ξέρει να κάνει ο κόσμος ΣΕΛ, και παρέλεψε στο επόμενο παιχνίδι και στα επόμενα παιχνίδι με το παιχνίδι. Χαμηλά η μπάλα, το γενικό συμπέρασμα είναι χαμηλά η μπάλα, λίγα λόγια, πολλή δουλειά, και από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και είπαν θα δώσουν πολύ μεγάλη βαρύτητα όχι μόνο στις ακαδημίες, αλλά και στους νεαρούς παίκτες. Όχι απλά να δούμε ότι έχουμε νεαρούς, αλλά να παίρνουν και χρόνο συμμετοχής, όπως έχω κάνει μέχρι τώρα και στα παιχνίδια κυπέλλου και στα παιχνίδια πρωταθλήματος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα στην ομάδα, τι επικρατεί με όλη αυτή την αλλαγή?
2: Υπάρχει,
0: και στους οπαδούς που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι είναι πολύ ένθερμοι και υποστηρίζουν την ομάδα και την ακολουθούν οπουδήποτε και να παίζει.
2: Οι οπαδοί, θυμάστε και το καλοκαίρι όταν ήταν να γίνει μεταβίβαση, ήθελαν να αλλάξει ηρυθμιστικό καθεστώς, να έρθει κάποιος άλλος στην ομάδα. Ήρθε, γι' αυτό και κάνουν αρκετή υπομονή. Ξέρουν ότι το ρόστερ που έχει η ομάδα δεν είναι, όχι από το επίπεδο, τόσο ανταγωνιστικό όσο άλλων ομάδων που είναι στην κατηγορία και έχουν στόχο φανερά το πρωτάθλημα. Κάνουν υπομονή και στηρίζουν το πλάνο της νέας διοίκησης για οικονομική εξυγίανση και παίρνοντας οι βάσεις να πάει για το παραπάνω. Χαρακτηριστικό είπε ότι είναι στόχος της ομάδας μέσα στην τριετία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν δοθεί η ευκαιρία φέτος να την αφήσουν, επειδή βάζουν πλάνο τριετίας, είναι οικονομικά η ομάδα να είναι σε πολύ καλά επίπεδα, δηλαδή να μην χρωστάει και να ανέβει στη Super League. Παραλαμβάνω, επειδή έγινε διευκρινιστική ερώτηση, απάντησα ότι αν δοθεί η ευκαιρία τώρα και ο Στυφλός δεν θέλει το φως του, δεν θα το αφήσουν να πάει χαμένο, και σίγουρα χρειάζονται πολλά πράγματα να γίνουν, έχει πολλή δουλειά μέχρι να φτάσουν στα θέλω της διοίκησης. Πάντως, όπως είπε και ο ίδιος, ζητώντας και από τους δημοσιογράφους αλλά και από τον κόσμο στο κλείσιμο, να σκεφτούν πού ήταν η ομάδα πριν από 78 μέρες, δηλαδή μια μέρα πριν γίνει η αλλαγή, πού θα πήγαινε η ομάδα αν δεν βρισκόταν ο ίδιος. Αυτό λέει θα πρέπει να σκέφτει ο κόσμος κάθε φορά που θα έρχεται ένα αρνητικό αποτέλεσμα, θα έρθει το αρνητικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε συστρατευμένοι όλοι μαζί να πορευτούν και να έρθει η ομάδα ξανά εκεί που της αξίζει.
0: Ωραία. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε, γιατί να σου πω την αλήθεια, ήθελα να σε ρωτήσω αν δόθηκε μια διευκρίνηση για το πλάνο αυτό, αν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας. Αν δόθηκε μια διευκρίνηση για το πλάνο αυτό, αν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας.
2: Όχι, και... όχι,

0: και μπορείς να αλλάξεις πολλά πολλά πράγματα. Γι' αυτό είπα ότι δεν θα αφήσεις την ευκαιρία να πάει χαμένη σε περίπτωση που η ομάδα είναι κοντά στα Χριστούγεννα. Αλλά παιχνίδι με παιχνίδι, και όπως είπα, αύριο είναι ένα σημαντικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β' εντός. Και μην ξεχνάμε ότι ο Οκτώβριος για μένα είναι ο καθοριστικός μήνας της ΑΕΛ για φέτος, γιατί θα παίξει με τέσσερις ομάδες που θεωρούνται φαβοροί και άνοδο. Δηλαδή θα πάει να παίξει δύο εκτός έδρας παιχνίδια και στην Νικηβόλου και μέσα στη Μαρκό, θα υποδεχθεί τον Παρσεραϊκό και το τέταρτο παιχνίδι στο τέλος του Οκτώβρη είναι μέσα στην Καλλιθέα. Είναι ομάδες που ξεκάθαρα έχουν πει θέλουν να βγουν, έχουν άλλο μπάτι τα ΑΕΛ, κάποιες έχουν ξεκινήσει καλά, κάποιες όχι, και καταλαβαίνεις τα αποτελέσματα αυτών των παιχνιδιών θα κρίνουν κατά πολύ μεγάλο ποσοστό για μένα τι μπορεί να προσδοκάει η ΑΕΛ φέτος.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, Χρήστος Ευθυμίου μας μετέφερε τα όσα υπόθηκαν ουσιαστικά στην παρουσίαση των ανθρώπων που θα τρέχουν από εδώ και πέρα την ΑΕΛ, και αυτό που τουλάχιστον κρατάω εγώ είναι αυτό που ανέφερε προς το τέλος ο Χρήστος, ότι στο μυαλό των ανθρώπων αυτών και το πλάνο το οποίο έγινε γνωστό προς τους δημοσιογράφους και επικοινωνήθηκε και προς τους οπαδούς της ομάδας είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο τριετίας και μέσα σε αυτά χρόνια, σε αυτά τα τρία χρόνια, ο στόχος τους είναι να δουν και πάλι την ομάδα να αγωνίζεται στην Super League, διευκρινίζοντας ότι το πρώτο ζητούμενο, τουλάχιστον για αυτή τη χρονική στιγμή, είναι η οικονομική εξυγίανση, χωρίς να αποκλίνει το γεγονός ότι θα παλέψουν και για την άνοδο εάν τελικά κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος δουν ότι υπάρχει και το κατάλληλο, το πρόσωρο έδαφος για να συμβεί κάτι τέτοιο.

Δυστυχώς τα πράγματα πια γίνονται γνωστά από την πλάκα και από την κατέρευση του κτηρίου που είχαμε χθες το πρωί. Είναι δυσάρεστα. Μαθαίνουμε ότι ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 4 και οι πληροφορίες που έρχονται θέλουν σε αυτό το κτίριο να μένει δύο ζευγάρια Αμερικανών, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, οπότε υπάρχει ανησυχία ότι ενδεχομένως ο αριθμός αυτός θα ανέβει. Ακόμα γίνονται προσπάθειες για να απεγκλωβιστούν, να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα άτομα μέσα, γενικότερα λίγο να ξεκαθαρίσει η κατάσταση εκεί και να... αν υπάρξει κάποιο άτομο το οποίο είναι στα συντρίμια, να γλιτώσει. Ελπίζουμε τουλάχιστον τα υπόλοιπα τα οποία θα μάθουμε από το συγκεκριμένο περιστατικό να είναι καλύτερα. Κάτι το οποίο έγινε χθες το πρωί, έμοιαζε να είναι κατάρρευση. Κάποιοι λέγανε ότι είναι απλώς μια κατάρρευση, κάποιοι λέγανε ότι έγινε μια έκρηξη. Τελικά έκρηξη διαπιστώθηκε ότι ήταν από μια διαρροή. Και πλέον φτάνουμε στα σημερινά γεγονότα που έχουν αναφερθεί και άλλοι νεκροί, που υπενθυμίζω ότι έγινε γνωστό ότι έχουμε ο αριθμός φτάσει στους 4.

0: Λοιπόν, είναι και 44. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε και για μπάσκετ, αλλά και για τις ειδήσεις και για το τι γενικότερα από αθλητική επικαιρότητα υπάρχει σήμερα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που

0: Έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού, που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου, στο Digital Theater, στο Ουδί.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
5: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε και ρεπορτάζ από την ΑΕΛ με την παρουσίαση των ανθρώπων που θα τρέχουν την ομάδα από εδώ και στο εξής. Υπενθυμίζω ότι έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον ΠΑΟΚ αναμετρώνται στον ημιτελικό για το Super Cup στις 9, τηλεοπτικά από τον Sky, ραδιοφωνικά φυσικά από τον Big Sport FM στους 94,6 και φυσικά και από την ιστοσελίδα μας, θα έχει την ευκαιρία για ενημέρωση στο sportfm.gr. Θα κάνουμε, όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά λίγο θα σας μεταφέρουμε το τι έχει σήμερα η αθλήτη, σαν ως αθλητική δράση. Λοιπόν, πηγαίνουμε πλέον στην εθνική ομάδα, εκεί όπου έχουμε αύριο το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Γερμανία και πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Γερμανία. Μια Γερμανία η οποία είναι πλέον με τον Γιούργεν Κλοπ στον πάγκο της. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε πως αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας για την εθνική μας ομάδα. Η εθνική μας η οποία τα πήγε καταπληκτικά και πήρε την νίκη στη Σερβία. Στις 8 παρατέταρτο περιμένουμε να μιλήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου και να μας πει τα πλάνα του, τις σκέψεις του για την εθνική ομάδα και για την νίκη με την Σερβία, αλλά φυσικά και για το πολύ δύσκολο παιχνίδι που έχει αύριο η εθνική μας. Και αργότερα έχουμε, για 45 λεπτά αργότερα, θα έχουμε την τελευταία προπόνηση της εθνικής με τον Γιοβάνοβιτς ενδεχομένως να αποκαλύπτει κάποια πλάνα, κάποιες σκέψεις για την ενδεκάδα του αγώνα. Κάποια στιγμή θα ακούσετε και τον Σωτήρη Ταμπάκο να σας μεταφέρει, πέρα από το τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τους εκπροσώπους του τύπου στην Γερμανία, αλλά και να σας μεταφέρει και τις σκέψεις του και γενικότερα το πώς είναι το κλίμα στην εθνική μας ομάδα μετά την νίκη επί της Σερβίας. Πηγαίνουμε τώρα στην Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων, η οποία παίζει στην Τυφλίδα με την Γεωργία στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου, του προγραμματικού ομίλου για το Euro 2027. Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη από τις 6. Τηλεοπτική μετάδοση υπάρχει από την RDO Sport και φυσικά και εδώ από τον Big Sport FM θα μπορείτε να ακούσετε την εξέλιξη του αγώνα αυτού. Έχουμε αγωνιστική κανονικότατα για το πρωτάθλημα της Water Polo με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γλυφάδα στις 4 και του Παλαιού Φαλήρου με τα Χανιά να είναι αυτά τα δύο τα οποία ανοίγουν το πρόγραμμα σήμερα. Με συγχωρείτε, από ό,τι βλέπω, ναι, υπάρχει και μάτς το οποίο έχει ξεκινήσει από τις 2, είναι το μάτς του Ολυμπιακού με την... Όχι, είναι ο Ολυμπιακός με τη Λάρισα στις 2 είναι για τις γυναίκες και στις 3 έχουμε το Βουλιαγμένη Εθνικός για το πρωτάθλημα των γυναικών, πρώτη αγωνιστική σήμερα.

Όπως μου είπε και ο Τάσος, στις 3 είναι η συνέντευξη τύπου του Κλοπ. Η Γερμανία, η οποία έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα και δεν έχει υπάρξει κάποιο απρόοπτο. Παραμένουν απόντες ο Μουσιάλα και ο Χάβερτς, ναι, αυτοί οι δύο παίκτες που έχουν αποχωρήσει από την αποστολή καθώς δεν μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μετά και τους τραυματισμούς τους. Λοιπόν, αυτά από το water polo και για την αγωνιστική που έχουμε κανονικότατα. Έχουμε και δεύτερη αγωνιστική στο handball. Έχουμε 4 και μισή το παιχνίδι του Ιωνικού με τον Διομίδη. Στις 5 η Χάνθ με τη Δράμα και στις 6 έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού Μελοσσινή με τον Άρη Νικέας και Κυλικής Αθηναϊκός και ΑΣΕ Δούκας Ζαφυράκης Νάουσας. Αυτό είναι το πρόγραμμα για, για το πρωτάθλημα handball. Πρωταθλήματα στο εξωτερικό δεν υπάρχουν. Είναι σε εξέλιξη το 15ο Grand Prix για την Φόρμουλα 1. Θα σας ενημερώσουμε και από εκεί πώς πηγαίνει το πράγμα.

Μετά τον 27ο γύρο βλέπω η πρώτη τριάδα να αποτελείται από τους Ράσελ, Πιάστρι και Verstappen. Αυτοί οι τρεις είναι και μετά βλέπω, εκτός και αν έχει διαφοροποιηθεί κάτι τώρα τελευταία, βλέπω τον Χάτζαρ και τον Λεκλέρ να είναι στις, και τον Χάμιλτον στις πρώτες 6 θέσεις. Και μια διαφορά 10 δευτερολέπτων να είναι ο πρώτος με το δεύτερο, μεγάλη διαφορά. Από τις ειδήσεις από το εξωτερικό, πέρα από τα όσα λέγαμε για τις εθνικές ομάδες και για τους τραυματισμούς, γιατί πέρα από τον τραυματισμό στην Γερμανία υπάρχει ένα τραυματισμό με τον Εμπαπέ στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι που είχε η εθνική ομάδα της Γαλλίας. Περιμένουμε ενημέρωση για να δούμε αν είναι σοβαρός ή όχι ο τραυματισμός του Γάλλου Superstar. Έρχεται μια πληροφορία και μια επιβεβαίωση. Η πληροφορία υπήρξε αρχικά από τον Σαμπουντσόγλου, τον Τούρκο δημοσιογράφο, ο οποίος γενικότερα ό,τι λέει είναι εγγύηση, αποκάλυψε και αργότερα υπήρξε και επιβεβαίωση με ανακοίνωση από τη FIFA για απαγόρευση μεταγραφών για τρεις μεταγραφικές περιόδους στη Φενέρμπαχτσε από τη FIFA, και αυτό γιατί δεν είχε, η τουρκική ομάδα δεν είχε καταφέρει να δώσει, να καταβάλει το ποσό το οποίο όφιλε ακόμα και 45 μέρες μετά από τη λήξη της προθεσμίας για την μεταγραφή του Ελνεσίρη στην Φενέρ. Οπότε λοιπόν υπήρξε η τιμωρία αυτή. Ωστόσο υπάρχει και μία δήλωση από την τουρκική ομάδα ότι στην πρώτη εργάσιμη, ουσιαστικά δηλαδή τη Δευτέρα, ότι το πράγμα θα τακτοποιηθεί. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει, όπως ακριβώς σημαίνει το πράγμα και στην καθημερινότητα εδώ πέρα ανάμεσα στους πολίτες, θα πρέπει λοιπόν η Φενέρ να δώσει το ποσό αυτό στην τράπεζα, να φανεί λοιπόν ότι έχει γίνει μέσω μιας απόδειξης η μεταφορά αυτού του ποσού. Η απόδειξη αυτή θα αποσταλεί στην FIFA για να είναι ενήμερη ότι έχει γίνει κατάθεση αυτή των χρημάτων, και όταν λοιπόν η FIFA θα δει ότι έχει τακτοποιηθεί το ζήτημα και η εκκρεμότητα αυτή, τότε θα αρθεί η ποινή. Οπότε λοιπόν θα έχει και πάλι το δικαίωμα για τις μεταγραφές η Φενέρμπαχτσε.

Και μια άσχημη είδηση. Λέγαμε για την πλάκα και λέγαμε για την ελπίδα τουλάχιστον που είχαμε να μην βρεθούν άλλοι σωροί και να υπάρξει κάποια καλή εξέλιξη. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρέθηκαν και ανασύρθηκαν από τα συντρίμια άλλοι δύο σωροί. Οπότε λοιπόν ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών στα 6 άτομα. Ουσιαστικά μιλάμε και για τα άτομα τα οποία βάσει των αρχικών πληροφοριών βρίσκονταν μέσα στο κτίριο αυτό τη στιγμή που έγινε το συμβάν και η κατάρρευση. Τα θύματα είναι 4 Αμερικανοί οι οποίοι διέμεναν στο διαμέρισμα που ουσιαστικά ένα διαμέρισμα Airbnb ήταν στον πρώτο όροφο και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ένας Βρετανός και η σύζυγό του, οι οποίοι κατοικούσαν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Δυστυχώς 6 νεκροί από την τραγική αυτή εξέλιξη που είχαμε και από αυτό το τραγικό συμβάν που είχαμε χθες το πρωί. Λοιπόν, η ώρα είναι και 56, ακούμε λίγο μουσικούλα, πηγαίνουμε για δελτίο ειδήσεων μετά με τον Τάσο Νικολόπουλο και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σε θα το ζήσουμε φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός.

0: FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Τζάμπολ κάνει το 7ο στοίχημα Super Cup Basket που θα διεξαχθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο και Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ στις 9. Οι δύο ημιτελική μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Sky. Πριν την έναρξη θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Γνωστές έγιναν οι εξάδες των ομάδων για τους ημιτελικούς του Super Cup. Ο Ολυμπιακός έχει Μοντέρο, Φουρνιέ, Μίλερ, Μακιντάιρ, Γουόρτ, Εντζάι, Χολ, αφήνοντας έξω τον Μιλουτίνοφ. Και ο Παναθηναϊκός άκτορ τους Φραντσίσκο, Μπάντι, Ομπόγκα, Λεσόρ, Ερνανκό με Διαμπουσέλε και μένει εκτός ο Γκραντ. Η εξάδα του ΠΑΟΚ αποτελείται από τους Σόσμαν, Αλεξάνδερ, Χάτζινς, Φώστερ, Ταϊρή, Μουρ και τέλος αυτή της ΑΕΚ από τους Μπάρτλεϊ, Τζόζεφ, Νόλε, Ιερτέλ, Πίκνεϊ και Λεκαβίτσιους. Ο Τζορτζ Ράσελ με Μερσέντες οδηγεί την κούρσα στο 15ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που διεξάγεται στον Μπακού μετά τη συμπλήρωση 32 από τους 51 γύρους. Πίσω του με διαφορά 14 δευτερολέπτων βρίσκεται ο Όσκαρ Πιάστρη με τη Μακλάρεν και ακολουθεί ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull. Στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League κινούνται στην Εθνική Ποδοσφαίρου. Σε 2-3 αλλαγές στην 11η είναι πιθανό να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου στις 8 παρατέταρτο, 45 λεπτά αργότερα η τελευταία προπόνηση. Εγκόμια στο Μαρόκο για τον Αζεντίνου Ναΐ, καθώς ο άσος του Παναθηναϊκού ήταν ο κορυφαίος στην νίκη της εθνικής ομάδος επί της Γκαμπών για τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Τελευταία μέρα ξεκούρασης για τους παίκτες του Τριφυλιού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις. Πουλάρι για να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων του Ολυμπιακού ο Μπέιλι, κάτι που αναμένεται να συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ, ωστόσο ο αμφότεροι θα προσπαθήσουν να προλάβουν το μάτς με τον Παναθηναϊκό που είναι το πρώτο μετά τη διακοπή. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά την πενθήμερη άδεια του Μάρκο Νίκολιτς, εκτός οι διεθνείς συν τους τραυματίες Βάργκα, Στρακόσα και Ρότα. Συζητήσεις με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του που ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ μετά την επιστροφή του παίκτη από τις διεθνείς υποχρεώσεις. Στο προσεχές διάστημα θα προγραμματιστούν οι χειρουργικές επεμβάσεις των Παυλέγκα και άλλοι. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων αντιμετωπίζει τη Γεωργία στην Τυφλίδα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του 6ου προκριματικού ομίλου του Euro 2027. Η νίκη είναι μονόδρομος προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες για την απευθείας πρόκριση είτε ως πρώτη είτε ως η καλύτερη δεύτερη των ομίλων. Σέντρα στις 6 κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Με απαγόρευση μεταγραφών για τις επόμενες τρεις περιόδους τιμωρήθηκε η Φενέρ Μπαχτσέ από τη FIFA λόγω εκκρεμούς οικονομικής υποχρέωσης από τη μεταγραφή του Γιουσέφ Ενεσίρη. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε η τουρκική ομάδα, την Δευτέρα θα διευθετήσει το θέμα και η ποινή θα έρθει. Δύσκολες ώρες για τον Ντάνιελ Οσβάλντο, 40χρονος πρώην επιθετικός που αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ρώμα, Ίντερ, Γιουβέντους, Φιωρεντίνα και Μποκα Τζούνιορς, νοσηλεύεται στην εντατική νοσοκομείο της Αργεντινής μετά από επέμβαση λόγω πλευρητικής συλλογής με τους γιατρούς να είναι επιφυλακτικοί για την κατάστασή του. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τους αγνοούμενους στα συντρίμμια του διόρροφου κτηρίου στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και οι 6 νεκροί. Τα θύματα είναι 4 Αμερικανοί που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ένας Βρετανός και η σύζυγός του που κατοικούσαν στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Διονύσης Καπάτος.
0: Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Νικολόπουλο και ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε και πάλι στο μπάσκετ με τον άνθρωπο ο οποίος γενικότερα τον βλέπεις αλλά δεν τον ακούς, αλλά εδώ πέρα δεν γίνεται να συμβεί κάτι τέτοιο, οπότε θα τον ακούσουμε κιόλας, έτσι δεν είναι, Δημήτρη μου, Δημήτρης Παπαδή μας είναι.
1: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές, καλησπέρα σε όλους.
0: Με την, μια από τις πιο αισθησιακές και ιδιαίτερες φωνές, εγώ θα πω, του Big Sport FM.
1: Κολακευμένος.
0: Γιατί, αλήθειες λέω. Ωραία. Λοιπόν, για πες μου.
1: Λοιπόν, ήρθα να πούμε λίγο για Στίχημαν Super Cup. Το μπασκετικό Super Cup ξεκινάει σε λίγη ώρα. 5 παρατέταρτο, πρώτο ημιτελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ. Αργότερα το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οι τέσσερις ομάδες θα παλέψουν με φόντο την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής. Φαντάζομαι τα είπατε για τις εξάδες ξένων Ολυμπιακού ΑΕΚ.
0: Ναι, Γιώργος Πετρίδης.
1: Ωραία, να σας πω εγώ λίγο λοιπόν για τους δύο υπόλοιπους που συμμετέχουν στο Super Cup. Ξεκινώντας από την ΑΕΚ, η οποία έχει μπόλικα προβληματάκια ερχόμενη στον σημερινό ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Εκτός μάχης οι τραυματίες Derek Williams, Greg Brown και Kisson Fizel. Θυμίζω και τα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας που είχαν οι παίχτες της ΑΕΚ μετά την επιστροφή τους από τη Ρόδο, εκεί όπου έδωσαν το παρόν σε φιλικό τουρνουά. Οι τρεις προείπα λοιπόν, Williams, Brown και Fizel, έμειναν εκτός της τελικής εξάδας ξένων. Σε αυτή μπήκε ο Λούκας Λεκαβίτσιους, ο οποίος δεν έχει πάρει ακόμα το ελληνικό διαβατήριο. Οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην εξάδα μπήκε και ο Ντιάντρε Πίγνεϊ, ο οποίος έχει υπογράψει προσωρινό συμβόλαιο με την Ένωση. Συνοπτικά, η εξάδα των ξένων, Λεκαβίτσιους, ο Τομάερ Τέλ φυσικά, ο οποίος αναμένεται να κάνει και το ντεπούτο του, ο πολύπυρος point guard, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο Λάντερς Νόλεϊ, ο Ντιάντρε Πίγνεϊ και ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ. Αυτοί είναι οι έξι ξένοι που θα έχει στη διάθεσή του ο Ντράγκαν Σάκοτα. Λογικά θα αγωνιστεί και ο Φλιώνης, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί από μια θλάση τον προηγούμενο καιρό. Λογικά θα είναι στη διάθεση του προπονητή του. Αυτά όσον αφορά την ΑΕΚ. Πάμε λίγο και στον ΠΑΟΚ. Ανακοίνωσε και αυτό στην εξάδα με τους ξένους του. Εκτός έμειναν οι Ρεϊκουάν Γκρέι και Κλίφορντ Ομουρούγι. Μεγάλη έκπληξη το ότι συμπεριλήφθηκε στην εξάδα ο Μπριν Ταϊρή. Δεν το περιμέναμε. Είχε υποστεί ρήξη μηνίσκου στις αρχές του μήνα. Οι πρώτες εκτιμήσεις έλεγαν ότι θα αργήσει λίγο περισσότερο να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Να όμως που θα τεθεί στη διάθεση του Αντρέα Τριγκέρι για το απόψινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Φυσικά διαθέσιμος και ο Τζέντι Όσμαν μαζί με τους Μάρκους Φώστερ, Κάιλ Αλεξάνδερ, Μπεν Μουρ και Τρέβορ Χάτζινς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να δείξει μια ανάλογα καλή εικόνα με αυτή που έδειξε ο Παύλος Γιαννακόπουλος, πάλεψε τα ίσια για την νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, το ίδιο θέλει να κάνει και απόψε, για να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό. Θα προσπαθήσει να κάνει, να πούμε, αυτό το πρώτο μπαμ, θα μπορούσαμε να το πούμε. Αν αποκλείσει τον Παναθηναϊκό σήμερα.
0: Ξεκάθαρα, να σου πει κάτι τέτοιο, αυτό. Θα μιλάμε τώρα για το πρώτο μπαμ. Ναι, οποιαδήποτε διαφοροποίηση υπάρχει από αυτό που υπάρχει στο μυαλό των όλων, φαντάζομαι, που ασχολούνται με τον μπάσκετ, δηλαδή το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αύριο, ναι, νομίζω ότι μιλάμε για μπαμ.
1: Ναι, αυτό θα επιχειρήσει να κάνει ο ΠΑΟΚ φέτος, κατά τη διάρκεια της σεζόν. Θα επιχειρήσει να το κάνει και πολύ νωρίς στη σεζόν, με μια νίκη απόψε. Για την ΑΕΚ είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισε τον τελευταίο καιρό, με τραυματισμούς κτλ.
0: Ναι, όχι ότι και η ΑΕΚ είναι κακή σαν ομάδα ή όχι, δεν έχει ανεβάσει και αυτή το επίπεδο της, απλώς είναι αυτοί οι τραυματισμοί και αυτές οι. Ναι. Ιδιαίτερα και αυτά που είπες και με τον Λεκαβίτσιους, ότι ναι, μένει στη λίστα, αλλά δεν μπορεί να παίξει, και ότι ο Ερτέλ έχει έρθει και δεν έχει πολλές προπονήσεις ακόμα και που λίγο πολύ υπάρχει διαφορά ποιότητας με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό, εντάξει, γενικότερα με τις άλλες ομάδες. Οπότε, ναι.
1: Και είναι και αυτό το η ξαφνική ανάπτυξη που ήρθε φέτος σε Άρη και ΠΑΟΚ, που έχει πάει την ΑΕΚ λίγο πιο κάτω στις συζητήσεις με τα πολλά λεφτά που μπήκαν σε Άρη και ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Όπως και να το κάνουμε, η ΑΕΚ έχει μείνει λίγο πιο πίσω, να το πω έτσι, στις συζητήσεις, στις μπασκετικές.
0: Λίγο άδικο, εγώ θα έλεγα, γιατί η ΑΕΚ πάντα ήταν μια δύναμη πάντα υπολογίσιμη. Βέβαια. Για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα, για όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά όπως και να το κάνεις, όταν υπάρχει ένας Άρης ο οποίος και πάλι γίνεται δυνατός, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος γίνεται και πάλι δυνατός, και περισσότερο νομίζω ότι είναι το όνομα του Τέλη Μιστακίδη από πίσω που ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτό το αίσθημα τώρα και την αναμονή για τον ΠΑΟΚ. Οπότε κάπως έτσι διαφοροποιούνται λίγο οι καταστάσεις και τα δεδομένα. Ναι. Πες μου, έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, περιμένουμε τώρα το τζάμπολ, πρώτα Ολυμπιακός εναντίον ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο, το θυμίζω, στο κλειστό Αγίας Παπανδρέου. Τι είπα, Αγίας, Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι.
0: Τώρα αν ήταν ο Μαρθιάνος εδώ πέρα, ξέρεις τι θα έκανε.
1: Τι, φαντάζομαι.
0: Αν πεις το μεγάλο λάθος δεν γίνεται, μόνο έτσι. Ένας είναι ο Παπανδρέου, το σου λέγε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δημήτρη Παπαδήμα. Να προσθέσω και εγώ σε αυτό που είπε, ότι θα γίνει στο Περιστέρι, που είπε ο Δημήτρης, θα γίνει στο Περιστέρι το Super Cup. Αρχικά ήταν προγραμματισμένο να γίνει στην Ρόδο, ωστόσο επειδή υπήρξε το πρόβλημα με την γαστρεντερίδα, κυρίως στην ΑΕΚ, αλλά υπήρχαν κρούσματα και στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά και μια ανησυχία, μήπως αυτό το πράγμα επεκταθεί, μήπως γενικότερα υπάρξει μια κατάσταση η οποία δεν είναι διαχειρίσιμη, έφτασε τους διοργανώτες σε μια απόφαση στο να διαφοροποιηθεί η έδρα, το είπα, και να γίνει εδώ στην Αθήνα και στο Περιστέρι για μια μεγαλύτερη ασφάλεια, και αν αυτό το πράγμα τελικά εξελισσόταν διαφορετικά, να μην ταλαιπωρηθούν και οι ομάδες με τις διαδρομές και με τα ταξίδια. Λοιπόν, όπως και να έχει, είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον που θα δούμε για την νέα σεζόν, την μπασκετική που ξεκινά. Δύο παιχνίδια τα οποία, εντάξει, εδώ και τα τελευταία 30 χρόνια είχα την ευκαιρία να τα ακούτε όλα τα πάντα που έχει να κάνει με τον μπάσκετ από τον Big Win Sport FM, αλλά πλέον έχει μπει και ο Sky, ο Μίλος Sky στο παιχνίδι, και το Sky τηλεοπτικά, αλλά και το Sport FM TV, το οποίο το ακούτε, και σε λίγο καιρό λογικά θα έχετε την ευκαιρία να το βλέπετε κιόλας. Για να δείτε εκεί λοιπόν στο Sky σήμερα ζωντανά, 9 η ώρα του Παναθηναϊκού, 5 παρατέταρτο του Ολυμπιακού, το match με την ΑΕΚ Ολυμπιακός, με τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, για να δείτε τα παιχνίδια αυτά. Οτιδήποτε άλλο φυσικά εδώ πέρα. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μου κάνει το σήμα του time out, άκρος μπασκετικός και ο νέαρχος, μην νομίζετε, και επιστρέφουμε.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να δω

0: Novi Bet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
1: Στην Novi Bet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novi Bet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε και πολλά χαιρετήματα στον φίλο μας τον Παναγιώτη, που έχει αυτό το δύσκολο έργο να μεταφέρει τον Σταύρο Καλογεράκη σπίτι του. Ο οδηγός ταξί είναι ο φίλος μας ο Παναγιώτης, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το έργο ανάμεσα σε όλους όσοι μπαίνουν στο ταξί και τα όλα όσα ακούει. Να έχει τον Καλογεράκη τώρα τόση ώρα. Πιστέψτε με, δεν θα θέλαμε να ήμασταν στη θέση σας, κύριε Παναγιώτη, με τίποτα.

Λοιπόν, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ανασύρθηκαν άλλοι δύο σωροί από την πλάκα και από την κατάρρευση κτηρίου που είχαμε. Δυστυχώς δεν ήταν καλές ειδήσεις και καλές οι εξελίξεις. Τώρα στα αθλητικά, είχαμε τον Νίκο Ζέρβα να μεταφέρει την εξάδα του Ολυμπιακού, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μείνει εκτός. Υπήρχαν ακόμα κάποιες ενοχλήσεις ότι δεν, και γενικότερα δεν φαίνεται ότι είναι απόλυτα έτοιμος ακόμα ο Σέρβο Σέντερ για να βρεθεί στις επιλογές του Μπαρτζόκα. Προφανώς και ο Έλληνας τεχνικός έχοντας στο μυαλό του το πιο πιθανό ότι θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό αύριο στον τελικό του Super Cup, επέλεξε να τον ξεκουράσει ακόμα περισσότερο και να είναι σε κατάσταση που να μπορεί να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στους πράσινους. Έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Γιούργεν Κλοπ, του ομοσπονδιακού τεχνικού πλέον, για την εθνική ομάδα της Γερμανίας μιλάμε, για το παιχνίδι που έχει αύριο η Γερμανία. Δεν μας ενδιαφέρει η Γερμανία, μας ενδιαφέρει για την εθνική μας ομάδα, γιατί με αυτή παίζει. Μιλάει λοιπόν ο Γερμανός για την αναμέτρηση αυτή και έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε τι θα πει.

0: Αυτό που ακούσατε είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια έτσι ώστε να βρούμε τι ακριβώς λέει ο Γιούργεν Κλοπ. Έχουμε τον Τάσο δίπλα που τα παρακολουθεί από το Kicker.
1: Γεια σου κύριε μου.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Παρακολουθώ το Kicker. Λοιπόν, το ρώτησαν, δέχθηκε δύο ερωτήσεις από Έλληνες συναδέλφους. Στην πρώτη είπε ότι ήταν, η ερώτηση είχε να κάνει με τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Λόγω Ντόρτμουντ.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Και η απάντηση του 59χρονου προπονητή είναι ότι ήταν ότι έχετε πολύ καλούς παίκτες, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα γενιά. Και αναφερόμενο στο παιχνίδι με τη Σερβία, είπε ότι η Ελλάδα νίκησε απολύτως δίκαια. Την αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να κερδίσουμε. Και η δεύτερη ερώτηση είχε να κάνει με το ποιο θεωρεί ότι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ελλάδας. Αστειευόμενος είπε ότι ελπίζω να μην το δούμε καθόλου. Και απαντώντας σοβαρά, είπε ότι θέλουμε να παίξουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχει την ευκαιρία να ξεδιπλωθεί το ελληνικό ταλέντο.
0: Πραγματικά δεν σε πιάνει λίγο έτσι κάτι τίς όταν ακούς τον Κλοπ να μιλάει με αυτά τα λόγια για την εθνική ομάδα? Περισσότερο για το ταλέντο που έχει η εθνική ομάδα πια.
1: Ασφαλώς. Αλλά τώρα περίμενα με βάζεις σε διαδικασία.
0: Τι? Να κοιτάξεις πάλι κάτι ακόμα?
1: Όχι, ναι, να κοιτάξω. Βασικά έβλεπα πριν τις πιθανές. Βασικά επίσης επιβεβαίωσε αυτό που γράφανε από νωρίς οι Γερμανοί, ότι στα δοκάρια αύριο θα είναι ο Νούμπελ.
0: Ναι.
1: Και όχι ο Τερ Στέγγεν.
0: Ναι.
1: Και επειδή ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε ότι δεν είχε να κάνει με την απόδοσή του στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Και δεν μπορεί να έχει να κάνει με την απόδοσή του, γιατί εγώ νομίζω, επειδή τα highlights, ο Τερ Στέγγεν ήταν ο κορυφαίος. Άμα δεις την εντεκάδα που γράφουν οι Γερμανοί της Μάνς αυτά αύριο, ρε φίλε, δεν τη λες όπως έχουμε και στο σποτάκι, κρατεά Γερμανία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ο Νούμπελ στα γκολπόστ, Τρόι, Τα, Σλότερμπεργκ, Μπράουν, Κίμιχ, Νμέτσα, Αμίρι, Αντεγέμι, Σαντέ και Μπνουταλίμπ.
0: Ναι, τώρα
1: ναι.
0: Να σου πω ότι τώρα εμείς, σε εμάς τους παλιούς που διαβάζαμε το 1 δεκάδες της εθνικής ομάδας
1: Γερμανίας
0: και βλέπαμε κάτι ονοματάρες μέσα και λέμε Παναγία και Χριστέ.
1: Ναι, από όλους αυτούς δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι είναι πολλά τα ονόματα που,
0: ναι, είναι
1: σε τρομάζουν.
0: Ναι, είναι
1: φόβο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αν δεν ασχολείσαι με το γερμανικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, δεν τα πολύ καταλαβαίνεις.
1: Δεν τους ξέρεις κιόλας, μην τρελαθούμε.
0: Περισσότερο έχω την εντύπωση ότι είναι το γεγονός ότι έχει επιστρέψει εκείνος στον πάγκο ο Κλοπ.
1: Ναι.
0: Που ανεβάζει λίγο το αίσθημα φόβου, ας το πω κάπως έτσι.
1: Όχι, δεν ξέρω. Βασικά ρωτήθηκε, στην αρχή ρωτήθηκε για το πώς αισθάνεται, που ουσιαστικά είναι, να το πω έτσι, ο Στάρ, γιατί αυτός είναι ο Στάρ της Εθνικής Γερμανίας, και δεν του αρέσει. Δεν το αρέσει. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικό όλο αυτό, όλος αυτός ο ντόρος και ο θόρυβος γύρω από το όνομά μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάντα με τριόφρονο κύριος.
1: Λοιπόν, επίσης έχω να πω για να φύγω κιόλας ότι έχουμε αγώνα στην Φόρμουλα 1.
0: Ναι.
1: Γιατί στο δελτίο πριν είπα ότι η διαφορά του Ράσελ με τον Πιάστρη ήταν στα 15 δευτερόλεπτα. Και μετά όταν βγήκα έξω είδα ξαφνικά ένα 0, κάτι και λέω παρεφίλε.
0: 0,6 από το βλέπω.
1: Μπράβο,
0: 0,68.
1: Λέω, τι έγινε? Έπεσα σε μία ανανέωση. Τι ακριβώς έχασα?
0: Και από ό,τι βλέπω είναι Ράσελ Φερστάπεν Χάτζαρ.
1: Τώρα έχει περάσει ο Φερστάπεν. Τρίτος είναι ο Χάτζαρ. Τον Πιάστρη δεν το βλέπω καν. Ο Πιάστρη έχει πάει 15ο.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μετά τον 35ο γύρο που, ή 32ο, δεν θυμάμαι τι είπα στο δελτίο, ότι μπήκε αυτοκίνητο ασφαλείας μέσα. Και γι' αυτό εξαφανίστηκαν οι διαφορές. Λέω κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε αγώνα. Ναι, έχουν συμπληρωθεί 42 από τους 51. Ο Ράσελ οδηγεί την κούρσα στο 1.22 αυτή τη στιγμή, πίσω του Verstappen με τη Red Bull, η οποία είναι καλά σήμερα. Αυτά, σε αφήνω.
0: Μήπως να με μπει σε άλλη Φόρμουλα 1 στο δελτίο?
2: Γιατί?
0: Γιατί? Να μην υπάρξει τίποτα, ξέρω, γιατί κάποιοι έχουν παίξει. Στοίχημα.

0: Λοιπόν, πραγματικά είναι, δεν ξέρω πώς και εσείς το αντιλαμβάνεστε, πώς το δέχεστε αυτό, το να ακούτε τον Γιούργεν Κλόπ, ένα προπονητή, όχι ενδεχομένως, ένας από τους καλύτερους προπονητές των τελευταίων ετών, παγκοσμίως, να μιλάει με τον τρόπο αυτό για την εθνική ομάδα και μάλιστα να κάνει λόγο για να μην επιτρέψει η εθνική ομάδα της Γερμανίας και οι παίκτες του να ξεδιπλωθεί το ταλέντο που έχει η ελληνική ομάδα. Δεν ξέρω, είναι λίγο, κάτι σε πιάνει. Αν και βέβαια, αν κάτσεις λίγο να δεις λίγο τα ονόματα και να δεις που παίζει ο καθένας από τους παίκτες που παίζουν στην ενδεκάδα, αλλά ακόμα και από τον πάγκο που έρχονται για την εθνική μας, εντάξει, δεν έχουν άδικο, ή να το πω πιο σωστά, δεν είναι και τρελό αυτό που λένε. Έχουμε είτε το θέλουμε είτε όχι έναν παίκτη ο οποίος αγωνίζεται και κάνει παπάδες, που δεν είναι εδώ και περίπου 2 μήνες που αγωνίζεται με την ομάδα η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Αγγλία και ήταν φιναλίστ με το Champions League, στο Champions League πέρυσι. Έχουμε παίκτες που έχουν πάρει μεταγραφή στη Γερμανία. Ο ένας τραυματίστηκε, παίζει ο άλλος, ο οποίος είναι μικρός ηλικία, αλλά παρόλα αυτά ακόμα και τώρα έχει αρχίσει και δείχνει τις ικανότητες του. Έχουμε παίκτες που έχουν πάρει μεταγραφή και αγωνίζονται και κάνουν παπάδες, βγάζουν και εγώ δεν ξέρω τι. Μιλάμε φυσικά για τον Τζολάκη, που έχουν πάρει μεταγραφή στη Χαλ, και άλλους παίκτες που αγωνίζονται στη Χαλ, και άλλους παίκτες ο οποίος κάνει παπάδες γενικότερα τα τελευταία χρόνια και δεν σταματά να βάζει γκολ, αμέτρητα γκολ, σε πολύ σημαντικά παιχνίδια, σε μεγάλες οργανώσεις, με μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Πορτογαλίας και γενικότερα της Ευρώπης. Λογικό όλο αυτό. Ναι. Απλώς θα πρέπει σιγά σιγά να το αντιληφθούμε και πραγματικά να καταλάβουμε το μέγεθος της ποιότητας που έχει η εθνική ομάδα, ιδιαίτερα μεσοπιθετικά. Όχι ότι και αμυντικά δεν έχουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά αποτελεί θέμα συζήτηση και θέμα, έτσι, να το βλέπεις και πραγματικά να θα...
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
4: Sport FM Patra.
5: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
6: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
10: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
11: Τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021, ενώ φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλον έγκλειστο κακοποιό. Συνελήφθη από αστυνομικούς 49χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ επί της Αττικής Οδού, ενώ του είχε αφαιρεθεί άδεια ικανότητας οδήγησης το 2023, για 2.000 ημέρες για το ίδιο αδίκημα. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 23 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
14: Ναι.
13: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
16: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
19: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
20: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
18: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
19: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
21: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
22: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
21: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
22: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
23: Σίγα την κομισιόν.
21: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
22: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
21: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
24: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
25: Πες στο eFood. Βρες στα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
26: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
27: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
28: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
12: Big Win Sport FM
27: 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, έχετε στείλει κάποια μηνύματα σε με αφορμή αυτά που λέγαμε για τον Κλοπ και τα σχόλια τα οποία έκανε στη συνέντευξη τύπου για την αναμέτρηση που έχει αύριο η εθνική μας ομάδα με την Γερμανία. Έγιναν ερωτήσεις στον Γερμανό τεχνικό και απάντησε. Μία από αυτές τις ερωτήσεις έχει να κάνει και με, με το γεγονός ότι θα βρεθεί και αντιμέτωπος με τον Τσιμίκα, τον οποίο θυμίζουμε ήταν αυτός ο οποίος τον είχε πάρει στην Λίβερπουλ όταν ήταν ο Κλοπ στον πάγκο της Λίβερπουλ. Λοιπόν, η απάντηση του Κλοπ είναι ότι με τον Κώστα δεν είχα την ευκαιρία να βρεθώ και πάλι ξανά μετά την Λίβερπουλ. Και ελπίζω, λέει, να γίνεται περισσότερο στο μέλλον. Μου άρεσε πάρα πολύ να δουλεύω μαζί του. Κατακτήσαμε μαζί και κάναμε πολύ σπουδαία πράγματα. Είναι ένας αστείος τύπος. Έχω συνηθίσει να αντιμετωπίζω πρώην παίκτες μου. Οπότε ανυπομονώ. Δεν ξέρω την ενδεκάδα της εθνικής ομάδας της Ελλάδος και δεν με ενδιαφέρει για την ακρίβεια. Βλέπω ένα στυλ ποδοσφαίρου. Οπότε στέκομαι σε αυτό. Ναι, η Ελλάδα έχει παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όμως στο τέλος, πάντα έτσι γίνεται. Σημασία έχει πώς θα αμυνθούμε εμείς. Και όσο πιο καλύτερα το κάνουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας καλά και τόσο το λιγότερο να φανούν τα χαρακτηριστικά που έχουν οι Έλληνες παίκτες. Έτσι κάνουμε. Πάλι συγχαρητήρια, σπουδαία γενιά. Οι νέοι μας παίζουν αντίπαλοι για το Euro. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σε μια τρομερή στιγμή, παρόλο που δεν προκριθήκατε για το Μουντιάλ. Όμως, πέρα από εκεί, όλοι νιώθετε πως βρίσκεστε στη σωστή κατεύθυνση για να το πετύχετε. Συγχαρητήρια ξανά. Δεν είναι δουλειά μου να πω ποιος σε χωρίζει. Όλοι στο ρόστερ της ομάδας είναι πολύ καλοί παίκτες. Ήταν η απάντηση σε μία από τις ερωτήσεις που δέχθηκε. Δύο, όπως χαρακτηριστικά μας είπε και λίγο νωρίτερα ο Τάσος Νικολόπουλος. Ο Γιούργεν Κλοπ από Έλληνες συναδέλφους που παρακολούθησαν και παρακολουθούν ακόμα, γιατί από ό,τι βλέπω είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνέντευξη του Γιούργεν Κλοπ για την αυριανή αναμέτρηση.

και να μην το σχολιάσουμε, να μην πούμε ότι είναι ωραίο να τα ακούς. Σχόλια, θετικά είναι. Καλά είναι, καλά είναι να ακούγονται. Ένας άλλος φίλος λέει ότι για τον Κλοπ δεν έχει σημασία το Nations League. Δοκιμές θα κάνει για να ετοιμάσει τη Γερμανία για τα σημαντικά παιχνίδια. Εμείς με τους ίδιους παίκτες δεν πήγαμε Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι, ναι, ότι και εμείς με τους παίκτες αυτούς δεν πήγαμε Μουντιάλ και ότι ο Κλοπ ενδεχομένως να προετοιμάζει την εθνική ομάδα της Γερμανίας για τα άλλα μάτς πιο σημαντικά, για πιο σημαντικές διοργανώσεις. Πιθανό είναι και αυτό. Όπως και να έχει όμως, δεν πάβει να είναι ένα σημαντικό παιχνίδι και δύσκολο παιχνίδι το αυριανό. Με ενδιαφέρουν και για τις δύο ομάδες, απόψη μου τουλάχιστον. Και το γεγονός ότι δεν πήγαμε Μουντιάλ με τους ίδιους παίκτες δεν πάει να πει ότι δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν τα πράγματα και να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση στο μέλλον. Έτσι κι αλλιώς η εμπειρία στο ποδόσφαιρο πάντα μετράει και το γεγονός ότι οι παίκτες που είχαμε έχουν πάρει μεταγραφές και αγωνίζονται σε καλύτερα πρωταθλήματα πλέον είναι κάτι το οποίο μόνο σε καλό μπορεί να βγει. Ακόμα και από τη θέση του προπονητή να το δείτε, το γεγονός ότι έχει τους παίκτες αυτούς και την εθνική ομάδα για ακόμα περισσότερο χρόνο στα χέρια του, εντάξει, είναι κάτι το οποίο και πάλι σε καλό ενδεχομένως θα βγει

Ο φίλος Σταύρος στέλνει ένα στατιστικό το οποίο έχει ενδιαφέρον για τον Κλοπ και για τις πρώτες 6 αναμετρήσεις που είχε στη Λίβερπουλ και στην Ντόρτμουντ. Με την Ντόρτμουντ είχε 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα. Και με τη Λίβερπουλ είχε 3 ισοπαλίες, 2 νίκες, 1 ήττα. Λίγο πολύ είναι η ίδια αριθμή, διαφοροποιούνται βέβαια τα αποτελέσματα. Θυμάμαι και πάρα πολύ καλά με τη Λίβερπουλ, τα πρώτα μάτς δεν ήταν καλά και γενικότερα το πράγμα στη Λίβερπουλ άρχισε να φτιάχνει μέσω του Champions League, εκεί που υπήρξε η πορεία. Αυτά θα δούμε, περιμένουμε, θυμίσω και αργότερα να έχουμε τη συνέντευξη τύπου του δικού μας προπονητή, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για να μιλήσει για το παιχνίδι του αυριανό με την Γερμανία, για τα πλάνα του, για τις σκέψεις του, για την ενδεκάδα και όχι μόνο, αλλά και για το πώς αντιλαμβάνεται, πώς είναι πλέον η κατάσταση στην εθνική ομάδα μετά και την νίκη στην πρώτη αναμέτρηση για το Nations League απέναντι στην Σερβία.

Λέγαμε και για τη Φόρμουλα 1 νωρίτερα με τον Τάσο. Υπάρχει και μία είδηση την οποία μπορείτε να διαβάσετε στο sportfm.gr, που εξηγεί και το γεγονός ότι είχαμε ένα αυτοκίνητο ασφαλείας να μπαίνει και στην κατά τη διάρκεια του αγώνα και ουσιαστικά να καθυστερεί λίγο τα πράγματα. Όλα αυτά οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχε μια καραμπούλα 5 μονοθεσίων στο Grand Prix που γίνεται τώρα στον Μπακού, υπενθυμίζω. Περίπου στον 37ο γύρο του αγώνα υπήρχε ο Κολαπίντο, από ό,τι διαβάζω, καθυστέρησε να φρενάρει, έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε 4 μονοθέσια. Με αποτέλεσμα είναι να μπει το αυτοκίνητο της ασφάλειας μέσα και να αλλάξουν λίγο τα πράγματα στην κατάταξη, στον χρόνο μεταξύ των πρώτων. Έχει, από ό,τι βλέπω, τόσο ο Κολαπίντο όσο και Νόρις και ο Γκάρ

Λοιπόν, και έχουμε Ράσελ, Verstappen, Χάτζαρ είναι στο βάθρο. Αυτοί οι τρεις με 0,1 του δευτερολέπτου η διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο, δηλαδή στον Ράσελ και στον Verstappen.

Μιλάμε για ένα δέκατο δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Ένα δέκατο του δευτερολέπτου που έφερε τον Ράσελ να είναι στην πρώτη θέση. Ράσελ, Verstappen και Χάτζαρ είναι οι τρεις πρώτοι που θα ανέβουν και στο βάθρο από το Grand Prix που έγινε στον Μπακού σήμερα. Ένας φίλος ρωτάει αν θα υπάρξει μετάδοση για το ΑΕΚ Ολυμπιακός για το μπασκετικό Super Cup από το Sport FM. Φυσικά και θα υπάρξει. Εννοείται, δεν γινόταν να μην υπάρξει. Τα πάντα ακούτε ζωντανά. Οπότε λοιπόν δεν διαφοροποιείται το γεγονός ότι πλέον υπάρχει η τηλεοπτική μετάδοση. Κανονικά ο Παναγιώτης Κεφαλάς ήταν αυτός ο οποίος θα μεταφέρει την εξέλιξη του πρώτου ημιτελικού για το Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι σε αυτό το match.

Λοιπόν, έψαχνα να δω, μιλάγαμε με τον Τάσο για να δω ποιος θα είναι και αυτός που θα κάνει την περιγραφή στο παιχνίδι το δεύτερο της ημέρας. Ο Χρήστος Ρομπόλης ήταν αυτός που θα κάνει περιγραφή για το ραδιόφωνο στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Γιώργος Πετρίτης ήταν στην περιγραφή του μάτς τηλεοπτικά. Ο Νίκος θα είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού στο πρώτο μάτς. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς θα είναι. Ο Νίκος Έρβας, εντάξει. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς θα είναι στην περιγραφή τη ραδιοφωνική εδώ για τον πρώτο ημιτελικό.

Και λογικά Ηλίας Σταλιώτης στον πάγκο του Παναθηναϊκού και ο Σταύρος Σουντουλίδης στον πάγκο του ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι. Τώρα για τον πάγκο της ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια, ακόμα δεν το γνωρίζω. Ενδεχομένως να το μάθω να σου το μεταφέρω και αυτό, επειδή ρωτάτε μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Τώρα σε παιχνίδια τώρα τα οποία να μιλήσουμε λίγο για αυτά, έχουμε ακόμα λίγα λεπτάκια. Έχουμε ακούσει το ρεπορτάζ. Να κάνουμε μια συζητησούλα για το τι περιμένουμε και τι περιμένετε εσείς να δείτε από, από τις ομάδες αυτές στις σημερινές δύο αναμετρήσεις και κυρίως από τους αιώνιους. Εγώ από τον Ολυμπιακό περιμένω να δω και πάλι λίγο περισσότερο, φυσικά το μυαλό όλων θα πέσει επάνω στους καινούριους παίκτες, εντάξει. Εγώ περισσότερο είναι αυτό που έλεγα και με τον Νίκο, περιμένω να δω το πώς θα διαχειριστεί αυτό το πράγμα το οποίο καλείται να κάνει ο Μοντέρο. Τον είχαμε συνηθίσει στη Βαλένθια να είναι περισσότερο εκτελεστής και δημιουργός, αλλά περισσότερο εκτελεστής. Εδώ στον Ολυμπιακό τα πράγματα διαφοροποιούνται και μάλιστα πάρα πολύ, οπότε τώρα περιμένω να δω πώς ο Μοντέρο θα αρχίσει σιγά σιγά να υιοθετεί τις αρχές, τις μπασκετικές αρχές του Ολυμπιακού και του Γιώργου Μπαρτζόκα. Το ήξερα από την πρώτη στιγμή που ερχόταν και το ήθελε κιόλας. Οπότε λοιπόν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπουμε ένα τέτοιον ποιοτικό σκόρερ να μετατρέπεται σιγά σιγά σε έναν παίκτη ο οποίος στο μυαλό του θα έχει πρώτα την πάσα και τη δημιουργία και το να βγει σωστά το σύστημα με το κατάλληλο spacing και μετά να σουτάρει ή να πάρει μια ατομική προσπάθεια εφόσον δεν του βρεθεί και οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να το έχουν κατάλληλες προϋποθέσεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό από τον Ολυμπιακό φυσικά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τον Μακιντάιρ, να δούμε πώς σιγά σιγά. Ο Μακιντάιρ τον ξέρουμε, είναι περισσότερο μπασέρ και ικανό σκόρερ είναι. Αλίμονο, αν δεν ήταν ικανό σκόρερ, αν δεν λέγαμε ότι είναι και ικανό σκόρερ. Αλλά εκεί έρχεται από την άλλη πλευρά ότι θα πρέπει να δούμε και τον Μακιντάιρ σιγά σιγά να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει αυτό που ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρει περισσότερες προσπάθειες επάνω του. Πάντως τον είδαμε και στα φιλικά παιχνίδια. Το πολύ μεγάλο ταλέντο που έχει στην πάσα να το αποδεικνύει κιόλας. Φυσικά για τον Ντζάι, την άλλη μεταγραφή που είχε κάνει ο Ολυμπιακός, για να δούμε και αυτός πώς σιγά σιγά θα αρχίσει να αφομοιώνεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που σήμερα, όπως μας είπε και ο Νίκος, θα χρειαστεί να αγωνιστεί ακόμα και στη θέση 5, καθώς δεν υπάρχει ο Μιλουτίνοφ. Αυτά από τον Ολυμπιακό τώρα. Επίσης από τον Ολυμπιακό θέλω να δω πώς θα πάει περισσότερο στην άμυνα, γιατί το γεγονός ότι λείπει ο Γόκαπ, λέγαμε ότι πρέπει να δούμε πώς θα είναι αμυντικά ο Ολυμπιακός, γιατί έχει αποκτήσει παίκτες που ιδίως οι δύο περιφερειακοί είναι περισσότερο επιθετικό το ταλέντο που έχουν και όχι τόσο στον αμυντικό τομέα, έτσι όπως ήταν ο Γόκαπ. Διαφεροποιούνται ορισμένα πράγματα και πρέπει να θέλω να δω πώς θα είναι και η περιφέρεια του Ολυμπιακού αμυντικά, η πρώτη ζώνη δηλαδή που λέμε στο παιχνίδι αυτό. Και από την άλλη πλευρά τώρα στο Παναθηναϊκό, ναι, η αλήθεια είναι ότι περιμένω να δω αν θα έχει πάλι την ίδια ένταση που είχε στην άμυνα και τη διάθεση οι παίκτες του που έδειξαν και στο παιχνίδι με την Παρή. Διαφορετικά τα δεδομένα και για τον Ολυμπιακό, που και η ΑΕΚ προφανώς είναι μια ομάδα, ή το θέλουμε ή το όχι, μικρότερης δυναμικής από αυτές που θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Και ο Παναθηναϊκός τώρα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Προφανώς ο ΠΑΟΚ κατά τη γνώμη μου είναι πιο δυνατή ομάδα από την Παρή. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε κάποιοι ή όχι. Εγώ αυτό πιστεύω. Θέλω λοιπόν να δω πώς ο Παναθηναϊκός θα δω συνέχεια σε αυτή την εμφάνιση. Τον έχουμε ξαναδεί για να πέσει με τον ΠΑΟΚ. Δεν είδαμε. Είδαμε διάθεση από την άμυνα, αλλά δεν είδαμε τόσο πολύ έντονο αυτό το αίσθημα της επιθετικής άμυνας όπως χαρακτήρισε και τον Ζελικό Μπράντοβιτς. Θέλω να δω λοιπόν αυτό πώς θα συμβεί. Θέλω να δω τον Φρανσίσκο πώς θα χειριστεί και πάλι το γεγονός ότι θα προφανώς θα έχει περισσότερο χρόνο στο παρκέ, καθώς θα απουσιάσει ο δεύτερος μέχρι τώρα playmaker που τον είδαμε να παίρνει σε χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι με την Παρή, τον Grant. Και επίσης αυτό που θέλω να δω από τον Παναθηναϊκό είναι τον Λεσόρ, ο οποίος έδειξε να είναι σε μια κατάσταση που είχε πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι του. Έπεσε ορισμένες στιγμές ακόμα και δεν ξέρω, δηλαδή αν είσαι ο παδός του Παναθηναϊκού και βλέπεις τον Λεσόρ, λες τώρα τι γίνεται εκεί πέρα, δεν φοβάται? Προφανώς αυτό που λαμβάνουμε υπόψη μας και γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι ότι πλέον ο Λεσόρ έχει ξεπεράσει τον φόβο που ενδεχομένως μπορεί να είχε μετά από την επιστροφή του στον παρκέ από τον τραυματισμό, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε παίκτη έρχεται από μια πολύ μεγάλη απουσία χρονική από τα παρκέ.
Αυτά λοιπόν τα πράγματα από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Ρωτάτε για την ΑΕΚ και πόσες απουσίες θα έχει. Τα συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Παπαδήμο, ο οποίος μετέφερε και την εξάδα των ξένων που έχει κάνει επιλογή ο Dragan Sakota. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα ήταν λίγο περίεργα και δύσκολα για τον Dragan Sakota για να επιλέξει τους παίκτες που θα έχει σήμερα διαθέσιμους. Έχει αρκετούς τραυματίες, είναι ο Williams Brown και ο Fizel είναι οι τραυματίες που δεν τους έχει διαθέσιμους. Στη λίστα των ξένων στην εξάδα μπήκε ο Λιγαβίτσιους, ο οποίος ακόμα δεν έχει πάρει το ελληνικό διαβατήριο, θα παίζει ως Έλληνας ο Λιγαβίτσιους. Είναι ο Πίκνεϊ, ο οποίος Πίκνεϊ είναι καθαρά μια επιλογή που έχει κάνει η ΑΕΚ, γιατί υπάρχουν τραυματίες και έχει έρθει απλώς για να ενισχύσει λίγο την ομάδα εκεί κοντά στο καλάθι, αν θυμάμαι καλά, ότι αγωνίζεται. Έχει υπογράψει ένα προσωρινό συμβόλαιο. Η εξάδα των ξένων λοιπόν είναι Λιγαβίτσιους Ερτέλ, του Μαρτέλ, η πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα της ΑΕΚ. Μπάρθλεϊ, Νόλεϊ, Πίκνεϊ και ο Νέλι Τζόσεφ Τζούνιορ είναι η εξάδα που θα έχει στη διάθεσή της ο προπονητής της Ένωσης για το σημερινό μάτς. Φυσικά Ερτέλ, θέλουμε να το δούμε στην πρώτη εμφάνιση. Και από τον ΠΑΟΚ, και να κλείσουμε κιόλας, γιατί από ό,τι βλέπω είναι και 55, μια που λέγαμε και τους ξένους παίκτες και συζητούσαμε γενικότερα για μπάσκετ, υπενθυμίζω ότι έγινε η έκπληξη με τον Ταϊρή, ο οποίος έχει υποστεί ρήξη μηνίσκου στις αρχές του μήνα. Υπολογιζόταν ότι θα χρειαστεί περισσότερο χρονικό διάστημα για να είναι έτοιμος για να αγωνιστεί. Τελικά έχει γίνει έκπληξη και τον έχει στην εξάδα των ξένων ο Τρικέρι. Ο Τρικέρι, ο οποίος έχει επίσης τους Χάτζινς, Φώστερ, Όσμαν, Αλεξάνδερ και Μουρ. Και εκτός έχει μείνει ο Γκρέι και ο Μωρούγι. Αυτοί είναι οι ξένοι που θα έχει και δεν θα έχει ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ διαθέσιμου στην σημερινή δεύτερη αναμέτρηση για το Super Cup αμέρατη στον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, 29-2 είναι το σκορ στο παιχνίδι για το πρωτάθλημα πόλη και πρώτη αγωνιστική ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Λάρισα, αν θυμάμαι καλά. Είναι και 50 στις γυναίκες, ναι. Στις γυναίκες, ναι, για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων αθλητικό με τον Τάσο Νικολόπουλο και στη συνέχεια συνεχίζετε κανονικά το πρόγραμμα με τον Άρια Σβεστά να έρχεται εδώ και να σας κρατάει συντροφιά. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί τα καλύτερα έρχονται.

0: 94,6.
1: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι...
6: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4-6 Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 994.

Εδώ είμαστε, Sport FM Πάτρας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Απέναντί μου είναι ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος και ο Ρέσης Λαμπρόπουλος. Έτσι δύο σήμερα. Έτσι είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια. Ξεκινάμε επιτέλους αραστεχνικό Α κατηγορία στη Σέντρα. Καλή επιτυχία, υγεία σε όλες τις ομάδες και ό,τι καλύτερο πραγματικά ευχόμαστε. Με το καλό, ναι, ευχόμαστε. Ναι, όπως συντονίζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόγραμμα πριν αρχίσουμε να κάνουμε τις συνδέσεις με τους ανταποκριτές μας, με τους απεσταλμένους μας. Καλύτερα, όχι ανταποκριτές. Ανταποκριτές είναι στον πόλεμο, δεν πάνε σε κανένα πόλεμο. Απεσταλμένους. Λοιπόν, πρώτος όμιλος Α κατηγορία για Πανμοβριακός Αχαϊκή. Εκεί θα έχουμε τον καλό συνάδελφο Παναγιώτη Μάλιο. Στο γήπεδο της Χαλανδρίτσας, Φαραϊκός Διαγοράς Βραχνίκων, ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Αύριο είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αχαϊκή Αότριτέα στην Κάτω Αχαΐ με διαιτητή τον Τζάκη, 5 η ώρα και εδώ. 5 η ώρα στο Μιντιλόγλι, Αστέρας Μιντιλόγλι, Δόξα Νηφορέικων. Και στο κήπεδο Ζαρουχλέικων, αύριο κλείνει αυλέμα το Αναγέννης Πατρών Πήγασος Μπεγουλακίου. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο όμιλο, Θύελλα Αιγίου, Εθνικός Πατρών σήμερα στο γήπεδο Πλαστήρα, εκεί θα είναι ο Γιώργος Παπουτσής. Στην Ακράτα, Αιγύρα Ακράτας Αεγίου θα είναι ο Αποστόλης Νικολόπουλος. Στο παιχνίδι της Αγιάς, στο παιχνίδι του Νοσιακό θα γίνει Δαβουλής Πάτρε ο Οδυσσέας Φουρτούνης. Και στο Κάνιστρας, Κεραυνός Αγίου Βασιλείου Πανιώνιος Αχιλέας. Αύριο και εδώ πέφτει η αυλαία με το παιχνίδι στα προσφυγικά Άρης Πατρών Νίκη Προαστίου. Λοιπόν, και όσο είμαστε σιγά σιγά ωραίστη, να μπούμε σε ρυθμούς πρωταθλήματος, να μπούμε σε ρυθμούς αγώνων. Μας έλειψε, είναι η αλήθεια, έχει πάει τώρα και τέλη Σεπτεμβρίου. Βέβαια, όχι ότι κάθε χρόνο εκεί προς τα τέλη Σεπτέμβρη ξεκινάει. Αυτή την φορά πήγαμε λίγο πιο πίσω, στις 26, να προετοιμαστούν καλύτερα και οι ομάδες και εμείς και όλοι. Νομίζω πλέον ξεκινάνε και όλα μαζί. Αύριο ξεκινάει και η Παναχαϊκή. Φυσικά μετάδοση εδώ από το Sport FM Πάτρας, το Πανεγιάλεως Παναχαϊκή, και ενημέρωση στο γήπεδο προσφυγικών Ατρόμητος Πατρών ΑΟ Λεβάντε. Θα τα έχετε αύριο όλα στο πιάτο, όπως και σήμερα θα τα έχετε όλα στο πιάτο, γιατί θα είναι αμέσως μετά και στο site αναλυτικό ρεπορτάζ το ό,τι γίνει στην Α κατηγορία, φωτογραφίες, βίντεο, τα πάντα όλα, δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές. Ό,τι καλύτερο λοιπόν. Λοιπόν, περιμένοντας να συνδεθούμε με τον. Εντάξει, ναι, λοιπόν, προχωράμε.

0: Λοιπόν, έχουμε την πρώτη γραμμή. Για πάμε να ακούσουμε Αποστόλη Νικολόπουλο από την Ακράτα. Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο, από το δημοτικό γήπεδο Ακράτας. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος Β' Όμιλος με ένα τοπικό ντέρμπι. Εδώ ο καιρός είναι λίγο περίεργος, η αλήθεια είναι υπάρχει αρκετός αέρας. Συννεφιά και φαίνεται πως έρχεται βροχόπτωση. Εντάξει, προσπαθούμε εδώ με τους ανθρώπους της Ακράτας να προφυλαχθούμε σε κάποιες σημείες
0: που υπάρχουν. Φαίνει βροχή, δηλαδή θα φέρει,
1: Ναι, ναι, έτσι φαίνεται. Λοιπόν, να πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ναι. Ένα τοπικό ντέρμπι στην Αιγιάλια. Βέβαια, οι δύο ομάδες αυτές έχουν να βρεθούν αντιμέτωπες πολλά χρόνια. Η ΑΕ Αιγίου με το σύνδεση το 1931 επιστρέφει στην Α κατηγορία μετά από 28 χρόνια και αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ομάδα του Δημήτρη Κλαρόπουλου, η οποία ξεκινάει κάτω από τα γκολπόρτ ο Βεντουρίς, Κωστόπουλος, Τράκης, Λέση, ο οποίος είναι και αρχηγός ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός που βρέθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο θόρυβο πολλών ομάδων, Ξινταρόπουλος, Γεωργουλόπουλος, Λένης, Βαμπακάς, Κουραχάνης, Τάσο Γιωβάς και Αποστόλης Γιωβάς, ενώ και τη φιλοξενούμενη ομάδα του Λεωνίδας Καρτήλα, ΑΕ Αιγίου, Βουλιέρης, Καπετσόνης, Αλεξόπουλος, Μακέρας, Νικολόπουλος, Κουτρόπουλος, Εριών Αϊντίνη, Δαλιάνης, Σταθακόπουλος, Αλέξανδρος Αϊντίνη και Άγγελος Στάνδραβέλης. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Γιώργος Μπακόπουλος, Παναγιώτης Ζούλης και Παύλος Μπαλαρούτσος είναι οι βοήθοι του, Αθανάσης Κομνηνός ο παρατηρητής διετησίας και ο κύριος Μούζλος παρατηρητής αγώνα. Τώρα οι ομάδες κατευθύνονται στον αγωνιστικό χώρο, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και με διάφορα έτσι, πυροτεχνήματα, ωραία ατμόσφαιρα.
0: Πάντα νομίζω, Αποστόλη, κάθε φορά που η Ακράτα παίζει εντός έδρας υπάρχει ατμόσφαιρα, έτσι.
1: Υπάρχει. Θυμίζω την έδρα. Εντάξει, γιατί
0: το συζητάμε.
1: Πολλές ομάδες έχουν και κοινό γήπεδο, ειδικά στην Πάτρα. Ωραία ατμόσφαιρα. Μακάρι να μας τα χαλάσει ο καιρός πάρα πολύ, γιατί φαίνεται πως έχετε ισχυρή βροχόπτωση. Οι δύο ομάδες κατευθύνονται τώρα στο γήπεδο. 28 χρόνια μετά επιστρέφτηκαν από κατηγορία η ΑΕ Αιγίου, ιστορικό σωματείο πίσω από τον Παναγιάλη στην περιοχή. Η Αθλητική Ένωση Αιγίρας στα κράτη έκανε στοχευμένες κινήσεις το καλοκαίρι με Δημήτρη Ξαρόπουλο και πάλι την τεχνική ηγεσία και θέλει φέτος να διεκδικήσει τα play-off που χάσε πέρσι στο φινάλε του πρωταθλήματος και συμμετείχε στα play-off με μεγάλη επιτυχία.
0: Ωραία. Εντάξει, Αποστόλη, θα είμαστε σε επικοινωνία, έτσι. Μακάρι να μην βρέξει. Τώρα δεν ξέρω, δύσκολα από ό,τι μας λες.
1: Εντάξει.
0: Έλα, λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά τα πρώτα στοιχεία.

0: Λοιπόν, πάμε και στην άλλη μεριά αυτή τη φορά. Πάμε στο Ριόλο, πάμε στον Παναγιώτη Μάλιο, Πανμοβριακό Στιέλα Πατρών. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα εδώ από τη Δυτική Αχαΐα και το γήπεδο του Ριόλου. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλες τις ομάδες να κληρώσουν τους στόχους που έχουν θέσει και στους φιλάθλους και γενικά τόσο ασχολούνται με το αρεστικό ποδόσφαιρο της Αχαΐας. Δεύτερο λεπτό, εδώ στο Ριόλο, ίσως το πιο σημαντικό παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής κατ' εμέ. Πανοβριακός, ο εντελώς ανανεωμένος Πανοβριακός Ριόλου με εντελώς καινούργια ομάδα υποδέχεται τη Θύελλα Πατρών. Ένας Πανοβριακός που κράτησε μόλις 2-3 παίκτες από το περσινό ρόστερ, όλοι άλλοι είναι καινούργοι, όπως θα ακούσετε και από τη σύνθεση. Η Θύελλα Πατρών έχει κρατήσει το βασικό κορμό, τους περισσότερους παίκτες, έχει κάνει κάποιες προσθήκες. Να δώσουμε λοιπόν τις ιδέες με τις οποίες αγωνίζονται οι δύο ομάδες για τους φιλοξενούμενους στη Θύελλα Πατρών. Το προπονητικό δίδυμο, το Δωρίτη Νικολακόπουλος, Βίρονας Καραβίας και Νικολακόπουλος, έχουν παρατάξει τους ένα Μπαρδάκης, δύο Κωνσταντινίδης, πέντε Κατριβέσης, έξι Αναγνωστόπουλος, εφτά Βλασόπουλος, οκτώ Κοτσόκολος, εννιά Σουγλέρης, 13 Κάμπζα, 14 Σταυρόπουλος και 11 Ντίνος. Και για τον Πανοβριακό, Ανδρέας Σταυρούσος, τους ένα Ζέξη, δύο Βλάχος. Είναι οι μοναδικοί παίκτες που αγωνίζονταν και πέρσι στην ομάδα του Πανοβριακού. Τρία Αδαμόπουλος, πέντε Τριανταφυλόπουλος, έξι Χαλάτσι, ναι. Στατσιόλου, οχτώ Τζουραμάνης. Αποκτήμα, μεταγραφικό απόκτημα πριν από λίγες μέρες, 9 Καθηγούντας, 10 Γεωργιόπουλος και 11 Ταμπανέι. Ναι. Και στο παιχνίδι ο κύριος Ζήκος, βοηθεί κύριε Κακαφώνης και Γαλάνης.
0: Ωραία, ωραία Παναγιώτη, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Το λεπτό εδώ στο Ριόλο, έχει γύρω στα 200 άτομα, με συρευχιά και τη χαλίζα αυτή τη στιγμή εδώ στο Ριόλο, 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες, εδώ στο γήπεδο του Πανοβριακού.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Δημήτρη, καλησπέρα. Πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλε. Καλησπέρα. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να ολοκληρώνει ο ένας συνάδελφος και μετά να μιλάνε. Πάμε τώρα για να είμαστε δίκαιοι. Πάμε στη Χαλανδρίτσα.
2: Καλησπέρα, Νίκο, από την ευρωχερή Χαλανδρίτσα. Εδώ, όπου ο Φραϊκός μετά από 17 χρόνια ξανά στην Α κατηγορία, που θα αντιμετωπίσει τον Διαγόρα Βραχνιέικον. Το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει λόγω καθυστέρησης του γιατρού. Τώρα περιμένουν έξω οι δύο ομάδες για να έρθει ο γιατρός. Πάμε να δούμε τις εντεκάδες που παρατάσσουν οι δύο ομάδες, ξεκινώντας από την φιλοξενούμενη ομάδα του Διάγορα Βραχνιέικον, με τον Μιλονόπουλο, Βαγκαλάτη, Τσουκνίδας, Γκέτα, Παπαγεωργίου, Τσιουπρός, Φογιατζής, Βαρβεράκης, Καπής, Μωραΐτης και Χατζίβαμπας. Και την άλλη πλευρά η ομάδα
3: All circuits are busy now.

0: Ναι, λοιπόν, πάμε να διακόψαμε τον Δημήτρη. Δημήτρη.
1: Έλα.
0: Ναι, συνέχισε.
1: Ναι, να είχαμε εμείς ομάδα του Παραϊκού, της νεοφώτισης ομάδας, όπου ο κύριος Φιτσιάλος, Παρατάσιος, Κοτσί, Χαϊντάρη, Ανδριτσόπουλος, Φανός, Σαμόπουλο, Παντελής, Λέζη, Κουραχάνης, Παπαναστασόπουλος, Καραλής και Λόλης. Οι ομάδες είναι έτοιμες να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Ήρθε γιατρός του αγώνα. Παραϊκός μετά από 17 χρόνια στην Α κατηγορία. Ο Διαγόρας θέλει να ξεκινήσει.
0: Ήρθε ο γιατρός αγώνα, συγγνώμη για να το
1: δω. Ωραία. Ήρθε. Ο Διαγόρας θέλει να ξεκινήσει τη χρονιά με νίκη, διότι μετά παίζει με την Αχαϊκή στα Βραχνέικα και την τρίτη αγωνιστική πάει στην Σοφότσα Αραβαντίνος, όπου είναι το πρώτο φαβορί για την άνοδο, η ομάδα της Πιέλλας.
0: Όπως όλα δείχνουν, έτσι, για να δούμε, γιατί εντάξει,
1: ποδόσφαιρο είναι. Ενισχύθηκε πολύ και η Αχαϊκή Νίκο, πολύ ενισχυμένη ομάδα του Γιώργου Λαγού. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Κωσαγιάννης, με πρώτο βοηθό τον κύριο Νικολακόπουλο και δεύτερο βοηθό τον κύριο Αγγελόπουλο. Mm-hmm. Αυτά τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης.
0: Ωραία. Εντάξει, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από την αναμέτρηση στη Χαλανδρίτσα, Φαραϊκός, Διαγόρας, Βραχνεϊκών. Θα πάμε τώρα στο γήπεδο Πλαστήρα, λογικά.
2: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Καλησπέρα, Γιώργο. Θύελλα Αιγίου. Εθνικός
2: Πατρών. Καλησπέρα, λοιπόν, στους αγαπητούς φίλους και φίλους ακροατές της Sport FM. Γήπεδο Πλαστήρα. Πρεμιέρα, λοιπόν, την πρώτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία. Ανάμεσα στη Θέα Λίγη, Εθνικό Πατρών. 0-0 οι δύο ομάδες, στη στιγμή βρισκόμαστε στο 7. Μεγάλη τώρα παλιά που γίνεται. Στον αέρα που μαθήνει με κεφαλιά ο Βίτσος. Είναι ο Μανέτας. Με αυτή παλιά για τον Μέδης. Διπλά και τώρα για τον Εθνικό Πατρών. Πάμε να φέρουμε ως γύρω ρόλο τις θέσεις των δύο ομάδων. Νίκο και τη Θέλα Γιώργο παίξουν. Καρτζάι, Βαγενάς, Τσικούρας, Ραμπούσια, Μανέτας, Γκοτσόπουλος, Ραμπαδίλας, Μπάσα, Καραΐνδρος και Μέντους. Ενώ για τον Εθνικό Πατρών θα παίξουν εξής. Μάρκης, Ιλιαζόπουλος, Λίαμ, Δησιμόπουλος, Χούσα, Μετοβίτ, Τέγκλος, Παντελής, Μικελάτος, Βίτους και Κωνσταντόπουλος. Ένα πλάγιο τώρα και την κουραγίου από τα δεξιά. Κοντά στη μάχη του κόνου. Σε πολύ καλό σημείο. Ραμπούς από το πλάγιο. Δίνει για το Μέντους. Ακόμα ένα πλάγιο. Κουραγίου. Ο Ραμπούς στο πλάγιο. Για το Καραΐνδρο μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ο Τσιμπάλος Δησιμόπουλος από μακρύνει. Κατεβάζει με τα φόρα το Μικελάδης, είπε να φύγει στην επίθεση με τον Πατρών, με τον Μετσοβίτη. Ο Μετσοβίτης, η παλιά για τον Παντελή. Ο Παντελής είναι στην μεγάλη περιοχή, ο Παντελής επιμένει με την μπάλα. Ο Παντελής τριπλάρι, κάνει τώρα τη σέντρα. Μικελάδης δεν μπορεί να χτυπήσει την μπάλα, προλαβαίνει, ο Κούσα. Πλάγιο λοιπόν για τη Φιλεγγύου. Θα αναφέρουμε επίσης Νίκο τη Φιλεγγύου. Πήγε την άνοδο για την πρώτη κατηγορία μέσω ενός επιπλέον παράς που έγινε κατά τη διάρκεια της χρονιάς λόγου καθώς οι γιατροί θα δουν και θα βρουν αποχώρησαν από το πρωτάθλημα που είχε στο αποτέλεσμα να δώσει ένα παράς κόντρα στην Πατρών και να κερδίσουν οι νέοι όροι παράταση με σκορ 5-2 η φίλη Γιώργο που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Νίκο, τελευταία φορά 20-20.
0: Ωραία, Γιώργο, θα τα πούμε και αργότερα γιατί πρέπει να πάμε και στα άλλα γήπεδα για τα πρώτα στοιχεία. Θα επιστρέψουμε σε σένα. Πάμε στο γήπεδο Αχιλλέα Αγιάς, Δαβουλής, K92 Πάτρα, ακόμα Οδυσσέα Φουρτούνη. Καλησπέρα, Οδυσσέα.
3: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και καλή σεζόν.
0: Επίσης.
3: Εδώ από το γήπεδο του Αχιλλέα. Για τα πρώτα στοιχεία να πούμε ότι ο Δαβουλής επιστρέφει στα σαλόνια του Αχαϊκού Ποδοσφαίρου μετά από 2 χρόνια, υποδεχόμενος το Πάτρε, το ανανεωμένο Πάτρε, που έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Είναι η πρεμιέρα του Κώστα Τσιπιανίτη, ο οποίος διαδέχεται τον Νίκο Λουμπαρδέα, που ήταν 2,5 χρόνια στον πάγκο της ομάδας των προσφυγικών. Πάμε τώρα στις συνθέσεις και θα πάμε και στα πρώτα στοιχεία, στα υπόλοιπα στοιχεία μάλλον. Λοιπόν, η πρώτη 11 για το Νικόλα Ράπτη είναι Μικές, Κολέτσης, Κουρλέσης, Κούλος,
0: Δημήτρη, Δημήτρη Ράπτη. Δημήτρη.
3: Συγγνώμη. Έλεγα Μικές, Κουρλέσης, Κολέτσης, Κούλος, Καγκελάρης Μακρύς, που είναι και ο αρχηγός, Προσκεφαλάς Παπαγεωργίου, Βαβάτσικος, Λευθέρης Μικές και ο Μπερδές η πρώτη έρεκα. Ενώ για τον Κώστα Τσιπιανίτη η πρώτη εντεκάδα είναι Ανδριόπουλος, Βασιλόπουλος, Σάχη, Πανταζόπουλος, Κοσμάς, Νικολόπουλος, Λαλούσης, Καράγιοργας, Σταυρόπουλος, Λάτας και Χριστόπουλος. Να πούμε ότι στο Πάτρε έχουμε αρκετά νέα πρόσωπα όπως το Γιάννη Σάχη και τον Δημήτρη Χριστόπουλο από το Διαγόρα Βραχνεϊκών, έτσι ενδεικτικά, ενώ έχει επιστρέψει και ο Πάρης Πανταζόπουλος στην ομάδα μετά από ένα μικροχρονικό διάστημα.
0: Ωραία. Εντάξει Οδυσσέα. Αυτά τα πρώτα στοιχεία. Ωραία. Να πάμε και στο Δημήτρη Σαρή, οπότε θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε στο, αφού το είπαμε, ευχαριστούμε Οδυσσέα. Πάμε στο Κάνιστρα, στο Δημήτρη Σαρή, κεραυνός Αγίου Βασιλείου Πανιώνιος. Καλησπέρα Δημήτρη.
4: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες. 97ο φέτος πρωτάθλημα της ΕΠΣ, Αχαγιές και ΕΠΣ, πατρών για τους πιο παλιούς. Πρεμιέρα σήμερα, κεραυνός Αγίου Βασιλείου κόντρα στον Πανιώνιο Αχιλλέα. Ένα παιδάκι που γίνεται στο Ανδρέας Κάνιστρας. Και όχι στην έδρα, έχει δηλώσει πρώτα ο κεραυνός που γίνεται ο Ξαδόπυρος. Καθώς το γίνεται ο Ξαδόπυρος δεν είναι ακόμα έτοιμο για αγώνες. Έτσι λοιπόν ο αγώνας είναι εδώ στο Κάλιστες, 13ο λεπτό πάτε στο 0-0. Θα δείτε και ενός λεπτού συγκυπικό πριν το παιχνίδι στη μνήμη του Τάκη Ανδριόπουλου, ο οποίος έφυγε μέσα στην εβδομάδα από την ζωή, μόλις σε ηλικία 63 ετών, και σήμερα είναι μια μεγάλη απώλεια για όλους μας. 13ο λεπτό είπα πάτε στο 0-0, ο Κεραυνός έχει κερδίσει ένα φάουλ, πάμε στην θέση των δύο ομάδων για τον γηπεδικό Κεραυνό. Κάτω δοκάρια Μποζανάς, Διαμαντόπουλος, Πολύδωρος, Πέτρος Σαματάκης, ο Σπύρος ο Πρέμπτο, Γιάννης Λαζαρίδης, Σαρής, Πυρλής, Κώστας Πρέμπτος και Μπουρνάκας στην 11 και τερμάτων Νίκου Πατρώνη, ενώ για τον νεοφώτιστο φέτος του Πανιώνιου Αχιλλέα Γιάς, ο οποίος πέρυσι ανέβηκε από την Β' κατηγορία, Σάπαλος, Παπαχρονόπουλος, Ρούσος, Ηλίας Μποζονέλος, Παλατής, Λαζανάς, Αποστολόπουλος, Παπαχριστόπουλος, Γιώργος Μποζονέλος, Γλαβάς και Γεωργίου είναι η 11. Σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή θα βγει και θα μπλοκάρει ο Τσάπαλος. Διετής συνάντησης Νίκο είναι η κυρία Γλυκερία Πάπα Κωνσταντίνου με βοηθούς του Ανδρέα Μεντανά, ο οποίος είναι και διεθνής μάλιστα, και Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Είναι ο δεύτερος βοηθός, η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Νίκου του Μποσγανά, ο οποίος τροφοδοτεί με τα χέρια αριστερά τον Διαμαντόπουλο. Διαμαντός κερδίζει μέτρα, βγάλει αριστερά για τον Πρέμπτο, στο οποίο η μπάλα και πάλι για τον Τζάνι. Τζάνι θα βγάλει δεξιά τώρα μέσα στο κέντρο της άμυνας για τον Σταματάκη και αυτός δεξιά για τον Λαζαρίδη. Λαζαρίδης για τον Κεραυνό, 14ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Υπέξει τώρα τον Κεραυνού με τον Σπύρο τον Πρέμπτο, ο οποίος έχει κερδίσει πλάγιο, όχι μάλλον το πλάγιο, το πλάγιο και τον Κεραυνό, ο δεύτερος βοηθός, μας μπέρδεσε και εμάς προσωρινά. Όχι, αλλάζει η γνώμη η κυρία Παπακοσταντίνου και το πλάγιο τελικά είναι για τον Πανιώνιο.
0: Δημήτρη, εσύ ως φίλος του αγγλικού ποδοσφαίρου απόψε τι βλέπεις, Αγγλία-Ισπανία?
4: Όλα ανοιχτά, Νίκο. Όλα ανοιχτά. Περισσότερο ισοπαλία βλέπω. Είναι η ομάδα που κατέχει το παγκόσμιο κύπελλο με την ομάδα που κατέχει την τρίτη θέση. Άρα ουσιαστικά είναι οι δύο κορυφές ευρωπαϊκές ομάδες, έτσι. Μας ενδιαφέρει και το δικό μας παιχνίδι αύριο, Νίκο, με την Γερμανία. Και νομίζω μετά την πολύ καλή εμφάνιση που είδαμε κόντρα στους Σέρβους, εγώ περιμένω ότι μπορούμε να πάρουμε και καλό αποτέλεσμα στο Άμσβουργο.
0: Ωραία. Εντάξει Δημήτρη, αυτά τα πρώτα.
4: Πάντα στο 0-0.
0: 0-0 κεραυνός Αγίου Βασιλείου Πανιώνιος Αχιλλέας. Για πάμε στο ντέρμπι, στο Ριόλο, Παναγιώτης Μάλιος.
5: Λοιπόν, εδώ στο Ριόλο, στην ορεινή Αχαΐα, το 0-0 παραμένει ανάμεσα στον Πανοβριακό και τη Θύελλα. Τον Πανοβριακό, ο οποίος παρότι έχει παίξει μόνο ένα φιλικό παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε και πιο αργά προετοιμασία από όλες τις ομάδες, παρουσιάζει πάρα πολύ καλή εικόνα. Μέχρι στιγμής είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία Γλόπουλο νωρίτερα για να γράψει 1-0. Ελέγχει ο Σταυρόπουλος για την ομάδα της Θύελλας. Στο 15 είμαστε, το 0-0 παραμένει ανάμεσα στον Πανοβριακό και τη Θύελλα. Ίσως το πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής. Διώχνει τώρα ο Νικολόπουλος για την ομάδα του Πανοβριακού. Νικολόπουλος, Βλάχος και Ζέχτη είναι οι παίχτες που είναι από πέρσι στον Πανοβριακό. Οι υπόλοιποι είναι καινούργιοι όλοι, επαναλαμβάνω. Μια εντελώς καινούργια ομάδα, ο Πανοβριακός Ριόλου. Σταυρόπουλος για τη Θύελλα, την Αχαϊκή Θύελλα. Στη Θύελλα κερδίζει το φάουλο Σταυρόπουλος, θα την παρέμβαση του Τσιόλου. Ο Τσιόλου έκανε το φάουλ στο Σταυρόπουλο, στο Γιάννη Σταυρόπουλο, ο οποίος άφησε τα κιτρινό μαύρα και ήρθε στην ομάδα της Θήλας. Έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα. Βάζει την
0: πάντως είναι εντυπωσιακό, Παναγιώτη, πως ο Πανμοβιακός μάζεψε και τέτοιο ρόστερ και πολύ γρήγορα, έτσι, για να το πούμε γι' αυτό. Γιατί,
5: ναι,
0: ήταν...
5: γιατί είναι η ομάδα που ξεκίνησε προετοιμασία πιο αργότερα από όλες τις ομάδες, είχε διοικητικά προβλήματα.
0: Ήταν στον αέρα, αν θα κατέβει.
5: Τελικά έφτασε στο παραπέντε, στο και πέντε, να θα πω εγώ, έφτασε για να βγάλει διοίκηση με τον κύριο Δημήτρη Σπυρόπουλο και πάλι στα ενία του συλλόγου μετά από δύο χρόνια. Και κατάφερε εβδομάδα με εβδομάδα να πάρει κάποιους παίχτες, να δημιουργήσει ένα αξιόλογο ρόστερ. Να δούμε τώρα αυτό το φάουλ στο 16.
0: Σε σχέση με άλλους νομίζω πολύ αξιόλογο, εντάξει. Σε σχέση με άλλες ομάδες.
5: Ένας που θα γίνει από τον Βλασόπουλο, διώχνει μια αμυντική, το άλλο Βλασόπουλο προσπαθεί, την μπάλα φτάσει στον Ζέκτη, ο οποίος είχε αποκτηθεί από την Αχαϊκή, αλλά μόλις έφεξε η διοίκηση ο Πανοβιακός Ριόλου, επέστρεψε στον Πανοβιακό Ριόλου ο Ριολίτης Νίκος Ζέκτη, ο οποίος έχει την μπάλα τώρα και θα κάνει το βολέ, το οποίο δεν είναι καλό, η μπάλα κατευθείαν πλάγιο για την ομάδα.
0: Έριξε νερό για το γήπεδο, Παναγιώτη. Ήτανε... Έριξε νερό χθες το βράδυ για το γήπεδο.
5: Ναι, το βράδυ έβρεξε εδώ γενικά στην Αχαγιά που ήμουν εγώ μετά τις 11.30-12 έριξε αρκετό νερό μέχρι τις 2.30-3. Αλλά το γήπεδο σε καλή κατάσταση γενικά. Γιατί δεν έχει βρέξει προηγούμενες μέρες. Εντάξει, παίζει ρόλο αυτό. Δεν ήταν συνεχόμενες βροχές να πεις ότι δεν μπορούσε να απορροφήσει τα νερά. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Κοτσόκολος για τον Σταυρόπουλο. Το πρόβλημα του Ριόλου στο γήπεδο είναι όταν περάσουν οι πολλές βροχές. Δηλαδή τα ρίξει 2-3 δυνατά νερά και μετά τότε αρχίζει και χαλάει το γήπεδο του Ριόλου. Δηλαδή περίπου μετά τα τέλη Οκτώβρη αρχίζει και έχει προβλήματα. Πάντα κάθε χρόνο αυτό γίνεται, από ό,τι θυμάμαι. Πάω τώρα και στο Τριανταφυλόπουλο. Τριανταφυλόπουλος που έχει περάσει από τη Θήλα Πατρών, τώρα παίζει στον Πανοβριακό Ριόλου με εντελώς νέο look, κοντοκουρεμένος, ο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, πηδούν πολύ η κεφαλιά, κερδίζουν με τον Σαμπανέ. Θοδωρή Σαμπανέ από τον Αστέρα Μαλιάδας, πρωταθλητής πέρσι με τον Αστέρα Μαλιάδας, ήρθε φέτος στον Πανοβριακό Ριόλου και εμφανώς αδυνατισμένος. Κερδίζει ένα φάουλ, κάνει το φάουλ τώρα, κερδίζει ένα φάουλ η Θήλα Κοτσόκολος. Από το Πάτρε ήρθε στη Θήλα, εκτέλεσε το φάουλ, επανάληψη. Και κάρτα για διαμαρτυρία έβγαλε ο διαιτητής ο Σαμπανέη, από ό,τι βλέπω, ο κύριος Μιχάλης Ζήκος, ο οποίος κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα τώρα, δουλεύει στην Αθήνα και κατεβαίνει τα Σαββατοκύριακα, οπότε μπορεί να σφυρίζει αγώνες εδώ στην Αχαΐα, έτσι έγινε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν ορίστηκε σε αγώνα γάμα εθνικής ή κάποιο άλλο παιχνίδι και σφυρίζει το ντέρμπι, θεωρώ εγώ, το πιο σημαντικό παιχνίδι της πρεμιέρας εδώ στο Ριόλο. Παρακολουθούν περίπου 250-300 φίλοι αυτό το παιχνίδι, είναι κατάμεσα στην κερκίδα και όρθιοι. Ανάμεσα στον Πανοβριακό και στο 18 είμαστε προς 19, ο Νίκος Αναγνωστόπουλος για την ομάδα της Θήλας στο εκτελεί και πέρσι έπαιζε και ενώ στην άμυνα εδώ του Πανοβριακού τελικά μαζεύει ο Ζέρφη και επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο τερματοφυλάκας και ενώ στην άμυνα του Πανοβριακού, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε κανείς της Θήλας και τελικά μαζεύει την μπάλα ο Ζέρφη και έχουμε και κίτρινη κάρτα που βλέπει ο Κωνσταντινίδης του Θήλας για διαμαρτυρία. Γιατί για το φάουλ που έκανε στο Ζέκτη, ο οποίος ήταν στο έδαφος, δεν έχει κάποιο φορά, θα σηκωθεί. Ο πολύ καλός πέρυσι έκανε πολύ καλή χρονιά, αυτή είναι η αλήθεια, ο Νίκος Ζέκτη, ο goalkeeper των γηπεδούχων, και θα στήσει την μπάλα τώρα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι εδώ στο Ριόλο, με το 0-0 να παραμένει σε έναν φύρο από μας, έτσι όπως εξελίχθηκε σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό, πολύ ενδιαφέρον, με τον αέρα να είναι υπέρ της Θήλας, γιατί φυσάει δυνατός άνεμος, είναι υπέρ της Θήλας αυτό το πρώτο μέρος. Ο άνεμος είναι ευνοϊκός για τους φιλοξενούμενους. Ένα φάουλ τώρα για τον Πανοβριακό, ο Κατριμπούζας. Κατριμπούζας και αυτός νέο μεταγραφικό απόκτημα για την κόκκινο-μαύρη ομάδα του Ανδρέα Ανδρούτσου και προπονητής καινούριος στο Ριόλο και διοίκηση καινούρια και ομάδα σχεδόν καινούριο,
0: καινούρια.
5: Κατά 90% θα πω εγώ, έτσι. Να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ στο 20 για την ομάδα του Πανοβριακού, ποιος άλλος, ο Φώτσος Γιωργαντόπουλος. Και αυτός από τον Αστέρα Μαλιάδας, όπως και ο Σαμπανέ, ήρθαν εδώ στο Ριόλο, εκτελεί την αγκαλιά του Μπαγάκη.
0: Ωραία. Μπάλα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Πάμε γιατί έχουμε το πρώτο γκολ της σεζόν. Μπαίνει στη Χαλανδρίτσα. Ακούμε Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Ποιος το πέτυχε, Δημήτρη?
6: Στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης ο Μωραΐτης άνοιξε το σκορ για την ομάδα των Βραχνεϊκών με το μονάσο που έκανε ο Περικλής Χατζίπαπα σε απόκρουση αρχαίο κορυφής. Κινήθηκε τη φάση ο Μωραΐτης και με πλασέ έκανε το 0-1 για την ομάδα του Διαγόρα, ο οποίος προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Ναι, και δύσκολο το γήπεδο εδώ. Ένα κόρνερ τώρα που κερδίζει ο Καραλής, ο οποίος πέρσι την πρεμιέρα του πρωταθλήματος είχε βάλει γκολ εναντίον του Διαγόρα Βραχνίδων πίσω από το κέντρο ως παίκτης τότε της Δόξης Παραλίας. Ένα κόρνερ τώρα το οποίο θα το εκτελέσει. Καραλής, καλό, περνάει η μπάλα το Άγιο για τον Διαγόρα. Έχει πολύ καλά πόδια ο Άκης Καραλής.
0: Απλά να πω, Δημήτρη, ότι είναι σε εξέλιξη το πρώτο παιχνίδι του Super Cup, Ολυμπιακός ΣΑΕΚ 43-26. Προηγείται ο Ολυμπιακός στη ΣΑΕΚ. Συνεχίζεις.
6: Τον Μιλωνόπουλο τώρα. Να δίνει στον Τσουκνίδα. Γεμίζω Τσουκνίδας. Σαμόπουλος με κεφαλιά, Κουρακάνης, μονομαχίες. Πάουλ για την ομάδα του Φαραϊκού του που έκανε ο Αρμάντο Γκέτα με τα γραφικό απόκτημα από τον Αστέρα της Καλαϊκών, όπως και ο Περικλής Χατζίπαπας.
0: Για τον όμιλο της Παναχαϊκής και του Πανεγιαλίου και του Ατρομήτου, για τον έκτο όμιλο τέλος πάντων, σε εξέλιξη ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγνιακός 1-0.
6: Κερδίζει Πρέβεζα.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω αναμενόμενο.
6: Τελείται στο φάουλ από τον Σταμόπουλο, ο Παναστασόπουλος κεφαλιά, ο Μακρύνιο Ντινόπουλος, ο γιατί συγγνώμη. Out. Βρήκε η μπάλα στον Καραλή. Μιλωνόπουλος. Γραφικό απόκτημα από τον Ηρακλή. Μετράει ο Κωνσταγιάννης, ο διαιτητής αμέτρησης. Όχι καλά από τον Μιλωνόπουλο. Πλάγιο η ομάδα του Φαραϊκού.
0: Θα πάμε και στον Γιώργο Παπουτσί, γιατί τώρα θα τον καλούσαμε, αλλά μπήκε και γκολ. Παράλληλα θα περιμένουμε.
6: Αμέτρησης. 0-1 για την ομάδα του Διαγόρα με τον Μωραϊτη. 8. Καϊντάρη. Κουραχάνης.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Δημήτρη. Πάμε στο γήπεδο πλαστήρα γιατί έχουμε γκολ.
2: Νίκο, έχουμε το 0-1 το εθνικό πατρόν με τον Παντελή στο 21 με πλασέ από τα δεξιά μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Παντελής ο οποίος είναι νέο μπρεφή του αποκτήμα του εθνικού πατρόν, ο οποίος αποκτήθηκε από το Παναδριακό Ριόλου.
0: Και έχει παίξει και στην Παναχαϊκή, έτσι θα στους νέους.
2: Το Νίκο. Το γραφάλ για τον Αγγίλ Αιγίου. Ο πατρόν ο οποίος παίξει τερμάτισε και τη θέση του πρωταθλήματος.
7: Έλα πάλι!
2: Ενώ στα play-off τερμάτισε την έκτη θέση με 33 βαθμούς. Δίσκες τώρα δίνει για το Λίαμ. Πάλι το Λίαμ.
7: Κοντά στους παίξε!
0: Γιώργο, να είσαι κοντά στο μικρόφωνο γιατί δεν σε ακούμε. Να έχεις κοντά το ή αν έχεις hands free, απελευθέρωσέ το.
2: Ορίστε, Νίκο.
0: Αν έχεις hands free, απελευθέρωσέ το. Βοήθησέ με γιατί δεν μπορώ... ακούω τον προπονητή περισσότερο από σένα.
2: Οκ, ναι, Νίκο, είμαι κάτω από το φάρο γιατί έχει πιάσει βροχή μας ο πλαστήρα.
0: Α, ωραία, εντάξει, απλά για να καταλάβουμε κι εμείς.
2: Με τον Σέρκλο, έχεις την μπάλα. Έβαλα πίσω και πάνε να πάει ο Μέντους. Ναι, με το αποκαλυφθέρα σε γη και πρόσφατο μάλιστα από τα τραγουδία ο Μέντους ότι μείνει τριπλάρι ο Μέντους. Δίνει και το Κοτσόπουλο. Κοτσόπουλο για τον αφού είναι στην μεγάλη περιοχή. Νιώθουμε οι οπίσεις στο πλάι σε πολύ καλό σημείο να μπορούμε να μείνουμε Νίκο στο πλάι και να κάνουμε...
0: Ναι, να μείνουμε, να μείνουμε, ναι.
2: Οι δύο μας τους έχουν ήδη σήμερα καθίσει και έχουν ανανεώσεις, θα τα πάμε τέτοια για τα διάρκεια της μετάβασης, ο Μέντους δίνει πίσω για το Τσεκούρα, Τσεκούρας για το Κοτσόπουλο, έχασε το κοντρόλ και μάζεψε το Μάρτης. Εδώ η τέλη διάρκεια η οποία πέτυχε και τον Δημήτρη Καραΐνδρο, ο οποίος έχει αγωνιστεί και παλιότερα στην Φιλανδία της σεζόν. 21 χρειάζομαι, ο Δημήτρης Καραΐνδρον, εδώ το πλασέ, γκολ 2-0, δεύτερο προσωπικό γκολ, με τη μεγάλη περιοχή με τον Παντελή. Το νέο παιδευτικό απόκτημα κάνει ντεπούτ με τη Φιλανδία Εθνικού Πατρικού και ήδη έχει βάλει 2 γκολ στο 24. Συνέδεται λοιπόν πάλι στη Λεγίου. Η αλήθεια είναι ότι φέτος πρέπει να έχει μπει αρκετά δυναμικά, ασκεί μεγάλη πίεση επιθετικά. Έχει δυσκολεύσει τη Λεγίου που θα αφήνει να σιγοποιήσει κάποιο ρυθμό με κατοχή, να βρει μια αντίσταση και να οδηγηθεί σε κάποιο γκολ. Όπως είναι λίγα λεπτά με τον Κοτσόπουλο. Τώρα καλύτερα να μένει.
0: Ωραία, ωραία. Για να μην είσαι και στη βροχή και σε... Γιώργο, ωραία. 0-2 με τα 2 γκολ του Παντελή. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στον Αποστόλη Νικολόπουλο. Αποστόλη.
8: Λοιπόν, Νίκο, βρισκόμαστε στο 26, παραμένει το 0-0 σε αυτό το τοπικό ντέρμπι εδώ στο δημοτικό γήπεδο Ακράτας. Είπαμε για την εντυπωσιακή είσοδο των ομάδων με τα πυροτεχνήματα, είπαμε Δεν είπαμε μάλλον ότι κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή όπως και σε όλα τα γήπεδα. Ναι. Στην του Τάκη Ανδριόπουλου, δεν υπάρχει διαιτητή που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Ήταν μια έτσι στενάχωρη εικόνα, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν αυτά στη ζωή. 150 άτομα περίπου στο γήπεδο. Παρότι ξεκίνησε πολύ δυναμικά η Ακράτα και είχε το... Είχε κάποιες, είχε τη, μπορώ να πω, την κατοχή και κάποιες προσπάθειες να δημιουργήσει κάποιες ευκαιρίες. Οι δύο μεγάλες ευκαιρίες αυτή τη στιγμή στο μάτς ανήκουν στην ομάδα του Λεωνίδα Σκαρτσίλα και τώρα η κατοχή είναι για την ομάδα του Αιγίου. Πιο συγκεκριμένα στο 10ο λεπτό κέρδισε φάουλ ο Δαλιάνης, ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα της Ακράτας. Το εκτέλεσε απευθείας, η μπάλα έφυγε λίγο out και στο 17 τέταρτο του Σαθακόπουλου. Έσωσε σωτήριο ο Βεντουρίς, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκόρ η ομάδα του Λεωνίδα Σκαρτσίλα, η οποία είναι νεοφώτιση όπως είπαμε και προηγουμένως, η κατοχή τώρα για την ομάδα της Ακράτας. Δύο πολύ καλές ευκαιρίες, ειδικότερα στο 17, για να πάρει το προβάδισμα η ομάδα της ΑΕ Αιγίου. Ένα παιχνίδι που έχει αρκετό ξύλο ποδοσφαιρικό μες στο μάτς. Προσπάθησε η Ακράτας να έχει να επιβάλλει το ρυθμό, τι έχει καταφέρει. Βρισκόμαστε τώρα στο 27ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Να πούμε, Νίκο, ότι στις 6 ώρα υπάρχει επίσημη αναμέτρηση για το κύπελλο τεχνών πρώτη φάση του θεσμού. Το δημοτικό γήπεδο Στραβαλίου Κωνσταντζάρας, Αρχαίος ΑΕΑΡΟΣ, θα δώσουμε και εκείνη η μέρος αργότερα.
0: Ναι.
8: Μια προσωρινή διακοπή στο παιχνίδι. Αν θες μπορούμε να δώσουμε πάση σε ένα άλλο παιχνίδι, Νίκο.
0: Ναι, ωραία, εντάξει. Αποστόλη, σε ευχαριστούμε.
8: 27.
0: Στο 27-00.

0: Λοιπόν, για πάμε στο γήπεδο Αχιλλέα Αγιάς, Δαβουλής K92 Πάτρε. Οδυσσέας Φουρτούνης, Οδυσσέα.
1: Νίκο, εδώ παραμένει το 0-0 στο 28. Έχουν γίνει κάποιες έτσι καλές φάσεις και από τις δύο ομάδες. Ο Βαβάτσικος για το Δαβουρλή έκανε ένα σουτ εκτός της μεγάλης περιοχής το 18 και η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ανδριόπουλου. Ο Λάτας για το Πάτρε έκανε ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ μέσα στη μεγάλη περιοχή με το, και η μπάλα πήγε δοκάρι. Και στην αμέσως επόμενη φάση ο Χριστόπουλος πήρε την κεφαλιά από τη σέντρα του ίδιου του Λάτα και η μπάλα κατέληξε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Μικέ. Να σου πω ότι έχουμε μία ακόμη επιστροφή σε αυτό το παιχνίδι. Ο Νίκος ο Χρονάς επιστρέφει στην αρχαϊκή διαιτησία.
0: Ναι, να το πούμε γι' αυτό, ότι ναι.
1: Ναι. Και ο Ανδριανός με το Σταυρόπουλο είναι η βοηθή του για το σημερινό παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Σε ποιο λεπτό είμαστε?
1: Τώρα βρισκόμαστε στο 30.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε.
1: Και έχουμε και τον το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Το Πάτρε ανοίγει το σκορ με τον μισό λεπτό.
0: Ναι, τσέκαρε τον σκορ.
1: Δεν είδα καλά, αλλά θα πάω να ρωτήσω.
0: Πήγαινε ρότα. Ναι, να είμαστε. Σε ποιο λεπτό είμαστε, Οδυσσέα?
1: Είμαστε στο 30.
0: Στο 30, ωραία. Θα μας ενημερώσει ποιος είναι ο σκόρερ. Πάμε στον 0-1 λοιπόν. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στο Δημήτρη Σαρή. Δημήτρη.
2: Μούκο, 32ο λεπτό στο κάνει σας. Παραμένει το 0-0. Δεν υπάρχει σκορ σε ένα μέτρο, θα έλεγα, ποιοτικά παιχνίδι. Μοιρασμένο κατά κάποιο τρόπο. Και τον Πανιόνιο Αχιλλέα, παρόλο που είναι νεοφώτιστος, θα κοιτάζει στα μάτια τον κεραυνό Αγίου Βασιλείου. Κάνει μια καλή προσπάθεια μέχρι τώρα η ομάδα του Βαγγέλη Γκάτση. Φάουλ τώρα με τον Μπουρνάκα για τον Κεραυνό, πλασταριστά για τον Τζάνι. Τζάνις θα σουτάρει μακρινός την μπάλα πολλά μέτρα out. Όμως δεν υπάρχει μεγάλη φάση στα πρώτα αυτά 32 λεπτά που διαλύουμε, ακόμα 13 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Νίκος Πατρώνης κοντά σε έναν παλιό του ποδοσφαιριστή, το οποίο τον είχε στην Πατραϊκό πριν από 20 χρόνια περίπου. Νίκο, τον Βαγγέλη Γκάτση, πώς θα φέρνει η μοίρα τώρα, τι παλιά έτσι σαν προπονητές.
0: Μόνο εσύ θα μπορούσε να το ξέρεις αυτό.
2: Βέβαια, πιο παλί. Ο Οδυσσέας δεν είχε καν γεννηθεί τότε, που να ξέρει.
0: Λοιπόν, κρύβε χρόνια. Κρύβε χρόνια, Δημήτρη. Κρύβε χρόνια.
2: Ναι. Λοιπόν, Τσάπαλος θα επαναφέρει την μπάλα ο γκολκίπερ του Πανιωνίου, που σε έχει φορέσει την φανέλα του Κεραυνού στο παρελθόν. Κεραυνός και Πανιωνίου, ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό παιχνίδι μέσα στο καλοκαίρι, Νίκο. Με τον Κεραυνό κερδίζει 1-0, απλά και την ιστορία το λέω αυτό. Μπάλα περνήψεως, μετά από όλη διόχνη ο Μποζγανάς και πάλι ψηλά η μπάλα, Παπαχριστόπουλος θα κατεβάσει ωραία και εδώ έχει περάσει από τον Κεραυνό, Παπαχριστόπουλος θα κάνει μια παλιά μέσα στην περιοχή, θα βρέξει εκεί να προλάβει ο Μποζιονέλος για τον Πανιόλιο, Μποζιονέλος προς τα πίσω η μπάλα για τον Αποστολόπουλο, Μποζιονέλος, τον σούτορα που γίνεται από τον Λαζανά, η μπάλα πάνω στην αριστερή του Μποζγανά. Ήταν μια καλή φάση στο 34 για τον Πανιούνιο, όπως η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρια του Κεραυνού Αγίου Βασιλείου, πάντα το 0-0. Και τώρα στο Κεραυνού θα επαναφέρω σε αυτό που έχει στο παιχνίδι με τον Νίκο Μποζανά, Πολύδωρος σε αστρά για τον Διαμαντόπουλο.
0: Ο Λάτας είναι ο σκόρερ του Πάτρε, να το πούμε, ο Λάτας στο 30 λεπτό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, την μπάλα στα πόδια του Αντώνη Σαρή, του αρχηγού του Κεραυνού και Βασιλείου, δεξιά τώρα για τον Λαζαρίδη. Λαζαρίδη και πάρει το Σαρή. Σαρή για τον Τζάνι, ωραία. Τζάνι, πέρασε μεσαία γραμμή, προσπάθησε πάρα πολύ καλή για τον Κυρίλη, λίγο δυνατή όμως, δεν είχα πρόβλημα ο Σταύρος και...
0: Ωραία, σε ποιο λεπτό είμαστε, Δημήτρη?
2: Το 34, λίγο πάμε 35, πάντα στο 0-0.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Πάμε στην Αγιά και πάλι, να Οδυσσέα, έχουμε σκόρερ.
1: Νίκο, έχουμε σκόρ, είναι ο Λάτας στο 30, ανοίγει το σκόρ για την ομάδα του Κώστα Τσιπιανίτη, 0-1 με δυνατό ψηρτό σουτ με το αριστερό του πόδι, δυνατό αριστερό έχει.
0: Ωραία, 0-1, πάμε και στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Δημήτρη.
3: 23ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 0-1 για την ομάδα του Διαγόρα Αναχνέκων, στο 8ο λεπτό με τον Μουράιτ, όμως... ο Φαραϊκός δείχνει να πατάει καλύτερα σε αυτό το διάστημα, να έχει και ένα δοκάρι με τον Κουραχάνη, ένα τούτ που έκανε, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του Μιλονόπουλου και στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης ο Λόλης δεν μπορούσε να πλασάρει μέσα από την περιοχή να κάνει το 1-1 για την ομάδα του Φώτη Φιτσιάλου. Τώρα με τον Παπαγεωργίου χάνει από τον Παντελή, απομακρύνει όπως ο Βαγκαλάτη σε πλάγιο την ομάδα του Παραϊκού. Έχει ο αρχηγός ο Σταμόπουλος και δίνει στον Χαϊντάρη μεταγραφικό απόκτημα από την ομάδα της Άρτας.
0: Α, μάλιστα.
3: Συνεχίζεται η βροχή εδώ στην Χαλαμβρίτσα. Τσιουπρός, Κεφαλιά, φάουλ.
0: Ημίχρονος στο Super Cup, η ΑΕΚ μείωσε τη διαφορά. 46-37 προηγείται ο Ολυμπιακός λοιπόν στο πρώτο αγώνα του Super Cup.
3: Ο Λέζη για την ομάδα του Φραϊκού. Καραλής.
0: Ωραία Δημήτρη, σε ποιο λεπτό είμαστε για να πάμε στο ντέρμπι?
3: 24 λεπτός αμέτρηση πάντα στο 0-1 για την ομάδα του Διαγόρα Βραχνέικων.
0: Σε ευχαριστούμε, πάμε στο ντέρμπι, πάμε στον Παναγιώτη Μάλιο στο Ριόλο.
4: Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της αγωνιστικής πρεμιέρας εδώ στο Ριόλο, το 0-0 παραμένει φίλες και φίλοι του Ρασινού Ποδοσφαίρου και ενώ διανύουμε το 37ο λεπτό στο αναμέτρηση. Αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αμφίρομο παραλαμβάνω μάτς έτσι όπως εξελίσσεται ανάμεσα στον Πανοβριακό Ριόλο του Διθία Λαπατρών. Άκουγα και τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο πριν που λέει έβρεχε στη Χαλανδρίτσα, Νίκο.
0: Γιατί ναι, ναι.
4: Απέναντι από το γήπεδο είναι ουράνιο τόξο, οπότε κάπου προς τα μέσα κάπου βρέχει. Έχει βγει ένα ουράνιο τόξο απέναντι. Εδώ πάντως είναι καλό φετιερός, τώρα δεν ψυχαλίζει, είναι λίγο ψύχρα κάνει. Βέβαια έχει πολύ αέρα που ευνοεί τη θύελα σε αυτό το πρώτο μέρος. Ο αέρας του ιδιαίτερα δυνατός άνεμος. Έχει κερδίσει ένα Απόλλωνα Πανοβριακός, ο οποίος στέκεται πάρα πολύ καλά, να επαναλάβω, όπως είπα και στην προηγούμενη σύνδεση. Και είναι, θα το πω για πολλωστή φορά, ομάδα που φτιάχτηκε τελευταία στιγμή. Έχει τις λιγότερες προπονήσεις, ξεκινήσει αργότερα από προετοιμασία και με ένα-δυο φιλικά κατεβαίνει να παίξει αγώνα πρωταθλήματος και κόντρα σε μια ομάδα που ήταν χαμένη πέρσι, τη Θύελλα Πατρών. Έχει κερδίσει λοιπόν ένα φάουλ τώρα ο Πανοβριακός. Για να δούμε αυτό το στημένο. Το φάουλ εκτελείται, βγαίνει με γροθιές ο τερματοφύλακας. Θα γίνει ένα σουτ πάνω από τα δοκάρια. Βγήκε με γροθιές πάνω από τα δοκάρια και το σουτ του Χαλάτσι με το νούμερο 6 μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Κολίμπερ Μπαρδάκη. Ο οποίος δεν ανησύχησε στο 39, μπαίνουμε τώρα, το 0-0 παραμένει. Δεν υπάρχει η ευκαιρία Μάρς, τα λέγαμε στο παιχνίδι, αλλά υπάρχουν καλές στιγμές και τις δύο ομάδες, κάποιες καλές στιγμές. Είναι αμφίρομο το μάτς, ιδιαίτερα ενδιαφέρον και δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει.
0: Εκεί, να σου πω την αλήθεια, έτσι το περίμενα κι εγώ, λίγο, ναι, ισορροπημένο.
4: Ναι.
0: Και λόγω έδρας και...
4: Σίγουρα έτσι είναι το φαβορί, αλλά είναι πρεμιέρα. Και μια πρεμιέρα μπορεί να γίνουν τα πάντα, έτσι. Αυτό είναι το σίγουρο. Αναγνωστόπουλος για την ομάδα της Θύελλας, ο Νίκος Αναγνωστόπουλος και πέρσι επιστήκαμε εθνική. Η Θύελλα έμεινε και φέτος, Μπουλος για την ομάδα της Θύελλας, ο Νίκος Αναγνωστόπουλος και πέρσι επιστήκαμε εθνική. Η Θύελλα έμεινε και φέτος, Μπαρδάκης

0: από τη Θήκη Τετάρτη για ψυχίες να πούμε. Έχει αύριο αγωνιστική, σήμερα αύριο, και έχει και εμβόλυμη την προσεχή Τετάρτη. Η εψηλή πρώτη εμβόλυμη που γίνεται την Τετάρτη που μας έρχεται. Με ένα καλό παιχνίδι που θα είμαι στη Μανολάδα, παίζει η Δόξα με τον Ατρόμητο Καβασίλων. Είναι δύο ομάδες που θα κοντράρουν όσο μπορούν τη Βάρδα στο... για την πρώτη θέση. Έτσι, για τα συμβαθήματα, σαν τη Βάρδα θεωρεί ότι έχει τον πρώτο λόγο, τα διαφιλούν και το Θαδωρίχη, θα πανείς πάρα πολλά χρήματα και έχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα. Η Δόξα Μανολάδας και τα Καβάσιλων είναι δύο άλλες ομάδες που να μπορούν να κοντράρουν όσο μπορούν την ομάδα της Βάρδας. Αναγνωστόπουλο, συμπάλα πίσω στον τερματοφύλακα τον Μπαρδάκη. Πάμε για το τελευταίο τετράλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, το 0-0 παραμένει. Μπαρδάκης Νικολόπουλος θα απομακρύνει. Νικολόπουλος που είναι ένας από τους τρεις παίκτες που αγωνίζονται, που έμεινε στον Γιώργο το περσινό ρόστερο, όπως και ο Λάχος και ο Σοζιέκς τερματοφύλακας. Νικολόπουλος, πιστεύω να φτάνει σε αυτιά και ο δυνατός άνεμος που γιατί εδώ στον Γιώργο, που ήσουν ευνοϊκός για τη θύελα σε αυτό το πρώτο μέρος.
1: Ναι.
0: Λάχος Αδαμόπουλος η παλιά. Αδαμόπουλος ήρθε στο Ριόλο, αλλά μετά γραφτεί το απόκτημα η μπάλα στον τερματοφύλακα Μπαρδάκη. Και από τον Μπαρδάκη στον Κατριβέση. Άλλη Κατριβέση και Αναγνωστόπουλος και οι δύο πέρυσι είχαμε εκεί με τη θύλα που δεν τα κατάφερε τη Μεγάλη Τετάρτη στην τελευταία αγωνιστική. Ήταν άτυχη, προηγήθηκε με το Λουτράκι, αλλά ισοφαρίστηκε με πέναλτι της καθυστερήσης και με αυτόν τον πικρό τρόπο είπε αντίο στη Γάμα Εθνική. Πάλεψε στα μπαράζ, έπρεπε να κάνει 5 στα 5, έκανε 4 στα 5. Και δυστυχώς τελευταία αγωνιστική δεν τα κατάφερε. Επιμένει η ομάδα της Θήλας με τον Κατριβέση. Κατριβέση. Και ένα φάουλ για τη Θήλα. Ναι, το σφυρίζει ο κύριο Ζήκο. Στο 41 μπαίνουμε και έχουμε ένα φάουλ από δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα της Θήλας. Να δούμε και αυτό στημένο και να αλλάξουμε μετά γήπεδο Νίκο.
1: Ναι.
0: Αναγνωστόπουλος θα τελέσει για την πατρινή ομάδα. Όσο περνάει η ώρα δυναμώνει ο άνεμος. Είναι ευνοϊκός, επαλαμβάνω, για τη θύελα σε αυτό το πρωτομός. Παίζει ρόλο αυτό που λέω. Αναγνωστόπουλος 41. Όλα έτοιμα, Νίκος Αναγνωστόπουλος. Σφυρίζει ο κύριος Ζήκος, ο ρέφερης της αναμέτρησης, Μιχάλης Ζήκος, ελεύθερη γάμα εθνικής. Εκτέλεσε Αναγνωστόπουλος. Ένα ψαλίδι, εδώ και γκολ, φοβερό γκολ. Ένα ψαλίδι εδώ, πανέμορφο γκολ, 0-1. 0-1 στο 41. Ένα ψαλίδι εκεί στη μεγάλη περιοχή και ανοίγει το σκόρ η θύελα. Προηγείται 0-1. Ο Σουλέρης 0-1 λοιπόν. Στην αναταραχή αυτή στην άμυνα, φοβερό γκολ. Δεν υπάρχει βίντεο να δείτε τον γκολ. Ο Σουλέρης έκανε ένα φοβερό ψαλίδι. Δεν μπόρεσε ο τερματοφύλακας. 0-1 λοιπόν. Με το Σουλέρη να γρίζεται σκόρ με αυτόν τον πανέμορφο τρόπο στο 41. Ανοίγει το σκόρ η θύλα. Πατώνει εδώ στο Ριόλο με το Σουλέρη. Με ψαλίδι 0-1.
1: Ωραία Παναγιώτη, θα γυρίσουμε έτσι σε σένα.
0: Προηγείται η ομάδα της Τουριού της Θύελλας 0-1 στο 41 με τον κόλ του Σουγλέρη λοιπόν, ο οποίος χρήθηκε σκόρερ και ανοίγουν τα σκόρ οι φιλοξενούμενοι. Κέντρα για την ομάδα του Ριόλου.
1: Ωραία, θα γυρίσουμε σε σένα. Πάμε στο γυμπεροπλαστήρα Θύελλα Αιγαίου Εθνικός Πατρών. Γιώργος Παπουτσής. Ναι Γιώργο. Δεν τον έχω. Γιώργο, μας ακούς? Λοιπόν, θα πρέπει να δω τι έχουμε μέχρι τώρα. Πρώτος όμιλος Πανμοβριακός Θύελλα Πατρών 0-1 με τον γκολ του Σουγλέρη το 41. Φαραϊκός Διαγόρας 0-1 με τον γκολ του Μωραΐτη. Βασικά έχουν πετύχει γκολ μόνο οι φιλοξενούμενοι. Και στο δεύτερο όμιλο Θύελλα Αιγαίου Εθνικός Πατρών 0-2. Αιγύρα Κράτας Αιγαίου 0-0. Δαβουλής Πάτρε 0-1 με τον γκολ του Λάτα. Και Κεραυνός Αγίου Βασιλείου Πανιώνιος Αχιλλέας 0-0. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα σκορ στις αναμετρήσεις. Θυμίζω Πας Πρέβεζα Παναγνιακός για τον έκτο όμιλο της Γάμα Εθνικής, ο έκτος όμιλος που είναι και οι ομάδες μας. 1-0 ο Πας Πρέβεζας προηγείται. Και σε ό,τι αφορά την Εψηλίας παραμένει αυτό το 0-1. Μάλιστα έχουμε ημίχρονο Προεδρική Μανολάδας Εας Γαστούνης 0-1. Στο στοίχημα να πω ότι έχουμε Σλοβενία Σκωτία για το Nations League, για το Β' Group 0-0. 87ο λεπτό. League One Cambridge Wimbledon 0-1. Plymouth Burton 0-0. Stockport Peterborough 0-0 και Wycombe Reading 0-0. Για την Link 2 Bristol Rovers Exeter 0-0. Cheltenham Chesterfield 2-0. Filgun Rosedale 1-2. Newport Grimsby 0-0. Rotherham Crew 1-1. Shrewsbury Colchester 1-1. Swindon Accrington 1-1. Tranmere Wolson 0-0. York Gillingham 1-0.

0: Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε, γυρίζουμε.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπορ FM Πάτρα.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, κουτήρ?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
4: Sport FM Patras

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και στο γήπεδο Αχιλλέα Γιάς, όπου είχαμε πέναλτι. Να δούμε ποιος το χτύπησε, αν το έβαλε τέλος πάντων. Για, συνδεόμαστε. Για πάμε στον Οδυσσέα Φουρτούνη. Οδυσσέα.
1: Νίκο, εδώ έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο εδώ και λίγα δευτερόλεπτα, εδώ στην Αγιά. Πριν από λίγο έχασε πέναλτι ο Καράγιωργας για το Πάτρε. Η μπάλα κατέληξε δίπλα ακριβώς στην αριστερή γωνία του Μικέ.
0: Δεν απέκρουσε δηλαδή, είναι... ναι.
1: Όχι, όχι, δεν απέκρουσε, βγήκε out.
0: Ωραία, άρα είναι out. Ωραία,
1: αστεία,
0: έχουμε ημίχρονο. Όπως,
1: ναι, έχουμε ημίχρονο. 0-1 προηγείται το Πάτρε με τον γκολ του Λάτα από το
0: 30.
1: Αυτά από εδώ από το γήπεδο της Αγιάς. Σε λίγο θα επιστρέψουμε για περισσότερα.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Δαβουλής Πάτρε 0-1 με τον γκολ του Λάπτα από το 30. Έχασε πέναλτι στο 45 λεπτό για το Πάτρε να κάνει το 0-2 ο Καράγιωργας. Out. Πού θα πάμε? Στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο θα πάμε, γιατί έχουμε και εκεί ημίχρονο. Πάμε σιγά σιγά να μαζέψουμε τα ημίχρονα. Δημήτρη.
2: Νίκο, μ' ακούς?
0: Ναι, είσαι στον αέρα.
2: Παραμένει το 0-1 στο 38 για την ομάδα του Διαγόρα Βαρκνέικων. Είχαμε πριν από λίγο την πιο μεγάλη φάση του Διαγόρα με ένα διαγώνιο σου, πήγε μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, απόκρουσε την, ακούμπησε την μπάλα και όταν ο φύλακας Κορσής. Έχουμε διακόπτει τώρα, είναι πεσμένος παίχτης του ΦΑΕΚΟΥ. Θα το έχετε τη
0: μείνε στη γραμμή σου, αφού έχουμε χρόνο, μείνε στη γραμμή σου. Πάμε στον Αποστόλη που έχουμε ημίχρονο, Αποστόλης Νικολόπουλος.
3: Έχουμε ημίχρονο νίκο στο Δημοτικό Γήπεδο Ακράτας. 0-0. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 33 η Ακράτα νίκη. Το σκόρ ήταν Αναστάσιος Αποστόλης Γιουβάς συνδυάστηκαν. Ο δεύτερος έκανε το σούτ, έχασε μεγάλη ευκαιρία κράτα του Δημήτρη Σταρόπουλου να ανοίξει το σκορ. Και στο 40 έγινε μια φάση η οποία σήκωσε έτσι θύελα αντιδράσεων, έφερε έτσι έντονες διαπληκτισμούς εκεί στην αναμέτρηση. Ο Νικολόπουλος χτύπησε τον πεσμένο Ξενταρόπουλο, αντιλήφθηκε τη φάση ο ρέφερη, είδε την κόκκινη κάρτα ο Νικολόπουλος από πλευράς απευθείας, κόκκινη κάρτα ο παίκτης της ΑΕΓΙΟΥ, που πίσω έχει φορέσει και ήταν της ΑΕΓΙΟΥ Ρατσακράτας. Υπήρχαν φωνές ότι ήταν η παράβαση μέσα στην περιοχή, τελικά δόθηκε πάλι το οποίο πέρασε ένα εκμετάλλευτο πίστρα από εκτέλεση του Κουραχάνη. Περίπου 5-6 λεπτά ήταν οι καθυστερήσεις. Τελικά δεν δόθηκε κάποιος έξτρα χρόνος στον κύριο Μπακόπουλο. Περίπου ένα λεπτό και σφύριξε την λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο 0-0. Αυτή η αναμέτρηση ΑΕΓΙΟΥ παίζει ψυχωμένα. Υπάρχουν κάποιες έτσι, αυσημαχίες τώρα και μεταξύ των μπάγκων των δύο ομάδων. Λογικό είναι και ατοπικό ντέρμπι, 0-0 στο ημίχρονο.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Αποστόλη. Ημίχρονο 0-0, επιστρέφουμε στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο.
2: Το 40 λεπτό, Χατζίβαφας είναι πίσω στον Τσουκνίδα και μίζει για τον σουτάρει ο Βαρβεράκης στην αγκαλιά του Κοτσί, μπάλα και μίζει ο Κοτσίς, πάει να βρει τον Καραλή στην αγκαλιά, δοκάρι και αποκρούει ο Μιλονόπουλος σε κόρνερ με τον Κοτσί. Παραλίγο να έχουμε γκολ τον αφύλακα. Θα είχαμε μπορεί και τον γκολ της χρονιάς σε Νίκο.
0: Α, μάλιστα.
2: Και τον ομάδα του Παραϊκού.
0: Δοκάρι είναι τελικά. Μιλονόπουλος. Πας Πρέβεζα Παναγνιακός 2-0.
2: Καραλής εκτελεί. Κυβρώσει με το κεφάλι σε πλάγι του Φαραϊκού με τον Παπαναστασόπουλο να γεμίζει από μακρύνει ο Μωραΐτης.
0: Σε ποιο λεπτό είμαστε Δημήτρη?
2: 41 λεπτό.
0: Ωραία, μείνε στη γραμμή σου αφού έχουμε ακόμα. Πάμε στο Δημήτρη Σαρή.
4: Νίκο, έχω ημίχρονο στο Ανδρέα Στράνη σας. 0-0 ο κερανός Βασιλείου με τον Παλιώτη Λαγιά. Ένα πάρα πολύ μέτριο, κακό παιχνίδι θα έλεγα. Δεν υπάρχει ούτε μία φάση, δεν έχουμε καταγράψει ούτε μία φάση έτσι αξιολογή να περιγράψουμε και νομίζω ότι το 0-0 τα λέει όλα. Αυτά Νίκο, πάμε να μίχρονο σε λίγο.
0: Ωραία, Δημήτρη συνεχίζεις.
2: Πάλι την κερδίζει ο Λόλης, έχουμε και αυσημαχίες τώρα. Ρέμισαν όλα. Α, φάουλ.
0: Εντάξει, ηρεμία δεν χρειάζεται, είναι πρεμιέρα τώρα. Δεν...
2: σε μεγάλης Μάτσο της μεσαίας γραμμής, τον Καραλή, είναι και μικρό το γήπεδο εδώ στη Χαλανδρίτσα. Μπορεί να το κάνει και απευθείας. Έχουμε συνηθίσει τον Άκη Καραλή να βάζει γκολ. Εκτελεί απευθείας του Καραλή, out, λίγο out. Καλή εκτέλεση από τον Άκη Καραλή.
0: Εσπεσιαλίστας ήταν ο Καραλής στα φάουλ.
2: Πρόπερση,
0: νομίζω, 10 γκολ. Ναι, Δημήτρη, πάνω να σου πω ότι στα τελευταία χρόνια νομίζω είναι από τους πλέον σπεσιαλίστες, έτσι. Τα περισσότερα γκολ του είναι με φάουλ.
2: Τον Μιλωνόπουλο να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παραϊκός είναι αξιόμαχος, έχει χάσει ευκαιρίες.
0: Να ακούσουμε ημίχρονο και από το Ριόλο. Μείνε στη γραμμή σου, Δημήτρη, πάμε. Παναγιώτη.
5: Στο Ριόλο έχει λήξει εδώ και 7-8 λεπτό το πρώτο ημίχρονο με το υπέροχο γκολ του Σουγκλέρη στο 41. Η Θύελλα σε έναν φύρο, όπως επαναλαμβάνω, μας προηγείται 0-1 εδώ στο Ριόλο κόντρα στο Πανοπριακό. Ένα πανέμορφο γκολ σε σύγκριση στην άμυνα του Πανοπριακού με ένα ωραίο ψαλίδι ο Σουγκλέρης πέτυχε το 0-1. Διορθώσω ότι ο Βλάχος δεν έπαιζε πέρσι στον Πανοπριακό, έπαιζε στον Ατρόμητο. Το δικό μου το λάθος. Δύο παίχτες είναι από πέρσι που έπαιζαν στον Πανοπριακό. Ήταν ο Βλάχος και ο Νικολόπουλος. Όλοι άλλοι καινούργοι, 9-11 δηλαδή καινούργοι. Έχουμε την ανάπαυλα τώρα εδώ στο γήπεδο του
0: Ριόλου
5: με πολύ δυνατό άνεμο. 0-1 πρώτο ημίχρονο.
0: Θα τα πούμε.
5: Εδώ στο Ριόλο κόντρα στον Πανοπριακό. Θα πούμε στην επανάληψη.
0: Ωραία, σε 10 λεπτά θα είμαστε πίσω. Πάμε, Δημήτρη. Συνεχίζει.
2: 403 λεπτό. Πάλι έπιασε η βροχή εδώ στην Χαλανδρίτσα. Ένα βλάγι για τον Διαγόρα με τον Παπαγεωργίου. Πάει να βρει τον Μωραΐτη. Απομακρύνει ο Σαμούπλος. Ψηλά. Βλάγι για τον Παπατρή Διαγόρα.
6: Πάμε! Παρά!
2: Βαγκαλάτη τώρα. Θα περιμένει την μπάλα. Κερδίζει χρόνο η ομάδα του Διαγόρα. Βαγκαλάτη σύνει στον Μπογιατζή. Χατζίπαπας. Βαρβεράκης. Βαρβεράκης βγάζει σέντρα. Απομακρύνει. Σαραβοκλωτσά του Μωραΐτη. Μωραΐτης πάλι κερδίζει. Πάλι κερδίζει μέχρι του Φαραϊκού. Κερδίζει μικρό ένα Παντελής. Σαμόπουλος. Εκτελεί αυτό το φάουλ. Ουραχάνης. Βαγκαλάτης. Ο Γιαντής. Το αριστερό. Βγάζουμε το εξωτερικό. Αμόπουλος μακρύνει. Πάλι την μπάλα στα πόδια του Διαγόρα. Καπής. Ανοίγει την μπάλα. 404 λεπτό, θα δούμε πω και πώς καθυστερήσει θα δώσει ο κύριος Κωνσταγιάννης, ο οποίος έχει περάσει απαρατήρητος. Ο Κνίδας θέλει το πλάγιο, Μωραΐτης κεφαλιά, απομακρύνει και πάλι ο Σαμόπουλος. Πάγιμα του Διαγόρα. Τον Τσουκνίδα και πάλι. Ίδιο σκηνικό. Τσουκνίδας. Άλλη πλάγια.
0: Πάω σε έχουν σκοράρει μόνο φιλοξενούμενοι σήμερα. Μέχρι στιγμής βέβαια, έτσι. Δημήτρη.
2: Ναι. Τσουκνίδας και πάλι. Θα γεμίσει μέσα στην περιοχή. Ο Ραΐτης. Βαγκαλάτης σε κόρνερ. Οι μαρτυρίες των παιχτών του Παραϊκού για φάουλ.
6: Πάμε!
2: Κατήπαπας, ο οποίος έχει συμμετοχή στο γκολ που μπήκε στο 8 λεπτό. Ο Ραΐτη. Έχασε και το δοκάρι στο 35. Πολύ καλή εμφάνιση του Περιγκλή Κατήπαπα. Ο οποίος στο μισό της ζώνη, Νίκο, ήταν στις δόξανες φορέικων. Σαμόπουλος ο Μακρίνη, το έκανε απευθείας ο Περικλής Αντζίπαπας. Βλέπει το ρολόι του κύριος Κωνσταγιάννης.
0: Ναι, λογικά τώρα θα σφυρίξει όπου να είναι.
2: Παίζουμε το πρώτο λεπτό της των καθυστερήσεων. Σουγνίδας το πλάγιο. Λόλης κάνει την μπάλα. Κοίτα, μακριά οι παίχτες του Φαραϊκού, στην αγκαλιά του Μιλωνόπουλου, που συζητήπα του για τον Γεράσιμο Βαγκαλάτη, τρίτη συνεχόμενη χρονιά του Μάτου. Το Βραχνεϊκόν, το Γιατσής, χάνει την μπάλα από τον Ραλή Λόλης. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
0: Τέλος, ωραία.
2: 0-1 για την ομάδα του Γιαγόρα με γκολ του Μωράιτη.
0: Του Μωράιτη.
2: Το της αναμέτρησης. Τα λέμε σε ένα τέταρτο.
0: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε Δημήτρη. Να δούμε τα ημίχονα. Πρώτος όμιλος Φαραϊκός Διαγοράς 0-1 με τον γκολ του Μωραΐτη, τα δύο δοκάρια του Κουραχάνη και του Χατζίπαπα. Πανμοβριακός Θύελλα 0-1 με τον γκολ του Σουγλέρη. Για το δεύτερο όμιλο Θύελλα Εθνικός Πατρών 0-2 με τα δύο γκολ του Παντελή. Αθλητική Ένωση Αιγύρα Ακράτα ΑΕΓΙΟΥ 0-0. Θυμίζουμε φιλοξενούμενοι παίζουν με 10 λόγω αποβολή του Νικολόπουλου. Κεραυνός Πανιώνιος Αχιλλέας 0-0. Και Δαβουλής Πάτρε 0-1 με τον γκολ του Λάτα. Θυμίζουμε έχασε πέναλτι ο Καράγιωργας, έστειλε την μπάλα out. Αυτά σε περίπου 10 λεπτά εδώ θα είμαστε μουσικούλα, έτσι άμα προκύψει και κάτι. Να πω και στο μπάσκετ σε εξέλιξη το Super Cup Ολυμπιακός ΣΑΕΚ. Έχουμε μπει στα μισά της τρίτης περίοδου 67-47, 70-47 για την ακρίβεια τώρα Ολυμπιακός. Είναι το ακλόνητο φαβορί. Θυμίζω και το βράδυ έχουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ορέστης Λαμπρόπουλος, θα βάλει τα ωραία του τραγούδια και εδώ είμαστε σε 7-8 λεπτά βασικά, γιατί θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

0: Ναι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM πάντως 96,3 και μπαίνουμε γερά με γκολ στο γήπεδο του Πανιωνίου Αχιλλέα. Αγιάς, τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε το, Αχιλλέα το έχω έξω, Αγιάς, πολλές ονομασίες. Ενωσιακό τέλος πάντων, Δαβουλής ή Πάτρε πέτυχε τον γκολ Οδυσσέα Φουρτούνη.
1: Ο Δαβουλής Νίκο με πάρα πολύ ωραία δυνατή κεφαλιά του Μικέ. Του μακρύ. Μακρύ, συγγνώμη, από το φάουλ του Μικέ. Γιατί ήταν σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ήταν στις παρυφές της μεγάλης περιοχής το φάουλ που χτύπησε ο Μικές και ο Μακρύς έκανε το 1-1 στο 51. Τώρα βρισκόμαστε στο 54. Να πούμε λίγο κάποια ακόμη στοιχεία. Ο Δαβουρλής επιστρέφει μετά από 2 σεζόν στην πρώτη κατηγορία, στα σαλόνια του Αχαϊκού Ποδοσφαίρου. Είχε νικήσει τον περασμένο Μάιο την αναγέννηση με 0-1 σε αγώνα κατάταξης και ως στόχο έχει την παραμονή στην κατηγορία. Τώρα, για το Πάτρε, είχε τερματίσει 4ο στα play-off της περσινής περίοδου. Θέλει ένα καλό ξεκίνημα με το καινούριο του προπονητή, τον Κώστα τον Τζιπιανίτη. Τώρα, ως προς το παιχνίδι, βλέπουμε ένα αρκετά δυναμικό δεύτερο ημίχρονο. Κατοχή έχει πιο πολύ το Πάτρε και γενικά βλέπουμε δυνατές μονομαχίες και από τις δύο ομάδες.
0: Τώρα έχουν αλλάξει ισορροπίες. Ούτε στο ΆΚΑ να ήμουν. Ένα-ένα λοιπόν, ένα-ένα ο Δαβουλής, ωραία. Πάμε, Οδυσσέα, θα σας αφήσουμε. Θα πάμε στο Γιώργο Παπουτσί, στο γήπεδο Πλαστήρα. Για πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι.
2: Νίκο, το 0-2 παραμένω. Χατζητζάει απομακρύνει όπως φουρτού, κλέψει την μπάλα με κελάδες και δημιουργήσει προβλήματα. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ο Ευνικός Πατρών ήταν ο πρωταγωνιστής του ημίχρονου. Ασκούσε αρκετές επιθέσεις στην φύλλα και όταν υπήρχε αμυντική αδυναμία. Προηγήθηκε με 2 γκολ του Παντελή, το νέο μεταγραφικό απόκτημα από το Παναβρικό Γριούλ. Παντελής, ο οποίος έκανε το 0-1 στο 21 μέσα από τη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά πλάσια και ακριβώς στο ίδιο σημείο στο 23, λίγα λεπτά πιο μετά, να γίνει το 0-2. Η φύλλα Αιγίου έχει δυσκολευτεί, ψάχνει βέβαια ένα γκολ που θα της ανεβάσει το ρυθμό να κυνηγήσει μετά και μια ανατροπή. Ωστόσο, αυτός που κυριαρχεί είναι ο Εθνικός Πατρών. Στην κατοχή τώρα η φύλλα Αιγίου, έχει μπάλα ο Μπάσα. Ναι. Νίκος Πατρών, ο οποίος, όπως είπαμε προηγουμένως στη μετάδοση, κινήθηκε σαν ανανεώσεις και σε μεταγραφικό απέκτημα. Δημήτρης Μικελάτος πέρυσι με τη Φανέλα του 30 Πατρών έχει αγωνιστεί και παλαιότερο στον Εθνικό, όπως και ο Παντελής από το Πανευρικό Ριόλου. Για να δούμε, στην επίσης φανάγει ο Νίκος Πατρών offside. Κινήθηκε βέβαια και στην απόκτηση του Χρήστου Τσέρικλο, ο πιτσιρικάς, ο οποίος έχει δείξει καλό ρυθμό, θέση κεντρικού χαφ, αποκτήθηκε από τη Φανέλα Πατρών ως ελεύθερος. Φυσικά και με νέο προπονητή, ο Εθνικός Πατρών, ο κ. Λάβγος Γεροντίδης, από τη δεύτερη ομάδα αναλαμβάνει προπονητικά καθήκοντα της πρώτης ομάδας. Ο Εθνικός Πατρών, που πέσει σκήνηση με τα προπονητικά καθήκοντα του κ. Καραπίτσα, από την προετοιμασία, η συνεργασία των δύο πλευρών έλαβε τέλος το Γενάρη του 26, αρχές Γενάρη, πάνε να βγει νέο προπονητή ο Εθνικός Πατρών και έρχεται να αναλάβει καθήκοντα Κυβελίδης ως το τέλος της σεζόν και φέτος το προπονητικό επιβάλλον το έχει αναλάβει ο Λάβγος Γεροντίδης.
0: Ωραία, ωραία, εντάξει Γιώργο.
2: Ο Μάλτης. Ο Λυσονίκος, συνεχίσουμε ή κάνουμε πάσα.
0: Θα πάμε στο Παναγιώτη Μάλιο, στο ντέρμπι, στο Ριόλο. Σε ευχαριστούμε Γιώργο.
2: Ναι. Μπορεί να υπάρχει λίγο συνεπίσης φύλλα. Όχι, ωστόσο είναι φάουλ για τον Εθνικό Πατρικό. Μπορούμε να κάνουμε την πάσα, Νίκο.
0: Ωραία, πάμε στον Παναγιώτη Μάλιο, μέχρι να βρούμε τον Αποστόλο γιατί έχουμε γκολ. Παναγιώτη.
3: Λοιπόν, στο 57 είμαστε εδώ στο Ριόλο. Το 0-1 παραμένει από το 41 το πρώτο ημίχρονο με το υπέροχο ψαλίδι και τον γκολ που πέτυχε ο Σουγλέρης. Προηγείται η Θύελλα Πατρών σε έναν φύρωπο μάτς. Έχει τον αέρα υπέρ του Πανοβριακός αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπάρχει καμιά φάση σε αυτά τα λεπτά που διανύουμε στο δεύτερο μέρος, στα 12 αυτά λεπτά που διανύουμε στην επανάληψη. Ούτε αλλαγές έχουν γίνει. Ελέγχει ο Βλάχος για την ομάδα του Ριόλου. Η παλιά λάθος, το πλάγιο είναι για την ομάδα της Θύελλας. Αλλαγές δεν έχουν υπάρξει μέχρι τώρα. Έτσι και λέει το παιχνίδι. Λίγο πριν φτάσουμε στη μία ώρα παιχνιδιού, στο 58 μπαίνουμε. Το 0-1 παραμένει με τον γκολ του Σουγλέρη από το πρώτο μέρος, 41 για την ομάδα της Θύελλας Πατρών. Έχουμε ένα πλάγιο τώρα για τη Θύελλα. Έχει παραχωρήσει ο Βλάχος, το πλάγιο εκτελέχει. Και κόρνερ, να δούμε για αυτό το στημένο το κόρνερ για την ομάδα της Θήλας. Πρόκειται 0-1 με τον κόρνερ του Φουγκρέρα του 41, επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά. Έχουν κερδίσει ένα κόρνερ φιλοξενούμενοι η ομάδα της Θήλας. Πανοβριακός, να δούμε την αντίδραση σε αυτό το δεύτερο μέρος. Θυμάστε και ο Αντρέας Ισπανός, ίσως μπει αλλαγή, ό,τι βλέπω για την ομάδα της Θήλας σε λίγο. Και να έχουμε το κόρνερ για την ομάδα της Θήλας στο 58. Προς 59, όλος ο κόσμος στην εστία του goalkeeper Νίκου Ζέχθη. Για να δούμε. Το corner εκτελείται. Ο Ζέχθη βγαίνει. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο. Θα καταλήξει πλάγιο, ναι, για τη Θήλα Πατρών. Σύμφωνα με την υπόδειξη και του βοηθού του κυρίου Κακαφώνη.
0: Ωραία, διδύς, σε ποιο λεπτό είμαστε.
3: Καλάνης, οι επόπτες, πάντα 0-1 στο 59. Εδώ στο Ριόλο.
0: Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη, πάμε γιατί έχουμε γκολ στην Ακράτα. Ακούμε Αποστόλη Νικολόπουλο.
4: Στο 57, στο 57 βρισκόμαστε Νίκο στο δημοτικό γήπεδο Ακράτας και έχει ανοίξει το σκορ η γηπεδούχος ομάδα. Όταν ο Λένης έπιασε ένα καλό σουτ, αλλά ο Βουλιέρης δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα. Έχει πει νομίζω ο νεαρός κίπερ Παραέγιου για αυτό το γκολ. 1-0, ανοίξει το σκορ η ομάδα του Δημήτρη Σταρόπουλο. Στο 50. Μπαίνουμε πλέον πάντα στο 1-0. Θυμίσουμε η φάση που έχει κρίνει το παιχνίδι στο 40 περίπου, όταν εκεί ο Νικολόπουλος χτύπησε έτσι εκτός φάση των Ξενταρόπουλου, είδε και την απευθείας κόκκινη, υπήρχαν διαπληκτισμοί, λίγο ένταση, κάπως ηρέμησαν τα πνεύματα, υπάρχουν φωνές εκατέρωθεν πλέον. Ευτυχώς μας κρατάει ο καιρός, αλλά υπάρχει έτσι μια παγωνιά και έτσι ένα αεράκι να κρατήσει το μάτς και έχουμε και ένα γκολ επίσης για το κύπελλο Ραφταχνών. Είπαμε ξεκινάει και το κύπελλο μέσα στο Σαββατοκύριακο με κάποιες αναμετρήσεις που όρισε η Ένωση Ποδοσφαιρικού Σωματείου Αχαΐας. Αρχαιός Σαραβαλή, ο ΑΕΑ Ρόης, δύο ομάδες που δεν θα βρεθούν αντιμέτωπες στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, είναι σε διαφορετικό όμιλο όπως και βρεθούν στα play-off, στα play-out. 1-0 ο Αχαιός το 12 με τέρμα του Γιαβρούτα. Παιχνίδι που ξεκίνησε στις 6 ώρα, θα έχουμε ενημέρωση και από αυτό το μάτς φυσικά. 1-0 και αυτό το παιχνίδι υπέρ της ομάδας Αραβαλίου. Λοιπόν, η καρδιά είναι η ομάδα Ακράτας. Λένης, ο σκόρερ, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι στα δεξιά. Καλά, περνάει out. Νίκο, αν θέλει να δώσουμε πάση σε κάποια αλλαγή που δεν μπορούμε. Εδώ 1-0 από το 55.
0: Ωραία.
4: Με το μορφό τέρμα, δύο ομάδες που βρέθηκαν και το περασμένο καλοκαίρι σε αντιμέτωπες σε φιλικό προετοιμάσεις και κερδίστε. Η ομάδα του κύριου Ξενταρόπουλου με 3-0 την Αιγίου. Έχουμε μια μίνι διακοπή τώρα στο μάτς.
5: Το βάλει Ακράτα.
0: Ωραία, ωραία, Αποστόλη.
4: 55-1-0 με το τέρμα του Λένη.
0: Πάμε, σε ευχαριστούμε Αποστόλη, πάμε στο Δημητσαρή.
6: Στον Νίκο είμαστε σε 60 λεπτό εδώ στο Ανδρέα Στάνησε, σε ακριβώς μία ώρα παιχνιδιού. Στο 0-0 διατηρείται, δεν υπάρχει σκορ. Με καλή στιγμή στο παιχνίδι τώρα στο 55 ένα πάλι απευθείας που εκτέλεσε ο Πρέμπτος, το οποίο απέκτησε εντυπωσιακά στην δεξιά του γωνία ο Τάπολος. Δεν υπάρχει άλλη αξιολογική φάση. Δύο αλλαγές που κάνει ο Νίκος ο Πατρώνης για λογαριασμό του κεραυνού Αγίου Βασιλείου. Βγήκαν από το παιχνίδι ο Λαζαρίδης και ο Σπύρος ο Πρέμπτος και καινούργια πρόσφαση του παιχνίδι είναι ο Γιώργος ο Χρυσταφογεννάκης και ο Κώστας ο Μακρύς. Από αριστερά τώρα ο κεραυνός προσπαθεί να κάνει έκπληξη με τον Κώστα τον Πρέμπτο, κλείνεται η μπάλα προς τα πίσω, έγινε το λάθος μέσα στη ρηχή η μπάλα.
0: Πάμε.
6: Και πέφτει ο Τάπλος και μπλοκάρει τελικά, δίνει τέλος και πάση αυτή. Ακριβώς με τις γύρω μίας ώρας παιχνιδίου εδώ στο Ανδρέας Κάλιθες, ο έμπειρος goalkeeper του Πανελλήνιου, θα δώσει τώρα συνέχεια με τα χέρια, θα δώσει τον Μάριο τον Κλαβά, που προσπαθεί να κατεβάσει με το τίτλος, πάρα προς τα πίσω. Και φάουλ που κερδίζει ο Πανελλήνιος, δεν θα έχει την κάρτα, σωστά κίνηση κάτι ο οποίος αντικρίζει, πάνω στο Ρούσο και το...
0: Δημήτρη, θα σε διακόψω, θα γυρίσουμε σε σένα. Δημήτρη, μ' ακούς.
6: Σωστή η κάρτα που βγάζει η κυρία Παπακοσταντίνου. Πάντα στο 0.
0: Δημήτρη, με ακούς.
6: Δεύτερο Βίκο, είχα αυτή τη φάση με το φάουλ του Πρέμπτου, το οποίο απέκρουσε ο Τάπας στην εκκλησία του γωνία. Και το φόλτρο για τον Παμίλιο Αχιλέα.
0: Δεν με ακούει. Πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Ναι. Πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Δημήτρη.
6: Το τιμόνι, ο οποίος οδήγησε πέρυσι την ομάδα.
0: Δεν
6: άνοδο.
0: Οδυσσέα, είσαι στον αέρα. Λοιπόν, Δημήτρη.
6: Τώρα με τον Ρούφ, νομίζω, το πλάγιο. Ο Ρούσος, υπάρχει κάποιο ελεύθερο στην
0: Δημήτρη, με ακούς. Δημήτρη Σαρή, με ακούς.
6: Ο Σαρής, ναι, Νίκο, δεν άκουσα.
0: Τώρα με ακούς. Βοήθησέ με, για να βγει μετάδοση. Πάμε στον Οδυσσέα Φουρτούνη, το λέω τόση ώρα. Πάμε στον Οδυσσέα Φουρτούνη, έχει γκολ. Οδυσσέα, μας ακούς?
6: Να τα ακούσω, ναι, ναι.
0: Δεν μας ακούει ο Οδυσσέας. Λοιπόν, μουσική παρακαλώ και να επιτυχθεί.

0: Τώρα έχουμε Οδυσσέα. Οδυσσέα, μας ακούς τώρα?
1: Νίκο, μ' ακούς?
0: Ωραία, εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε. 2-1 εδώ στο ενωσιακό γήπεδο της Αγιάς. Προηγείται ο Δαβουρλής με ανατροπή. Το 2-1 το έκανε ο Παπαγεωργίου μετά από λάθος της άμυνας του Πάτρε. Είχε γίνει κακή συνεννόηση μεταξύ του Κοσμά και του Σάχη. Καραδοκούσε ο Παπαγεωργίου, πήρε την μπάλα και έκανε το 2-1 για την ομάδα του coach Ράπτη.
0: Μάλιστα, τώρα έχουμε ανατροπή λοιπόν στο σκηνικό. Ανατροπή,
1: ναι,
0: σκηνικού.
1: Ανατροπή και όλα αυτά στο 61. Τώρα βρισκόμαστε στο 65.
0: Ωραία.
1: Και έχει αλλάξει πάρα πολύ και η εικόνα του παιχνιδιού. Καθώς τώρα κάπως έχει κουραστεί το Πάτρε, ο Δαβουρλής έχει ανέβει. Ψάχνουν δυνάμεις οι παίκτες του Πάτρε για μια αντεπίθεση. Τώρα έχει αρχίσει και η ψυχάλα εδώ στην Αγιά.
0: Ωραία. Λοιπόν, 2-1 ανατροπή σκηνικού. Σε ευχαριστούμε, Οδυσσέα. Μέχρι να βρούμε τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, γιατί έχουμε και εκεί γκολ, να σας πω ότι η ΑΕΚ πλησιάζει ακόμα περισσότερο τον Ολυμπιακό, 81-72, και απομένουν 6 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου αγώνα για το Super Cup. Εντάξει, ντέρμπι, φάνηκε και από την αρχή. Βέβαια, παίρνει κάποιες διαφορές ο Ολυμπιακός, πλησιάζει συνεχώς η ΑΕΚ. Στην τρίτη εθνική κατηγορία έχουμε ΠΑΣ Πρέβεζας Παναγρυνιακός 2-0. Στο παιχνίδι της Εψιλίας, Προεδρική Μανολάδας Αιάς Γαστούνης, παραμένει αυτό το 0-1 στο 70 λεπτό. Και να πούμε τι γίνεται στην Α κατηγορία πριν συνδεθούμε το Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Πανμοβριακός Θύελλα Πατρών 0-1. Στο δεύτερο όμιλο, Θύελλα Αιγίου Εθνικός Πατρών 0-2. Αθλητική Ένωση Αιγύρα Ακράτας Αιγίου 1-0 με τον γκολ του Λένι. Κεραυνός Πανιώνιος 0-0. Δαβουλής Πάτρε η ανατροπή 2-1. Θυμίζω, στο παιχνίδι Άρης Νίκη Προαστίου είναι ορισμένο για τις 7.30. Για το κύπελο ακούσατε και τον Αποστόλη Νικολόπουλο Αχαιός Αρλική Ένωση Αρώης 1-0 με τον γκολ του Γιαβρούτα, και περιμένοντας τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, έτσι. Δεν έχουμε τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, θα τον βρούμε όμως. Εντάξει, είναι και οι κακές καιρικές συνθήκες τώρα που βρέχει. Να δούμε τι γίνεται και στο, ναι, να δούμε τι γίνεται και στο στοίχημα. 67 λεπτό, Cambridge Wimbledon 0-1 στην League One, Plymouth Burton 0-0. Χαμήλω στη μουσική λίγο, Μεσχέ, ναι. Stockport Peterborough 1-0, Wycombe Reading 1-1. Στη Link 2, Bristol Rovers Exeter 1-0, Cheltenham Chesterfield 2-1, Fieldwood Rochdale 1-2, Newport Grimsby 1-0, Rotherham Crew 1-1, Shrewsbury Colchester 1-1, Swindon Accrington και εδώ 1-1, 0-0, Tranmere Walsall και York Gillingham 1-0. Πάμε, Δημήτρη.
2: Ναι, στο 41 λεπτό της αναμέτρησης ο Άκης Χαραλής έχει ισοφαρίσει την ομάδα του Φαραϊκού με απευθείας φάουλ, ένα φάουλ που κέρδισε.
0: Στο είπα, Καχάνης. Έτσι, για να δεις ότι είστε, εγώ τα λέω πριν γίνουν.
2: Τώρα βρισκόμαστε στο 54 λεπτό, ο Ράιτης παίρνει κεφαλιά, ο Μαγρίνο, ο Καραλής, Αρμάντο, Γκέτα, ο Παπαγεωργίου χάνει την μπάλα. Α, κερδίζει, πλάγι, όχι, δεν έχει βγει μπάλα. Τσουκνίδας, ο Ραΐτης, Κοτσής, παίρνει περίεργη μπάλα και μαρτυρίζει απέναντι για την ομάδα του Διάγορα. Πάλι τώρα που κερδίζει ο Παπαναστασόπουλος από τον Ετσιπρό. Στο 55 παλτιέρισμα Παναστασόπουλος.
0: Βλέπω και μια ανακοίνωση από την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή συνεχίζει να μεγαλώνει και εκτός γηπέδου. Τιμή μας να εκπροσωπούμαστε από τον κύριο Γκιούν σε ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά συνέδρια και να βρισκόμαστε στο ίδιο πάνελ με εκπροσώπους κάποιων εκ των μεγαλύτερων συλλόγων της Ευρώπης, όπως η Γιουβέντους, η Λίβερπουλ, η Μπενφίκα και η Μαρσέη. Μάλιστα, αυτό. Και υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες για τη συμμετοχή του Γκιούν σε αυτό το συνέδριο.
2: 56 λεπτό. Τελεί το φάουλ. Σταμόπουλος. Ο μακρύνο κεφάλι ο Βαγκαλάτης, κεφαλιά του Καραλή. Ουραχάνης, κατεβάζει την μπάλα, αδύναμο σουτ στην αγκαλιά του Μιλωνόπουλου, ο οποίος βρίσκει τον Χατζίπαπα πλάγιο, δεν μπορούσε να κοντρολάρει καλά την μπάλα ο Περικλής Χατζίπαπας, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Διαγόρα. Έχει συμμετοχή στο γκολ, είχε δοκάρει στο 35, πλάγιο την ομάδα του Φαραϊκού. Ο Παπαναστασόπουλος με κεφαλιά, κάνει την μπάλα ο Τσουκνίδας, ο Παπαναστασόπουλος κερδίζει, μονομαχίες. Παρακινδυνεύει τρίπλα του Τσουκνίδα, χάνει την μπάλα, μονομαχίες, Τσιουπρός, Χατζίπαπας, offside που αποδεικνύει ο κύριος Αγγελόπουλος, για μαρτυρίες του Χατζίπαπα. Είναι πολύ μακριά εδώ για να δούμε τη φάση. Είναι οι μαρτυρίες και των παιχνών του Φαραϊκού για κάρτα στον παίκτη του Διαγόρα που συνέχεια.
0: Ωραία, ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Θα γυρίσουμε με αύριο.
2: Έχουμε την κάρτα στον...
0: Ναι. Ποιος την πήρε?
2: Στον κύριο Ποταμιάνο.
0: Α.
2: Για διαμαρτυρία.
0: Για διαμαρτυρία. Φαντάζομαι, ναι.
2: Τον γενικό αρχηγό του Διαγόρα που δίνει ο κύριος Κωσαγιάννης.
0: Ωραία, σε ποιο λεπτό είμαστε, Δημήτρη?
2: 57ο λεπτό, πάντα στο 1-1, εδώ στην Χαλανδρίτσα.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Θα γυρίσουμε και πάλι στη Χαλανδρίτσα. Θα πάμε στο ντέρμπι τώρα, στο Ριόλο, να δούμε πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παρμοβριακό και τη Θύελλα. Θυμίζουμε τον γκολ του Σουγλέρη προηγείται η ομάδα της Θύελλας. Να δούμε αν παραμένει αυτό το σκορ, που είναι σημαντικό έτσι για την πρεμιέρα, ειδικά αν ξεκινήσει η Θύελλα με το δεξί, που έτσι κι αλλιώς εμφανίζεται ως από τα μεγαλύτερα φαβορί σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες για την κατάκτηση της πρώτης θέσης που οδηγεί σε μπαράζ. Πάμε στο Παναγιώτη Μάλιο. Παναγιώτη.
3: Λοιπόν, έτσι δώσαμε στο 73 στο Ριόλο, το 0-1 παραμένει για το πρώτο μέρος χωρίς φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα, η υπεροχή αναλάσσεται στις δύο ομάδες. Η ομάδα της Θύελλας τώρα με τον Τίνο προσπαθεί. Τίνος θα βγάλει μια παλιά, λάθος όμως, ο Βλάχος είναι αυτός που κόβει. Το 0-1 παραμένει, να υπενθυμίσω, με τον γκολ στο 41 του Σουγλέρη. Ο αέρας είναι πιο δυνατός στο δεύτερο ημίχρονο και είναι υπέρ του γηπεδού. Φόρ στο πρώτο ημίχρονο τον αέρα είχαν υπέρ του η Θύελλα. Θέλω να φτάνει στα αυτιά του ο δυνατός πάνεμος που επικρατεί εδώ στο Ριόλο, και είναι και παγωμένος ο αέρας. Να πω την αλήθεια, το άγγιμα το Σταυρόπουλο για την ομάδα της Θύελλας εκτελέστηκε Παραστατίδης. Αν δούμε τη συνέχεια του παιχνιδιού, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στο Ριόλο, θα γίνει μια βαθιά παλιά. Εκεί ο Σταυρόπουλος θα κόψει. Ωραία προσπάθεια Σταυρόπουλος, φοβερή προσπάθεια ανάμεσα σε δύο. Θα βγάλει, θα ήταν δυνατός. Έκανε πολύ ωραία προσπάθεια Σταυρόπουλος ανάμεσα σε δύο. Τσιόλου. Κερδίζουν και πάλι τις θέσεις της Θύελλας. Παρασταλής έκανε, ο Σταυρόπουλος έκανε πολύ ωραία ενέργεια νωρίτερα. Βλάχος έκοψε. Τσιόλου. Το νούμερο 7. Βλάχος. Μάζεται και ο Σκεπετάρης, θα σου μπει αλλαγή σε λίγο από ό,τι βλέπω εδώ. Γιάννης Σκεπετάρης που δεν έχει ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα και έχουμε ένα φάουλ τώρα για την Θύελλα. Σίγουρα παίζει ρόλο ότι και ο Ριόλος δεν έχει και πολλές δυνάμεις, ο Πανοβριακός, καθώς είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε τελευταία στιγμή και έχει μόνο ένα φιλικό επί την επόμενη εβδομάδα, στον Ιφορέικα.
0: Αυτό λέμε, πώς να αντέξεις με ένα φιλικό τώρα, εντάξει.
3: Ναι, είναι και αυτό που λες Νίκο, έχει ένα παιχνίδι στα πόδια του μόνο. Το προηγούμενο Σάββατο έπαιξε φιλικό στα Νιφορέικα με τη Δόξα Ειρήνη κυρίω 0. Δεν έχει άλλο παιχνίδι παίξει φιλικό Πανοβριακός. Με ένα φιλικό δηλαδή ήρθε να παίξει επίσημο αγώνα πρωταθλήματος μετά από μια εβδομάδα που παίξει το πρώτο φιλικό παιχνίδι και μετά από 25 μέρες προετοιμασίας. 20 μέρες, 25 εκεί. Οπότε είναι λογικό στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, μια ομάδα όταν έχει κάνει ελληπή προετοιμασία και έχει παίξει ένα φιλικό, έχει αντίκτυπο αυτό σίγουρα. Αν δούμε αν θα αλλάξει κάτι στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, το πλάγιο εκτελέστηκε. Πάντως έχετε πολύ καλό και ο Πανοβριακός. Αναγνωστόπουλος ένα σίγουρα δεν έχει ξεχωρίσει κάποιον τις δύο ομάδες, επαναλαμβάνω, Παρασαντίδης του. Έκοψε ο Νικολόπουλος. Φάουλ εδώ για τη Θύελλα. Σωστά το κέρδισε ο Γιάννης Σταυρόπουλος. Κέρδισε το φάουλ, είναι στο έδαφος ο παίκτης της Θύελλας και έχουμε διακοπή από τον κύριο Ζήκο. Σηκώθηκε ο Σταυρόπουλος. Τιμάζεται ο Σκεπετάρης. Ναι, ο Γιάννης Σκεπετάρης είναι αυτός που θα μπει μέσα. Στο 75. Ο Γιάννης Σκεπετάρης λοιπόν θα μπει αλλαγή για την ομάδα της Θύελλας. Και θα βγει ο σκόρερ, ο Σουλέρης. Θα βγει λοιπόν ο σκόρερ ο Σουλέρης. Πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ με ψαλίδι στο πρώτο ημίχρονο 41 γκολ, το οποίο χωρίζει δύο ομάδες. Βγήκε λοιπόν ο Σουλέρης και μπήκε ο Γιάννης Κεπετάρης για την ομάδα της Θύελλας. Επαναφέρει ο Μπαρδάκης. Μπαρδάκης επανέφερε βλάχος με το κεφάλι στον Ατρόμητο πέρσι. Κάνω λάθος εγώ πριν που είπα δεν έπαιζε στον Πανοβριακό. Στον Ατρόμητο έπαιζε, είδε στον Πανοβριακό. Δύο παίχτες από πέρσι στον Ριόλο παρέμειναν, ο Ζέχτη. Και τώρα ο Σταυρόπουλος και ο Αναγνωστόπουλος για τη Θύελλα. Αναγνωστόπουλος θα βγάλει δυνατή παλιά η οποία θα καταλήξει out. Δεν ανησυχεί ο Ζέχτη. Έτσι κυλάει το μάτι, το 0-1 παραμένει. Η Θύελλα έχει το μομέντο του παιχνιδιού. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης.
0: Θα γυρίσουμε.
3: Πάντως να έχουμε και τον αέρα υπέρ τους. Παίζει ρόλο αυτό.
0: Ναι, Παναγιώτη, θα γυρίσουμε έτσι σε σένα.
3: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε. 0-1 παραμένει. Πάμε στον Γιώργο Παπουτσί στο γήπεδο Πλαστήρα.
4: Νίκο, το 0-2 παραμένει υπέρ τεχνικού, είναι αυτός που ελέγχει το παιχνίδι. Που σε αφήνει η Θύελλα να βρει έναν κόμμα που θα τη βάλει πάλι στο παιχνίδι. Πάλι στον αέρα. Από Ματρίνο Τσικούρας, Λίγο Κοτσόπουλος, είχαμε και κάποιες καλές ευκαιρίες να βάλει ΒΕΤ και τρίτο γκολ ο Εθνικός στο 55 με τον Μικελάτο μέσα από τη μεγάλη περιοχή όπου συνέχεια μάζεψε ο Χατζηδάη και είχαμε και επίσης μια καλή ευκαιρία στο 63 με τον Παντελή να τριπλάρει στην αρχή, να κάνει συνέχεια το σουρ και να προκλούει ο Χατζηδάη. Μια λεγγύη τώρα για τη φύλλα Αιγίου. Μπήκε ο Διαμαντόπουλος και βγήκε ο Μπάσα. Βγαίνει η Ραμπαβίλας, μπαίνει Δημόπουλος και έτοιμος θα μπει και ο Μάρης Φιλιοτόπουλος. Και βγαίνει... από ό,τι μπορώ να δω, ο Μέντους. Λοιπόν, ο Φιλιοτόπουλος ο οποίος έχει αγωνιστεί παλιότερα της φύλλα Αιγίου, τον απέκτησε η φύλλα Αιγίου από την Ένωση Ευρωστήνης, Νίκο.
0: Ναι.
4: Θα το φάγει τη φύλλα Αιγίου. Οι δύο ομάδες τελευταία φορά που είχαν τυφλή αντιμέτωπες ήταν τη σεζόν 23-24, 11-10 του, τότε που η Θύελλα είχε προβιβαστεί. 1-1 είχαν τότε οι δύο ομάδες, δεν βγήκε και ο Μέντους, ζητώ συγγνώμη λάθος. Ωστόσο για να δούμε, έχει μπάλο Βαγενός offside. Οι δύο ομάδες τότε είχαν έρθει σώμα 1-1. Τα γκολ τότε έχει πετύχει ο Διαμαντόπουλος 68 από μια επιθέση εκτέλεση φάουλ. Από τα δεξιά εκεί που ήταν ο πάγκος των γηπεδούχων. Η μπάλα τότε όπως πήγε η πορεία βρίσκει πάνω στα χέρια του Καλικμάνη, ο τότε goalkeeper του Εθνικού όπως απέκτησε. Η μπάλα συνέχεια πέρασε κάτω από τα πόδια. Ισοφάρισε τότε λίγα λεπτά πια μετά ο Εθνικός Πατρών στο 70 με το Χούσα. Μιλάμε για την σεζόν 23-24. Στην κατοχή τώρα ο Εθνικός ελέγχει το παιχνίδι. Σημαντικό παιχνίδι πάντως από τον Παντελή Νίκο. Mm-hmm. Το νέο πανεπιστημιακό απόκτημα. Μικελάτος εδώ, πήγε ο Κοτσόπουλος, ο Βαγενάς, λύνει και το Διαμαντόπουλο, Καραΐνδρος, ο οποίος πέτυχε 23 γκολ, Κοτσόπουλος, η Σέντρα, η μπάλα με σιγά η περιοχή, εδώ μαζεύει στα χέρια ο Μάρτης.
0: Σε ποιο λεπτό είμαστε Γιώργο?
4: Στο 74.
0: Ωραία, το 0-2 παραμένει, σε ευχαριστούμε, πάμε στην Ακράτα, στον Αποστόλη Νικολόπουλο.
5: 77ο λεπτό Νίκο στο Δημοτικό Γήπεδο Ακράτας, παραμένει το 1-0 για την ομάδα του Δημήτρη Ξενταρόπουλου. Δεν θα την κλειδώσουμε τη βροχή όπως φαίνεται.
0: Α, ναι.
5: Αυτό έχει μικρή σημασία, λίγο, ναι, λίγο. Καλά τα έχει πάει τώρα, αλλά δύσκολα την κλειδώσουμε, εντάξει, δεν...
0: Έκανες εκεί λίγο τα μαγικά σου, γιατί μου έλεγες ότι στην αρχή θα πιάσει και τώρα δεν... Τι άλλο να κάνω.
5: Λοιπόν, να πούμε το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες έχει συμμετεί στο 55ο λεπτό από τον Λένι, ύστερα από σουτ του νεαρού μέσου. Γενικότερα υπάρχει ένταση μεταξύ των παιχτών, αρκετές μονομαχίες. Ίσως ήταν αυτό που οδότησε και την αποβολή και όλος ο 40. Είναι αρκετές μονομαχίες, ένα μάτς το οποίο έτσι δεν έχει ιδιαίτερο ρυθμό. Χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, κάποιες αξιολογήσεις φάσεις για την ΑΕΓΙΟ στο 4ο. Ένα πάλι του Δαλιάνη στο 10ο λεπτό και το τέταρτο του Σταθακόπουλου στο 16 που απέκρουσε ο Τύρο Βεντουρίκη στο 33. Μια πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ των αδερφών Γιωβά. Χρειάστηκε η επέμβαση του Βουλιέρη, ο οποίος στάθηκε άτυχο στο 55, έχει ίσως να έχει ευθύνη, θεωρώ. Μικρή σημασία στο 78, μπήκαμε πάντα στο 1-0. Κατοχή είναι για την ομάδα της Ακράτας. Πραγματοποιήσει και κάποιες αλλαγές ο κ. Ξενταρόπουλος. ανακόπτουν τώρα.
0: Ναι.
5: Να πούμε, Νίκο.
0: Ναι, ωραία. Θα ξανακαλέσουμε τον Αποστόλη. Τι?
5: Νίκο, με ακούς?
0: Ναι, σε ακούω. Είσαι στον αέρα, συγγνώμη.
5: Ναι, ναι, ναι, είμαι στον αέρα. Απλά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Σύνδεση. Να πούμε επίσης ότι στο παιχνίδι ανάμεσα στον Αχαιό Σαραβαλίου και στην ΑΕΑ Ρόης, το οποίο βρίσκεται περίπου στο 35, εξοφαρίσει ομάδα του Βασίλη Φίλιππα σε 1-1 με σκόρερ το Σπύρο Δεπούντι από το 22ο λεπτό. Εδώ θα υπάρχει η μία ώρη παράταση και η διαδικασία το πέναλτι αν εφόσον χρειαστεί. Μάθε για την πρώτη φάση του κυπέλλου Ρέας Τεχνών. Ξεκινάει η αυλαία σήμερα και σε αυτή τη διοργάνωση. Στο 79 στην Ακράτα, πάντα στο 1-0.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Αποστόλη. Για πάμε στο Δημήτρη Σαρή. Δημήτρη.
6: Νίκο, είμαστε 80 λεπτό. Το 0-0 διατηρείται ανάμεσα στον κερατό και τον Μαγείο Χιλαγιά, συγγνώμη. Και Νίκο, όσα δεν έχουμε δει σε 75 λεπτά, τα είδαμε σε ένα πεντάλεπτο μέσα. Το μάτι είναι χειρισμό πλέον. Έχουμε φάσεις και στις δύο εστίες. Μια καραμπινά της έλεγα ευκαιρία, μια φοβερή ευκαιρία με τον Μποζονέλο στο 72 για τον Πανιό. Από ευρωπαϊκή θέση, μετά από τρομερή παλιά του Λεωνίδα του Παπαχριστόπουλου, απέκρουσε σε κόρνερ ο Μποζγαλάς. Από το κόρνερ, νέο σουτ από τον Μποζονέλο και πάλι η μπάλα βγήκε μόλις. Σαν ένα πολύ ρογυριστό σουτ, δεν του κατοχαντή την μπάλα και πέρασε out. Και στο επόμενο λεπτό, μεγάλη ευκαιρία και για τον Πρωθυπουργό Βασιλείου, με τον Ψαθογεννάκη, απέκρουσε ο Τσάπαλος. Και δύο λεπτά αργότερα πάλι με τον Τζάνι, πολύ μεγάλη ευκαιρία και για τον Κεραυνό, από ευρωπαϊκή θέση ο Τζάνι πλάσαρε out. Τέσσερις λοιπόν φάσεις, μπροστά στις δύο εστίες μέσα σε ένα πεντάλεπτο θα έλεγα. Το 0-0 όμως παραμένει, δεν υπάρχει σκορ. Έχουν και αρκετές αλλαγές μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Για τον Πανιό πέρασε στο παιχνίδι με το νούμερο 18 ο Μέρτικας, με το νούμερο 14 ο Ζέκερ, Στέτου Γεωργίου και του Παπαχρονόπουλου. Αλλαγές και για τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου. Νέα πρόσωπα είναι ο Καψής, ο Μπαρλάς, ο Ψαθογεννάκης και ο Γιώργος και ο Κώστας και τα δύο αδέρφια και ο Κώστας ο Μακρύς. Και τώρα έχουμε ένα πλάγιο για τον Κεραυνό από αριστερά, όπως επιτίθεται, με τον Σαθογιαννάκη. Άλλαξε με τον αρχηγό τον Σαρή, μπάλα προς τα πίσω για τον Πολύδωρο. Πολύδωρο σηκώνει κεφάλι, θα βγάλει δεξιά για τον Μπουρνάκα. Μπουρνάκας δεξιά, η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω τώρα για τον Σταματάκη. Σταματάκης Γιάννης. Γιάννης παραπατά, γυρίζει προς τα πίσω τώρα για τον Πολύδωρο. Όλα αυτά είναι από μέρα περίπου 8 λεπτά για να συμπληρώνουν τα 90 εδώ στο Κάλλιες. Φαντάζομαι 0-0. Σταματάκης και τον Κεραυνό. Σταματάκης δεξιά για τον Μπουρνάκα. Ο Μπουρνάκας θα βγάλει τώρα δεξιά για τον Μακρύ και κόρνερ. Ο Κάουτάου τελικά δείχνει ο πρώτος βοηθός, ο Ανδρέας ο Μεντανάς. Είχε ο Ανδρέας Μεντανάς, θυμίζω, πρόσφατα έπαιξε και Champions League, έτσι.
0: Ναι, ναι.
6: Νίκο, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω. Λέω, το γνωρίζω. Okay. Ήταν μεγάλη τιμή για τώρα για τον Μεϊντανά.
6: Λοιπόν, αλλαγή τώρα για τον Πανιόνι, νομίζω. Να ετοιμάσει και άλλη αλλαγή ο Αγγέλης Σογκάτσης. Τελικά πρώτα προηγείται το ελεύθερο από τον Τσάφο, η μπάλα παίρνει ύψος για τον Μποζιονέλο, κεφαλιά από τον Πολύδερο.
0: Τελικό αποτέλεσμα να πω για το Super Cup.
6: Για τον Κεραυνό, συγγνώμη.
0: Δημήτρη, με ακούς?
6: Μπάλα μέσα στην περιοχή, προσπαθούν να απομακρύνουν οι παίκτες του Πανιονίου. Αριστερά δεν υπάρχει οφσάιντ. Μέσα στην προηγούμενη μπάλα, χέρι ζητούν οι παίκτες του Κεραυνού. Η μπάλα κόρνερ. Κόρνερ δείχνει η κυρία Παπακοσταντίνου. Του Κεραυνού, η μπάλα κόρνερ. Κόρνερ δείχνει η κυρία Παπακοσταντίνου.

0: μέσα στην περιοχή η μπάλα, τώρα βγαίνει προς τα έξω, κοντά στο σημείο του corner, μορμαχής εκεί, προς τον Μεντανά, μπάλα προς τα πίσω, διεύθυνε ο Ζάνης, γίνει προς τα πίσω.
1: Δημήτρη, με ακούς.
0: Ο οποίος ψάχνει τον γκολ, αυτά τα τελευταία 6 λεπτά, αριστερά η μπάλα από τον Πολύδωρο στον Καυσί, ο Καυσίς από εκεί πέρα την παλό του, πάντα Καυσίς.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης δεν με ακούει. 93-80 κέρδισε η Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Με συγχωρείς, δεν. Λοιπόν, 93-80. Να πάμε σε άλλο γήπεδο. Αν μπορείς να καλέσεις τον Παναγιώτη Μάλιο, γιατί είναι το ντέρμπι πανμοβριακός Θύελλα Πατρών. Να δούμε τι γίνεται εκεί, που είναι και το πιο σημαντικό παιχνίδι. Γράψε και στον Δημήτρη, δεν μας ακούει. Λοιπόν. Τελείωσε και το μπάσκετ. Λοιπόν, στην Εψιλίας να πούμε τι γίνεται στο παιχνίδι Προεδρική Μανολάδα ΣΕΑΣ 0-1, στο παιχνίδι της τρίτης ελληνικής για τον έκτο όμιλο που αφορά το παιχνίδι του ομίλου μας, ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγνιακός 2-0. Και πάμε στο Ριόλο,
2: όπου απομένουν 8 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Και την Εσκάτοφα και δεν έχει βγάλει στο δεύτερο μήχρονο ο κύριος Δίκος. Είπε και μια ένταση πριν από λίγο. Έχει κερδίσει ένα φάουλο ο Πανοβριακός. Το 82 είμαστε, πάμε για το 83. Πάντα 0-1. Το φάουλο εκτελείται και δύο τερματοφύλακας χάλει την μπάλα. Προσπάθησε εκεί ο Σαμπανέη, δεν μπόρεσε από κοντά το σούτ. Αμυντική μεγάλη ευκαιρία για τον Ριόλο εδώ. Στο φάουλο που εκτελέστηκε και έχασε την μπάλα ο τερματοφύλακας ο Σαμπανέη, δεν μπόρεσε από κοντά. Και χάνεται ευκαιρία για τον Ριόλο να γράψει τον 1. Ο Σαμπανέη δεν τα κατάφερε, όπως φαίνεται και φάνηκε, δεν το πιστεύει. Έχασε την μπάλα ο Μπαρδάκης και δεν μπόρεσε από κοντά στα Μπανέη. Και τώρα συνέχεια της φάσης έχουμε φάουλ για τη Θύελλα. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Ριόλο να γράψει το 1-1. Ο Θοδωρής Μπανέη, ο πρώην παίκτης του Αστέρα Μαλιάδας. Δεν τα κατάφερε όμως από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να φέρει το μάτς στα ίσα. Παραμένει λοιπόν το 0-1. Έχει κερδίσει ένα φάουλ η Θύελλα. Ένταση υπάρχει αρκετή στο παιχνίδι γενικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι μετά το 60 και έχει βγάλει αρκετές κίτρινες κάρτες στο δεύτερο ημίχρονο ο κύριος Δίκος. Ο αέρας εξακολουθεί να πνέει πάρα πολύ δυνατός. Υπέρ του Ριόλου στην επανάληψη. Χτέλεσε ο Μπαρδάκης. Κεφαλιά του Τσιόλου. Η μπάλα παίρνει ύψος ο Βλασόπουλος και θα καταλήξει πλάγιο και είναι για τη Θύελλα. Θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι τα τελευταία 7 λεπτά που απομένουν. Πάντα 0-1 κρατάει μια υπερπολίτημη νίκη στην πρεμιέρα του αθλήματος η Θύελλα. Δύσκολη νίκη πάντως. Δεν έχει ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο να πούμε. Η υπεροχή εναλλάσσεται ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με εκείνο τον γκολ του Σουγλέρη, το πολύ ωραίο γκολ, ο οποίος βγήκε αλλαγή νωρίτερα και μπήκε ο Σκεπετάρης. Η Θύελλα το 41 κρατάει αυτό το 0-1. Το πάνε στην πρεμιέρα να ξεκινήσεις με νίκη. Εύκολη, δύσκολη είναι νίκη, αυτό έχει σημασία. Σε μια δύσκολη έδρα εδώ στην Δυτική Αχαΐα, στο Ριόλο, σε ένα γήπεδο με ιδιαιτερότητες σίγουρα. Προσπάθησε ο Σαμπανέη εδώ. Βλασόπουλος, Σαμπανέη, την μπάλα μακρύνοντας τους παίχτες της Θύελλας και το πλάγιο είναι για τον Παμαυριακό. Το πλάγιο είναι για τον Παμαυριακό, το πλάγιο εκτελέστηκε. Γιουραμάνης. Γιωργαντόπουλος. Γιωργαντόπουλος, πρωταθλητής φέρνει με τον Αστέρα Μαλιάδας, όπως και ο Σαμπανέη. Άλλαξε στρατόπεδο και από την Αμαλιάδα ήρθαν εδώ στην ομάδα του Παμαυριακού. Και οι δύο. Το πλάγιο. Τρασαμαλιάδας που αύριο υποδέχεται τον Τέλο Άγρα στην πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα του Αλέξη Γαβριλόπουλου στην πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έχει δώσει τώρα ο Ζήκος να τον πεθάω όλοι πλάγιο υπέρ της Θύελλας είναι. Έχει δώσει Πάολο από ό,τι βλέπω. Πλάγιο, πλάγιο τελικά. Σταυρόπουλος. Το 85 φτάσουν 5 λεπτά ακόμα, πάντα 0-1. Σταυρόπουλος στο πλάγιο, εκτέλεσε ο Σταυρόπουλος, Γιωργαντόπουλος κερδίζει, Γιωργαντόπουλος την μπάλα έχει βγει όχι, Σταυρόπουλος και πάλι θα βγάλει μια παλιά, εκεί για τον Τίνο, Τίνος και έχουμε φάουλ, φάουλ και κάρτα εδώ που κερδίζει ο Τίνος, ήταν φάουλ και κάρτα που θα βγάλει ο διαιτητής και έδωσε τον φάουλ ο Τίνος το 85-86, φάουλ σε καλό σημείο πλάγια δεξιά όπως επιτεύχεται η ομάδα της Θύελλας στο τέρμα που βλέπει προς τα αποδυτήρια. Εκεί την κάρτα που έδειξε ο διαιτητής. Έχουμε ένα φάουλ λοιπόν και της Σοντίνος για την ομάδα της Θύελλας στο 86.
1: Ωραία, μείνε στη γραμμή σου, Παναγιώτη, με ακούς.
2: 41, ναι.
1: Ναι, μείνε στη γραμμή σου, μείνε στη γραμμή σου. Πάμε για γκολ στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Δημήτρη.
3: Από πλάγιο του Μπούρδικ Λόξε μπήσαν στη θέση του Πογιατζή. Ο Μουραήτης με κεφάλια έκανε το 1-2 στο 72, βρισκόμαστε στο 75, μονομαχίες ανάμεσα σε Κουραχάνη και Σιουπρό.

0: Λαγόρας κερδίζει 1-2 με τον Μωραΐτη.
1: Ωραία, με τον γκολ του Μωραΐτη 1-2. Πάμε γρήγορα, Δημήτρη, γιατί θα πάμε και στον Αποστόλη Νικολόπουλο. Σε πάμε, Αποστόλη, και θα επιστρέψουμε στο Δημήτρη. Πάμε.
2: Αποστόλη. Βρισκόμαστε 2-0 για την αθλητική ενώση Αιγύρας Ακράτας Νίκος και νομίζω βάζει τις βάσεις να πάρει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα κόντρα στην ΑΕ Αιγίου. Έγινε μια βαθιά παλιά, την κυνήγησαν τα αδέρφια Γιωβά, ο Αναστάσιος με τον Αποστόλη και βρήκε ωραίο ο Αποστόλης τον Αναστάσιο, ο οποίος έκανε ένα ωραίο πλασέ και τελείωσε ιδανικά μέσα στους έξαλλους πανηγυρισμούς για τους φίλους της αθλητικής ενώσης Αιγύρας Ακράτας. Προσπάθησε περίπου 250 πιλάτους, έτσι λίγο περίεργες συνθήκες. Και νομίζω έχει βάλει τις βάσεις περίπου 4 λεπτά για την ολοκλήρωση για τις 90. Δεν ξέρω αν θα έρθει κάποιος έξτρα χρόνος.
1: Ναι.
2: Αλλά νομίζω πολύ, πολύ δύσκολο θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι στα αναπομείνοντα λεπτά η ομάδα του Λεωνίδα Σκαρτίλα.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Πάμε και πάλι στον Στοριόλο.
3: Λοιπόν, στο Ριόλο εκτελέστηκε το φάουλ, πέτυχε γκολ ο Αναγνωστόπουλος με κεφαλιά, κυρώθηκε όμως ως offside, ήταν offside ο Αναγνωστόπουλος και το παιχνίδι συνεχίζεται, Αδαμόπουλος. Έγινε και μια αλλαγή τώρα για τη Θιέλα, μπήκε ο Ράμα με το νούμερο 12 και βγήκε ο Παστατίδης. Βγήκε ο Παστατίδης και μπήκε ο Ράμα με το νούμερο 12. Κέρι εδώ και φάουλ, κέρι του Θοδωρή του Βλασόπουλου και φάουλ για τον Πανομβριακό. Φάουλ λοιπόν στο 88 για τον Πανομβριακό αυτό το φάουλ. Θα το εκτελέσει και ο Κάλλος, ο Κώστος Γεωργαντόπουλος που είναι σε όλα τα στημένα, σχεδόν σε όλα τα στημένα, φάουλ και κόρνερ. Ο έμπειρος Φώτης Γεωργαντόπουλος, που τώρα βάλω άλλα ξανατόπεδο φέτος και από τον Αστέρα Μαλιάτας ήρθε στον Παμβριακό Ριόλου. Για χρόνια ήταν παλιότερο στον Γιώργο Βραχνέικον. Γεωργαντόπουλος εκτελεί το φάουλ, η μπάλα στο Μπαρδάκι, δεν ήταν καλά εκτελεσμένο. Η μπάλα στο Μπαρδάκι απευθείας. Στο φάουλ του Φώτη Γεωργαντόπουλου. Μπαρδάκης κερδίζει λίγο χρόνο. Μετράει και ο διαιτητής.
1: Δημήτρη, βάλε σίγαση στο μικρόφωνο σου παρακαλώ.
3: Έχουμε φάουλ εδώ για τον Πανομβριακό που σφυρίζει ο διαιτητής, ο κύριος Βίκος. Για πάμε. Και πίσω, ο διαιτητής. Και ο Ζέχθη. Τελευταίες προσπάθειες του Πανομβριακού. Για να δούμε. Αγωνία στο γήπεδο. 250 φύλλα περίπου στην την αναμέτρηση εδώ στο Ριόλο, από πολύ άνεμο και παγωμένο άνεμο. Εκτελέστηκε. Κερδίζουν οι παίκτες της Θίελλας. Και φεύγει ο Ντίνος από αριστερά. Ντίνος. Έχει φύγει και από δεξιά σκετάρι. Για να δούμε Ντίνος. Ντίνος συγκλίνει. Ντίνος. Πάει στον άξονα. Ντίνος. Ωραία προσπάθεια. Ντίνος. Και επιμένει ο Ντίνος και βγάζει στο σκεπετάρι του φίλου ο φύλακας. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για τη Θίελα. Έφυγε ο Ντίνος από αριστερά και έδειξε τις κόντρες του σκεπετάρι. Τούταρε ενστικτοδός με τα πόδια. Απεισόδησε το 0-2 ο Νίκος Ζέχθη. Από την ωραία προσπάθεια από αριστερά του Ντίνος. Σκεπετάρις δεν μπόρεσε. Μεγάλη ευκαιρία για τη Θίελα. Θα μπορούσε να γίνει το 1-1 νωρίτερα. Θα μπορούσε να γίνει το 0-2 τώρα. Το 0-1 παραμένει όμως. Ένα λεπτό ακόμα. Το δικό μου χρονόμετρο είναι τις καθυστερήσεις που θα είναι 4-5 λεπτά λογικά. Θα βγει μια σέντρα εδώ για τη Θίελα. Στη μεγάλη περιοχή προσπαθεί ο Ντίνος και πάλι ο Ντίνος με Τσιόλου. Αντίπαλο ο Ντίνος. Πάει ο Βλάχος. Ο Τσιόλου κέρδισε. Τσιόλου. Πολύ καλός ο Τσιόλου να πούμε για τον Πανομβριακό. Ο Τσιόλου θα βγάλει μια παλιά. Κόβει ο Αναγνωστόπουλος. Πιστεύω να μ' ακούτε γιατί πήρε και δυνατός ο άνεμος, Νίκο.
1: Ναι. Παναγιώτη, μείνε στη γραμμή σου. Πάμε να ακούσουμε ένα γκολ γρήγορα στο γήπεδο. Ναι, πού πάμε, στο Αίγιο. Πάμε στο Γιώργο Παπουτσί.
4: Έχουμε το 0-3 στην Εθνικό Πατρών. Κλειδώνει την νίκη μου. Αυτό το γκολ είναι το γκολ του Μάνη Σπυρόπουλου. Μέσα στην μεγάλη περιοχή από κεντρικά. Όταν έδωσε από αριστερά την πάσα ο Παντελής που είχε βρισκεί δύο γκολ και κάνανε σκιασίς μάλιστα. 0-3 στο 85. Ο Μάριος Σπυρόπουλος, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή και μπήκε στη θέση του νεαρού Μετσοβίτη.
1: Ωραία, 0-3.
4: Έχει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, μακάρι και από το Χούσα, έκλειψε ο Χούσα, τελειώνει ο κίνδυνος, απομακρύνει και πάει να πάρει τώρα ο Σπυρόπουλος στην αριστερά, κρυπλάρει, επιμένει, πήγε ο Παντελής στην μπάλα, Παντελής επιμένει, δεν μπορεί να το κόψει κανένας, Παντελής με την μπάλα. Το σουτ! Λίγο έλειψα, γινόταν το 0-4 εδώ.
3: Έχουμε ένα φόλ σε καλό σημείο για το
4: 89.
1: Πάμε, ωραία, σε ευχαριστούμε Γιώργο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Πάμε στο Ριόλο. Δημήτρη, μην έχεις ανοιχτό μικρόφωνο.
3: Σε καλό σημείο, πίσω δεν με κύκλιο για τον Πανομβριακό. Συγγνώμη που διάκοψα κιόλας.
1: Καλά έκανες.
3: Στο 91 έχουμε περάσει, πρώτο λεπτό καθυστερήσεων μπαίνουμε τώρα. Για να δούμε, Γιωργαντόπουλος, το φάουλ στο 91. Γιωργαντόπουλος, πέλη μετραφόρα, εκτελεί το φάουλ, λίγο την μπάλα. Εκτέλεσε το φόλο φως του Γεωργαντόπουλου, σε πάρα λίγο έξω το δοκιά του Μπαρδάκη, παλαμβάνω βάση. Αυτά που έχουμε δει στο δεύτερο μισό τέλος, τέλος θα μπορούσε να γίνει και το 1-1, θα μπορούσε να γίνει και το 0-2. Τις ευκαιρίες που χάθηκαν, μία για τον Παροδριακό με τον Σαμπανέη και πριν, όταν έφυγε ο Ντίνος, έσπασε την μπάλα στον στο συμπαίχτη του, αλλά δεν μπόρεσε ο Σκεπετάρης από κοντά, τον νίκησε ο Ζέξη και δεν έγινε το 0-2, ούτε το 1-1 νωρίτερα, παραμένει το 0-1, όπως τα αφήσαμε με τον κόλ του Σουβλέρη από το 41, προηγείται η Θίελα. Ένα φόλο έχει κερδίσει ο Πανοβριακός, ο οποίος κερδίζεται εντυπώσεις πάντως. Μια ομάδα, επαναλαμβάνω, με καινούριο ρόστερ, μικρή προετοιμασία και μόλις ένα φιλικό. Προσπαθεί, για να δούμε. Ο Ζέχτη, τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού, να δούμε και τις καθυστερήσεις, πώς ήταν που θα κρατήσει ο Ζήκος. Πάμε για δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων πάντως τώρα. Εδώ στο γήπεδο του Ριόλου. Το φάουλ εκτελέστηκε. Προσπάθησε ο Σαμπανέη. Ο Γιάννης Σταυρόπουλος πετάει την μπάλα εκτός γηπέδου πλάγιο.
1: Πάμε για τελικό. Παναγιώτη, μένει στη γραμμή σου γιατί είμαι και στις καθυστερήσεις. Πάμε για τελικό στο γήπεδο του Αχιλλέα. Γεια σας. Οδυσσέα.
5: Νίκο, εδώ και λίγα δευτερόλεπτα ο διαιτητής Χρονάς έχει σπρίξει τη λήξη στην Αγιά. Ο Δαβουρλής πήρε μια μεγάλη νίκη κόντρα στο Πάτρε με 2-1. Να πούμε και τα γκολ του αγώνα. Ο Λάτας έκανε το 0-1 στο 30 για την ομάδα του Κώστα Τσιάννη. Στο 51 ο Μακρύς με κεφαλιά το 1-1. Και ο Παπαγεωργίου στο 61 διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για την ομάδα του Δημήτρη Ράπτη. Μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα.
1: Ωραία.
5: Νεοφώτιστο.
1: Ωραία. Περιμένουμε τρίτο ημίχρονο δηλώσεις. Ευχαριστούμε, Οδυσσέα. Πάμε και πάλι στο Ριόλο.
3: Έχουμε νίκη μόλις στο Ριόλο. Μεγάλη νίκη της Θίελλας και πολύ δύσκολη. Με 0-1 με τον κόλ του Σουλέρη από το 41. Υπήρχαν ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο προς το τέλος. Μία με τον Ριόλο με τον Σαμπανέη να γράψει το 1-1. Δεν τα κατάφερε. Στον αντίποδα είχε και ο Σκεπετάρης την παλιά του Ντίνου. Έμεινε αυτό το 0-1. Ξεκινάει με τρίποντο. Πολύ δύσκολο. Η ομάδα της Θίελλας, εγώ θα πω ότι πήρε το τρίποντο η Θίελλα και έτσι την εντυπώσει ο Πανοβριακός, ο οποίος είναι μια νέα ομάδα, προσπάθησε, σίγουρα θα μπορούσε να έρθει και εκεί το παιχνίδι, χάθηκαν οι ευκαιρίες στο τέλος. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Ριόλο, Πανοβριακός Θίελλα 0-1 με τον γκολ του Σουλέρη από το 9, τίποτα άλλο μένω τον Παναγιώτη Μάλιο. Καλό Σαββατόπρωτο σε όλους τους φίλους και ακροατές.
1: Να σε καλά. Να σε καλά, Παναγιώτη. Πάμε στο Δημήτρη Σαρή. Δημήτρη.
6: Λοιπόν. Νίκο, και εδώ έχουμε τελικό αποτέλεσμα στο Ανδρέας Κάριζας και Ραρός εκεί Βασιλείου Παρίος Αχιλλέας 0-0 είναι το τελικό αποτέλεσμα, χωρίς γκολ λοιπόν για να μέτρησε της πρώτης αγωνιστικής. Έλεγα ένα καλό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο μόνο, ειδικά από το 70 και μετά είχαμε κάποιες καλές φάσεις προς τα δύο εστίες. Είχα ακόμα μια φάση για τον Παρίο Αχιλλέα το 91, μετά από ένα απρόσωπο θα έλεγα κίνημα από τον Πολύδρο, όπως ενέρος δεν πρόλαβε την έξοδο του ο Ζερά, ο οποίος τελικά αποσόβησε τον κίνδυνο. 0-0 λοιπόν, Νίκο, από το Ανδρέας Κάνιτες και να βρώσουμε τον Παρνιό Αχιλλέα.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Δημήτρη.
7: Ο 24 λεπτό εκτελεί ο Καραλής, Μητρόπουλος, Παπαχέτα, ο Ραΐτης από πλευράς Διαγόρα Βραχνεϊκών, το Άγιο όπως ο Περικλής ο Χατζίπαπας. Στο 25 λεπτό τώρα βρισκόμαστε.
1: Μόνο εσύ έχεις μείνει λογικά, τα λένε τελικά. Περιμένουμε τώρα Αποστόλη και Γιώργο Παπουτσί για να μείνουμε σε σένα, Δημήτρη, μέχρι το τέλος.
7: Ο Γαλάτης παίρνει φορά για εκτέλεση από το πλάγιο, πάλι πλάγιο, στον πάγκο του Διαγόρα. Αλλαγή τώρα για την ομάδα του Φαραϊκού με τον Σταμόπουλο να μπαίνει στη θέση του Λόλι. Διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Διαγόρα Βραχνεϊκών στον διαιτητή, γιατί δεν μέτρησε ο κύριος Κασαγιάννης δευτερόλεπτο όπως έκανε στην αλλαγή του Διαγόρα. Πάγει τώρα ακριβώς στον πάγκο του Διαγόρα με τον Βαγκαλάτη και πάλι. out, να πούμε σε κανένα στην μπάλα, πήγε απευθείας out την μπάλα με τον Κοτσί, ο οποίος έχει πολύ καλή παρουσία. Το αμφίλακας πέρσι αγωνιζόταν στην ομάδα του Απόλλωνα Γλυκάδας. Τελεί αυτό το ελεύθερο.
1: Μείνε στη γραμμή σου, Δημήτρη, να πάμε να μαζέψουμε και τα υπόλοιπα τελικά αποτελέσματα. Πάμε στο γήπεδο Πλαστήρα, στο Γιώργο Παπουτσί. Γιώργο.
8: Μόλις έχουμε τη λήξη των Πλαστήρα ανάμεσα στη Φιλέ Λίγκ, Εθνικό Πατρών. Εθνικός Πατρών ξεκινάει με το δεξί τη νέα αγωνιστική σεζόν με σκορ 0-10 κοντά στη Φιλέ Αιγίου. Πάμε να πούμε λοιπόν λίγο την ιστορία της αναμέτρησης. Δύο γκολ για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Εθνικού Πατρών, τον Κωνσταντίνο Παντελέο από τον Παναθηναϊκό Ριόλου, ο οποίος έκανε το 0-1 στο 21 από τα δεξιά μέσα στην μεγάλη περιοχή, το ίδιο ακριβώς γκολ λίγα λεπτά πιο μετά στο 23 κάνοντας το 0-2. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε και την assist λοιπόν για τον Μάριο Σπυρόπουλο, ο οποίος ο Σπυρόπουλος έκανε τον γκολ από το κέντρο μέσα στην μεγάλη περιοχή, σημειώνοντας έτσι το 0-3. Επόμενη αγωνιστική ο Εθνικός Πατρών αντιμετωπίζει στην έδρα του το κεραυνό Αγίου Βασιλείου, ενώ η Φιλέ Αιγίου θα αντιμετωπίσει την Αγγλική Ένωση Αιγύρας Ακάτας σε δεύτερη αγωνιστική, ακόμα ένα τέρμπι γελίας, όπως αυτή την προηγουμένως έπαιζε η κόρη στην ΑΕ Αιγίου. Αυτά, Νίκο, αγαπητοί κρατές που προφέντως έγιναν από το γήπεδο Πλαστήρα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ να έχεις. Πάμε στον Αποστόλη Νικολόπουλο. Αποστόλη, τελικό.
2: Λοιπόν, τελικό, Νίκο. Δεν άλλαξε κάτι από την τελευταία μας σύνδεση. Τελικό αποτέλεσμα 2-0. Ξεκίνημα με το δεξί για την ομάδα του Δημήτρη Ξενταρόπουλου. Θυμίζουμε στο 55 λες με σουτ το 1-0 ύστερα από την ασπαθή έτσι επέμβαση του Βουλιέρη, και στο 82 να φτάσει ο Γιωβάς στο τελικό αποτέλεσμα 2-0. Από το 40 αγωνιζόταν με 10 παίκτες η ΑΕΓΙΟ λόγω απευθείας από κόκκινης κάρτας του Νικολόπουλου. Καλό απόγευμα από το Δημοτικό Γήπεδο Ακράτας.
1: Να σε καλά, Αποστόλη. Για πάμε και στον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο για την ολοκλήρωση των αγώνων.
7: 28 λεπτό. Χαϊντάρι, φάουλ που κάνει στον Ευαγκαλάτη. Από το πρωτάθλημα της Άρτας στην Πάτρα, ο παίκτης του Βαραϊκού, δεν ξέρω ότι ο φύλακας της ομάδας του Φώτη Φιτιάλου.
1: Ναι.
7: Τέλειο Βαγκαλάτη αυτό το φάουλ. Περικλής Χατζή Βαβαζέδιν προλαβαίνει την μπάλα στην αγκαλιά του Κοτσί, ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια και γεμίζει. Μαρβής από τον Φωκικό στο Διαγόρα Βραδινήμου, του Ραχάνης. Καθυστερεί, κλέβει ο Περικλής ο Χατζή Βαβας, ο οποίος είναι καλός ένας αντίον ενός. Διαμαρτυρίες για χέρι Παπαγεωργίου στην αγκαλιά του Κοτσίμπαλα. Κοτσίς δίνει δίπλα στον Χαϊντάρι. Γεμίζει αμαύρι τον Ηλία τον Μητρόπουλο. Μητρόπουλος μπήκε στη θέση του Παντελή. Παπαναστασόπουλος, κεφαλιά του Χέτα λίγο έξω η μπάλα. Από τον Δία στον Φαραϊκό, ο Χέτα που μπήκε αλλαγή. Ήταν πολλά χρόνια στον Δία, Νίκο.
1: Ναι.
7: Μπαίνουμε στο 90. Τον Μιλωνόπουλο. Μωραΐτης, κεφαλιά, Κουραχάνης, φάουλ για την ομάδα του Φαραϊκού και αλλαγή τώρα. Δεύτερη αλλαγή για την ομάδα του Διαγόρα Βραχνεϊκών με τον Κατσιγιάννη και τον Φραντζή να έτοιμοι να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε τώρα ποιος θα βγει. Δεν θα γίνει τώρα η αλλαγή από ό,τι καταλαβαίνουμε. Όχι. Γίνεται τώρα με τον Τσιουπρό, ο ένας παίκτης που να... Τσιουπρός και Περικλής Χατζίπαπας. Και μπαίνουν στη θέση τους οι Κατσιγιάννης και Φραντζής, το νέο μεταγραφέ απόκτημα της ομάδας του Γιαγούρα από τον Ηρακλή Πατρών. Ο Κατσιγιάννης ήταν και πέρυσι στην ομάδα. 90 λεπτά εδώ στο Τσιχαλανδρίτσα. Εμείς ο Αναστασόπουλος. Καραλής Κουτάρη, out. Απελπιστικά out. Πάλα. Τον άδειο μπόλο ήταν ο φύλακας του Διαγόρο ο Νίκος Μιλωνόπουλος και αυτός από τον Ηρακλή Πατρών στο Διαγόρα. Και πέρασε και από τις Ακαδημίες της ΑΕΚ το 2011 με 2013. Ο Μακρίνι, ο Χαϊντάρι και τα μονομαχίες με τον Φραντζή κερδίζουν χρόνο οι παίκτες του Διαγόρα Βαρνιέκων. Λοιπόν, Τσουκνίδα δίνει την μπάλα στον Φραντζή να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε. Μωραϊτς κερδίζει το φάουλ σε καλό σημείο, να μείνουμε από τον Καραλή που κερδίζει αυτό το φάουλ.
1: Να μείνουμε αφού μόνο εσύ είσαι τώρα, Δημήτρη, τελευταίο παιχνίδι είναι. Καθυστέρησε λόγω του γιατρού, έτσι.
7: Ναι.
1: Να το πούμε και αυτό.
7: Ξεκίνησε 5 και 4 το παιχνίδι αυτό.
9: Με τον Παπαγεωργίου τον Βαγκαλάτη να είναι πίσω στην μπάλα. Θα δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί στην αγκαλιά του Κοτσί μπάλα ο Βαγκαλάτης. Χαρμάντο Γκέτα κάνει την μπάλα από τον Ουραχάνη. Ξανακερδίζει ο Αρμάντο. Φάουλ. Για την ομάδα του Διαγόρα. Τον Τσουκνίδα να ανεπίσα την μπάλα και τον Παπαγεωργίου.
10: Α, έλειξε με 2-1, πώς θα κερδίσει.
9: Τελείο Παπαγεωργίου. Διαγώνια. Μπαρδής σε κόρνερ. Διαγόρας λογικά θα πάρει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα που θέλει να μπει στην τριάδα. Κάτι που δεν είχε κάνει πέρσι, είχε πει στην τετράδα για ένα γκολ με τον Επίγασο που είχε κερδίσει τελευταία γνωστή της κανονικής διάρκειας.
10: Ένα τέταρτο αργότερα από όλους, κατάλαβες.
9: Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου που μακρύνουν οι παίκτες του Φαραϊκού. Γίνονται στην αντεπίθεση με τον Ηλία τον Μητρόπουλο. Το άγιο για την ομάδα του Διαγόρα. Τον Φραντζή. Έχουμε 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Με τον Ποτσί να γεμίζει. Καραλής Παπαγεωργίου με το κεφάλι. Χαϊντάρι. Πλάγιο προς τα πίσω. Μπερδεύεται ο Καραλής. Πάλι στην αγκαλιά του Κοτσιμπάλα. Γεμίζει ο τερματοφύλακας του Φαραϊκού. Του Πνίδας με κεφαλιά. Χέτα. Πέφτει μόνο στο Χέτα. Με 1-2 Διαγόρα τελικό αποτέλεσμα, μεγάλη νίκη, Νίκο, του Διαγόρα Βραχνιέικον, με 2 γκολ του Μωραϊτη στο 8 και στο 72. Η ομάδα του Φαραϊκού ισοφάρισε με τον Καραλή με απευθείας φάουλ στο 49. Αυτά, καλό απόγευμα, πάμε να πάρουμε δηλώσεις.
1: Ωραία. Εντάξει, σε ευχαριστούμε Δημήτρη. Αυτά και από το... Τελειώσαν όλα τα παιχνίδια. Να δούμε τα τελικά αποτελέσματα. Παμαυριακός Τιέλα Πατρών 0-1 με τον γκολ του Σουγλέρη από το 41ο λεπτό. Με ανάποδο Ψαλίδι. Μεγάλη νίκη για τη Θίελα. Φαραϊκός Διαγόρας 1-2. Με τα δύο γκολ του Μωραΐτη ο Διαγόρας πήρε την νίκη. Είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Καραλής με απευθείας φάουλ στο 49. Αύριο για τον πρώτο όμιλο Αχαϊκή Αότριτέα στις 5 στην κάτω Αχαία. Στο Μιντιλόγλι Αστέρας Μιντιλογλίου Δόξανη Φορεϊκών επίσης 5 και 7.30 Ζαρουχλέικα Αναγέννηση Πήγασος. Για το δεύτερο όμιλο τελικά Θύελλα Αιγίου Εθνικός 0-3 με τα δύο γκολ του Παντελή και ένα του Σπυρόπουλου. Έγιρα Κράτας Αιγίου 2-0 με τα γκολ του Λένη και του Αναστάσιου Γιωβά. Έπαιζαν οι φιλοξενούμενοι με 10 παίκτες από το 40 με αποβολή του Νικολόπουλου. Διαγόρας Πάτρε 2-1 με ανατροπή προηγήθηκε το Πάτρε με το Λάτα στο 40. 30 με συγχωρείτε. Στο 51 και στο 61 ο Μακρύς και Παπαγεωργίου έδωσαν την νίκη στο Δαβουλή, μάλιστα το Πάτρε έχασε και πέναλτι στο 45 με τον Καράγιοργα και τελικό αποτέλεσμα Κεραυνός Πανιώνιος 0-0. Απόψε τελειώνει εδώ ο όμιλος με τον αγώνα Άρης Πατρών Νίκη Προαστίου 7.30 στο γήπεδο προσφυγικών σφυρίζει ο Βαβαρούτας. Από τον Νίκο Παπασταφανάτο και τον Ορέστη Λαμπρόπουλο να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ο Sport FM Πάντας ήταν σε όλα τα γήπεδα. Θα έρθει σε λίγο και TikTok με όλα τα, με όλη την αγωνιστική. Και αύριο θα τα πούμε από το Αίγιο και τη μετάδοση του αγώνα Πανεγιάλιος Παναχαϊκή από το Δημοτικό Στάδιο του Αιγείου και συνδέσεις φυσικά από το γήπεδο προσφυγικών Ατρόμητος Πατρών ΑΟ Λεβάντε με Δημήτρη Σαρή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
7: Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Πόρε FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.

0: αγάπη.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Στον κόμβο Γλυκάδας.
8: Τηλέφωνο 2610-642-399.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική βάλα προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Θέλετε μοναδικά, χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές, ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος Στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
1: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Sport FM.
1: Sport FM.
0: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Σπόρεθεν Πάτρας.

0: μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
0: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Πάτρας 96,3.

0: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα σκάψιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.

0: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
1: Sport FM Patras